Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

όταν λες σ' αγαπώ. Η φωνή σου αγκαλιάζει το κορμί.

Όλα όπως τ' άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τους Προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Μασούν Πεζεσκιάν να υπογράφουν εξ αποστάσεως το σχετικό μνημόνιο κατανόησης το βράδυ της Τετάρτης. Η συμφωνία προβλέπει την μείωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη και την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων προς το Ιράν. Παράλληλα, ανοίγουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και έρεται ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για σταθερότητα στην περιοχή μετά από περισσότερους από τρεις μήνες συγκρούσεων. Το Brent υποχώρησε κατά 1,12% στα 78,6 δολάρια το βαρέλι. Σε κινητοποίηση προχώρησαν εκατοντάδες κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Λεολάδου Σκουλούδη στο Ηράκλειο, αντιδρώντας τις πληροφορίες που έφερε στο φως το Ράδιο Κρήτη και οι οποίες θέλουν το συγκεκριμένο χώρο να επιλέγεται για την δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οι κάτοικοι 7 περιοχών της ενδοχώρας, σε συντονισμό με το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα και την ΟΕΒΕΝΗ, κατέθεσαν κοινό.

Το ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, εκφράζοντας την κατηγορηματική τους αντίθεση και ζητώντας να μην υπάρξουν αποφάσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Όπως υποστηρίζουν, η περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια δομή και δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα γεγονότα. Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης κατάφερε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε πανελλαδικό επίπεδο και εξυπηρετούσε περισσότερους από 86.000 παράνομους συνδρομητές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 μέλη του κυκλώματος και δεκάδες τελικοί χρήστες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια. Τραγική είναι η κατάληξη για τον 40χρονο πατέρα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την περασμένη Τετάρτη στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου στο Ηράκλειο. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο τα ιατρικά τεστ έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η οικογένειά του προχώρησε στη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση να παραμείνει περιφραγμένη η Κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω των εργασιών συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επαγγελματίες της πόλης, τουριστικοί φορείς και κάτοικοι εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του περιφραγμένου ιστορικού μνημείου πλήττει την τουριστική εικόνα του Ηρακλείου στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ζητούν μάλιστα να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς των εργασιών σε περίοδο χαμηλότερης τουριστικής κίνησης. Θλίψη στον επιστημονικό κόσμο προκάλεσε είδηση θανάτου του διακεκριμένου καθηγητή ορθοπαιδικής και διεθνούς φήμης χειρουργού Αλέξανδρου Χατζιπαύλου. Ο σπουδαίος επιστήμονας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κλινική πράξη. Η πορεία του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου εκπαίδευσε γενιές γιατρών και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της ορθοπαιδικής επιστήμης. Με συγκλονιστικές καταθέσεις ειδικών επιστημόνων συνεχίστηκε στο Ηράκλειο, στο Μικτόρκο το δικαστήριο, η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Η παιδοακτινολόγος που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ατυχήματος, επισημένοντας ότι οι κακώσεις που έφερε το παιδί ήταν συνέπεια εξαιρετικά σφοδρής βίας, αντίστοιχης με εκείνης που παρατηρείται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 44χρονος κατηγορούμενος αποχώρησε λόγω αδιαθεσίας, ενώ στο εδόλιο βρίσκεται και η 27χρονη μητέρα του παιδιού, με αμφότερους να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καλούνται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, καθώς και οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, οι τελευταίες στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Σημαντική μείωση των θανάτων καταγράφηκε στην Κρήτη κατά τις πρώτες 14 εβδομάδες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Κρήτης σημειώθηκαν 101 λιγότεροι θάνατοι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατατάσσοντας την Κρήτη ανάμεσα στις περιοχές με την μεγαλύτερη μείωση στη χώρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου εντάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Αίσθηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού θρησκευτικών εικόνων και εκκλησιαστικών βιβλίων μέσα σε κάδο ανακύκλωση στην περιοχή των Περιβολίων. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εικόνα που προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε,
Τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε

0: σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ είχαν καλυφθεί με χαρτόκουτες, γεγονός που δημιούργησε πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες απόρριψής τους. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. 18 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν μαρτυρίες από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον, στην προσπάθεια να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της. Η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο για την τύχη της. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία νίκησε με 4-2 την Κροατία στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Και στην πρόγνωση του καιρού, ο οποίος για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά ήθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ τέλος η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ.
4: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
3: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον Ιούνιο, θα πάμε σε λίγο στο τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, με πολλές ειδήσεις, με προβλήματα της καθημερινότητας. Έτσι κυλάει το φετινό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Λεόντιος, Ιπάτιος και Θεόδουλος. Είναι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, η μνήμη των οποίων τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία, Θεόδουλος και Θεοδούλη. Τα του καιρού τώρα, οι θερμοκρασίες σήμερα σε ικανοποιητικά επίπεδα, ικανοποιητικά μέχρι 29-30 βαθμούς. Έχουμε και το βορειοδυτικό αεράκι που φυσάει σήμερα με ένταση έως 5 μποφόρ. Θα έχουμε κατά διαστήματα και κάποια σύννεφα τα οποία θα αναπτυχθούν. Σήμερα είναι και μια από τις έτσι λίγο δύσκολες ημέρες όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, διότι φυσάει και, όπως λένε οι πυροσβέστες, η κάψιμη ύλη που αναπτύχθηκε εξαιτίας και των βροχοπτώσεων των προηγούμενων μηνών, θα δυσκολέψει τα πράγματα το φετινό καλοκαίρι. Γι' αυτό καλύτερα να προσέχουμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές ότι είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, κάθε φωτιά που μπαίνει είναι εγκληματική. Τελεία και παύλα. Αυτό θα συνεχίσω να το λέω και επιμένω σε αυτή την άποψη. Γιατί και αυτός ο οποίος θέλει να κάνει εξωτερικές εργασίες με τις καιρικές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους να ευνοούν την εξάπλωση μιας φωτιάς, από μια σπίθα δηλαδή να ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά, είναι και αυτός εγκληματίας. Επίσης να πούμε ότι 22 Ιουνίου, δεν ξέρω αν θα δοθεί άλλη παράταση, 22 Ιουνίου λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μετά την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο το αρμόδιο. Ήταν η προθεσμία να λήξει 15 Ιουνίου, δόθηκε μια μικρή παράταση μέχρι 22 του μήνα. Σήμερα λοιπόν 30 βαθμοί Κελσίου στο Ηράκλειο, αύριο Παρασκευή 28, με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ, ηλιοφάνεια όμως όπως είπαμε αυτές τις μέρες. Το Σάββατο 28 επίσης με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 29, ακριβώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον στο Ηράκλειο βλέπουν να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, δηλαδή περίπου 29-30 βαθμοί και βορειοδυτική άνεμη όλες αυτές τις μέρες έως 5 μποφόρ. Και την Τρίτη το ίδιο, την Τρίτη το ίδιο. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Το θερμόμετρο και εκεί 29 βαθμοί, λίγο πιο ενισχυμένη βορειοδυτική άνεμη, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί, διατήρηση πάλι των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ, όπως και το Σάββατο 20 του μήνα, θερμοκρασία 28 βαθμοί, βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί, 6 μποφόρ, πάλι το ίδιο, όλες αυτές τις μέρες και στη Σιτία, όπως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και την Τρίτη 23 του μήνα, που θα ίσως να ανέβει λίγο υψηλότερα η θερμοκρασία, να φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες στον Άγιο Νικόλαο. Το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 29 βαθμούς, άνεμη δυτική στα 6 μποφόρ με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 28, την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 βαθμοί. Πάντα με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους και εκεί αυτές τις μέρες με ένταση έως 5 ίσως και 6 μποφόρ. πάμε νότια του Λασιτίου, να δούμε την περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε τις θερμοκρασίες στα νότια του νομού Λασιτίου. Η Ιεράπετρα σήμερα λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από ότι στα βόρεια παράλια, 33 θα φτάσει, με βορειοδυτικούς ανέμους 4-5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί, οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα γυρίσουν σε καθαρά βοριάδες με ένταση έως 6 μποφόρ. Το Σάββατο 30 βαθμοί, επίσης 5-6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Την Κυριακή 33, τη Δευτέρα 34, ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στα νότια. Και την Τρίτη 36 βαθμοί Κελσίου με άπνοια, με άπνοια. Και υψηλά ποσοστά υγρασίας, βλέπω εδώ 41%. Έχουμε λοιπόν 36 στην Ιεράπετρα από την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε την περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο κατευθείαν 35 θα δείξει. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η θερμοκρασία. Πολύ ζέστη λοιπόν, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Αυτό όμως δεν θα κάνει τη θερμοκρασία να κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Αύριο Παρασκευή 33 βαθμοί. Το Σάββατο 34 με εξασθενημένους ανέμους έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή 35 με νότιους ανέμους, μεταβλητούς μάλλον, αλλά θα κυριαρχήσουν οι νότιοι άνεμοι με ένταση έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα 37 βαθμοί στις Μοίρες, δίνει το meteo.gr. Και την Τρίτη 36 βαθμοί Κελσίου με άπνοια. Με άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά, να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 28 βαθμούς, η άνεμη βόρη με ένταση έως 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου, με ενίσχυση των βοριάδων στα 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια πάντα αυτές τις μέρες. Το Σάββατο 26 βαθμοί, με διατήρηση των βοριάδων. Την Κυριακή 27, τη Δευτέρα 28, την Τρίτη 29 βαθμοί Κελσίου. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε περισσότερη ζέστη στα ανατολικά από ότι στα δυτικά, αλλά πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα και εκεί 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία επίσης 29 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία επίσης στους 29 βαθμούς, 3-4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Την Κυριακή 30, τη Δευτέρα 31 βαθμοί και την Τρίτη 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών. Πάμε τώρα σε μια απαραίτητη αναφορά. Κάτι που σας ενδιαφέρει, ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Βελμάρ προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Stock Center της Βελμάρ, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Stock Center της Βελμάρ, μοναδικές ευκαιρίες σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 22 Ιουνίου. Αυτά κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράκ που οδεύει προς το τέλος του όπως όλα δείχνουν, θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής, θα πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εξ αποστάσεως βέβαια την συμφωνία. Αύριο θα γίνει διαζώσεις η επίσημη υπογραφή. Τώρα υπέγραψαν οι δύο πλευρές από μακριά, ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της Συνόδου του G7 υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν,

0: να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος που, όπως λέμε, σε καθημερινή βάση έχει επιφέρει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στην οικονομία γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στην Ελλάδα. Να δούμε τι θα γίνει με τα κάψιμα, αυτό είναι το κυριότερο που μας απασχολεί, και γενικότερα οι τιμές των προϊόντων. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πόσο διαπραγματεύεται σήμερα το πετρέλαιο, πόσο, $78 και πάει και προς τα κάτω, φυσικά θα πάει προς τα κάτω. Μην ξεχνούμε ότι ήταν περίπου στα 65 με 67 δολάρια το βαρέλι πριν την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Να δούμε αν θα το δούμε σε αυτά τα επίπεδα, και επίσης τώρα που είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές κάτω από τα $100, πότε επιτέλους θα πέσουν και οι τιμές στα πρατήρια, διότι ακόμα βλέπω, Δημήτρη, κάποιες τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, έτσι. Πάνω από τα 2 ευρώ βλέπω ακόμα κάποια πρατήρια να έχουν τιμές. Εμά, δεν έχουν πέσει τόσες μέρες οι τιμές. Είναι πολλές μέρες τώρα που βλέπουμε την πτώση των διεθνών τιμών. Πάμε όμως να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα έχουμε χρόνο στη συνέχεια να τα πούμε.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8x4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα.

0: σύστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8 λέγαμε λοιπόν για την συμφωνία, σημαντική συμφωνία που ελπίζουμε να κρατήσει αυτή η συμφωνία. Είναι μια προσυμφωνία να την πω έτσι, διότι μετά από 60 μέρες αναμένεται να υπογραφεί η κανονική συμφωνία για την λήξη οριστικά αυτής της σύραξης. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει. Είναι ένα απλό κείμενο κατάπαυσης του πυρός, αυτό που υπεγράφει χθες το βράδυ στις Βερσαλίες από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτόχρονα υπέγραφε και το Ιράν από την άλλη πλευρά. Και ουσιαστικά είναι ένας οδικός χάρτης 14 βασικών σημείων για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για τις σχέσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, αλλά και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Στα χαρτιά λοιπόν τερματίζει τις εχθροπραξίες, ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζου και επαναφέρει την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Εκεί θα οδηγήσει αυτό το προσύμφωνο, όπως είπαμε. Στην πράξη όμως κάνει και κάτι πιο δομικό, λένε οι αναλυτές, μεταφέρει το βάρος από το πεδίο της στρατιωτικής πίεσης στο πεδίο της πολιτικής συναλλαγής. Επίσης μάθαμε και το άκουσα τώρα το πρωί να μεταδίδεται από ελληνικά μέσα ενημέρωση ότι αναμένεται να πάνε δύο ελληνικά πολεμικά πλοία στο κόλπο του Ορμούς για να κάνουν αποναρκοθέτηση μαζί με αμερικανικά πολεμικά και ίσως και γαλλικό. Θα το δούμε τι θα γίνει με αυτό. Σήμερα το πρωί βγήκε αυτή η είδηση. Δεν έχει εκτενώς μεταδοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που

μιλάμε, έτσι. Απλά είναι οι πληροφορίες, δεν ξέρω, ούτε έχει η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωση, ούτε το έχει διαψεύσει μέχρι στιγμής, θα το δούμε όμως στη συνέχεια της ημέρας. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά του Ισραήλ και ο Νετανιάχου, που δεν την καλοβλέπει αυτή τη συμφωνία, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συνδεθεί το ιρανικό ζήτημα με το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, και δεν θέλει η Χεζμπολάχ να περάσει έμεσα κάτω από μια ομπρέλα αμερικανο-ιρανικής συνεννόησης, και δεν θέλει να περιοριστεί η ελευθερία δράσης του Ισραηλινού στρατού από μια συμφωνία στην οποία το ίδιο δεν έχει υπογράψει. Αυτά είναι τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά αυτό το θέμα. Καταρχάς, να πούμε τώρα πριν συνεχίσω, μας ενημέρωσαν για άλλη μια φορά φίλοι ακροατές οδηγοί ότι από την Παπαναστασίου μέχρι το Γιώφυρο. Σήμερα είναι από την αντίθετη πλευρά, από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου. Δεν ξέρω πως έχει γίνει κανένα τροχαίο. Όχι, δεν έχει γίνει τροχαίο, αλλά έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Πάλι ουρά τα αυτοκίνητα. Μπλοκαρισμένο, μας λένε οι φίλοι οδηγοί, ότι είναι το κομμάτι εκείνο, το τμήμα από το Γιώφυρο μέχρι την Παπαναστασίου. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από την αντίθετη πλευρά, από την Παπαναστασίου προς το Γιώφυρο, να είναι μπλοκαρισμένη κίνηση. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Τι να πω, είναι τα προβλήματα αυτά. Και φαντάσου, Δημήτρη, ότι η κυβέρνηση ήθελε, το Υπουργείο Υποδομών, στην αρχή δεν είχε κάνει καμία πρόβλεψη το τι θα γίνει εάν λειτουργούσε ο ΒΟΑΚΟΣ, ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, όποτε κατασκευαζόταν βέβαια, με αφορμή αυτή τη διχοτόμηση του Ηρακλείου. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά του, αφού τον χρησιμοποιούμε και ως περιαστικό δρόμο, και πώς θα γινόταν η κίνηση απρόσκοπτα στο ΒΟΑΚ, που αυτό είναι από τα βασικά σημεία ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου. Άρα λοιπόν ήταν επιβεβλημένο να γίνει ό,τι γίνει, με την υπογειοποίηση, με τα κάνετε covers και όλα αυτά που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Υποδομών, και από την αντίθετη πλευρά βέβαια, από την πλευρά του Δήμου Μαλεβιζίου. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει αργότερα όμως, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα, τα λέγαμε και χθες. Έλεγα λοιπόν για τη συμφωνία αυτή των ΗΠΑ με το Ιράν ότι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται είναι ασφιχτικό. Τελική συμφωνία μέσα σε 60 μέρες με δυνατότητα παράτασης. Στην πραγματικότητα βέβαια δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι μέσα σε 2 μήνες θα λυθούν το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις, τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν, το καθεστώς του Ορμούζ, ο ρόλος των περιφερειακών δυνάμεων και η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν. Αυτά μένει να τα δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως έγινε ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικότατο βήμα, έτσι, για την ειρήνη στην περιοχή και την αποκατάσταση του διεθνούς εμπορίου και βεβαίως της διακίνησης του πετρελαίου που μας ενδιαφέρει άμεσα. Επαναλαμβάνω όμως, περιμένουμε επίσης άμεσα, επειδή πολλές μέρες τώρα υπάρχει μια συνεχής πτώση των διεθνών τιμών, να δούμε και ανάλογη πτώση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει. Δεν την έχουμε δει. Το αν είναι 1 λεπτό ή 2 λεπτά κάτω από τα 2 ευρώ ή 3, 4, 5, 10 λεπτά πάνω από τα 2 ευρώ, αυτό δεν σημαίνει πτώση των τιμών. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, επειδή η Άγκυρα απάντησε σε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγγέλει την κυβέρνηση Ερντογάν για τη μεταχείριση πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, ράπισμα εναντίον της Τουρκίας, αντιδρά η Τουρκία και λέει, τι λέει, ότι δίνεται, λέει, έδαφος στην τρομοκρατία. Ποιος? Ο πρώτος από τους τρομοκράτες εντός εισαγωγικών. Έτσι, τρομοκράτες της ειρήνης στην περιοχή. Με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι λοιπόν, με σκληρή ανακοίνωση, η οποία ωστόσο βρήθη αβάσιμο χαρακτηρισμό, απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτή την έκθεση του Κοινοβουλίου για την Τουρκία, που τρομάρα της θέλει να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για ιδεολογικά κλισέ ευρωβουλευτών, αλλά και για παροχή, λέει, εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης.

0: Εσείς που ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση του Ερντογάν τόσο για ζητήματα κράτους δικαίου και πολιτικών ελευθεριών όσο και για τη στάση της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση, αλλά εξίσου προκλητική και η απάντηση της Τουρκίας, ιδιαίτερα αιχμήρη. Και συγκεκριμένα η αναφορά, όπως είπα, περί εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια γνώριμη, λένε έμπειροι διπλωμάτες, ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και αντιπολίτευση σε μονομερή ή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως, με ευρεία πλειοψηφία, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η ετήσια έκθεση, στην οποία επισημαίνεται ότι η απόσταση της Άγκυρας από τις αρχές, τις αξίες και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, αντί να υπάρχει σύγκληση. Και η έκθεση αυτή υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους. Ενώ καταγράφηκαν και κάποιοι που διαφώνησαν με αυτή την έκθεση. 107 συγκεκριμένα αρνητικοί ψήφοι και είχαμε και 171 αποχές. Παράλληλα, εκφράζεται η ανησυχία σε αυτή την έκθεση για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδος, ενώ ασκείται και κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν άρεσε στην Άγκυρα αυτή η έκθεση, αλλά τι να κάνουμε. Είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική του, έτσι, και τις βλέψεις της γαλάζιας πατρίδας και ουσιαστικά απομακρύνεται και το ενδεχόμενο να ενταχθεί ποτέ, ποτέ δεν πρόκειται να ενταχθεί με αυτά τα δεδομένα και με αυτό το καθεστώς που δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς, είναι ένα κυριαρχικό καθεστώς εντός μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη επί της Ηρακλείου Μυρών πραγματοποίησαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αντιδρώντας το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μετά και τις πληροφορίες που έφερε στο φως το Ράδιο Κρήτη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με τα ιατρικά τεστ ο 40χρονος πατέρας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του αποφάσισε να δωρήσει τα όργανα του. Αντιδράσεις προκαλεί η παραμονή της περίφραξης στην Κρίνη Μοροζίνη λόγω των εργασιών συντήρησης. Επαγγελματίες και φορείς εκφράζουν φόβους για αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της πόλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν υπέγραψαν την συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για σταθερότητα στην περιοχή. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η άμυνα και οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά με την αστυνομία να καλεί για δεύτερη κατάθεση ένα πρόσωπο από το στενό της οικογενειακό περιβάλλον. Αντιδράσεις στα Χανιά μετά και τον εντοπισμό δεκάδων θρησκευτικών εικόνων και εκκλησιαστικών βιβλίων σε κάδο ανακύκλωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στα περιβόλια. Με καταθέσεις ειδικών συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η παιδοακτινολόγος απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος, κάνοντας λόγο για κακώσεις από ακραία βία. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ.

0: Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο, τραγική κατάληξη για τον 40χρονο πατέρα, γενναία απόφαση της οικογένειας, περιστατικό κυρίες και κύριοι, με τον σοβαρό τραυματισμό πριν από μια εβδομάδα σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, ενός 40χρονου άντρα, πατέρα και συζύγου, συνέβη την περασμένη Τετάρτη στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου. Ο 40χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ κινούταν πεζός. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο νωρίτερα είχε μεταφέρει ένα από τα παιδιά του σε εξωσχολική δραστηριότητα και επέστρεφε προς το αυτοκίνητό του όταν σημειώθηκε η παράσυρση. Ο οδηγός του οχήματος, μάλιστα, δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια, εγκαταλείποντας τον τραυματία στο σημείο. Αυτή είναι η ασυνειδησία που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνία μας. Δυστυχώς. Εντός πόλης τώρα, στην Εθνικής Αντιστάσεως. Ωστόσο, έπειτα από έρευνες των αρχών, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Αλλά τι να το κάνεις που συνελήφθη, όταν ο άνθρωπος αυτός διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται βέβαια κρίσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα προβλεπόμενα ιατρικά τεστ κατέδειξαν ότι ο 40χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους. Έτσι λοιπόν, μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι οικοί του φαίνεται να έχουν λάβει την απόφαση να προχωρήσουν στη δωρεά των οργάνων του, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε άλλους ανθρώπους. Πόσο άδικα, κυρίες και κύριοι, έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Πόσο άδικα, από μια απροσεξία, από ένα ασυνείδητο, ο οποίος μάλιστα δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει. Θέλω να δούμε τη δικαιοσύνη πώς τιμωρεί τέτοιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Αλλά πάει ανθρωποκτονία από αμέλεια, δεν ξέρω τι πάει, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θυμάμαι, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά ξέρετε, κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Τι να πει κανείς για αυτό το τραγικό περιστατικό. Άδικα, άδικα, εντελώς άδικα πήγε ένας νέος άνθρωπος στον άλλο κόσμο. Άλλο θέμα του Ηκρίτη, ιερές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία πεταμένα σε κάδο. Μεγάλη αίσθηση έκανε αυτή η εικόνα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται από την περιοχή των περιβολίων στα Χανιά. Διότι αυτή έκανε το γύρο της Ελλάδος, αυτές οι εικόνες, να είναι πεταμένες θρησκευτικές εικόνες στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια και μάλιστα εκτός κάδου. Και το περιστατικό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας περιβολίων, ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εικόνα που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη.

στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και σε όλους εμάς που είδαμε αυτές τις εικόνες. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, τα αντικείμενα, δηλαδή οι εικόνες αυτές, που αποτυπώνουν Αγίους, την Παναγία και άλλα εκκλησιαστικά θέματα, ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά. Ενώ είχαν καλυφθεί, λέει, με χαρτόκουτες, γεγονός που δημιούργησε πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες απόρριψης. Η παρουσία είναι και εκκλησιαστικά βιβλία, ναι. Είναι και εκκλησιαστικά βιβλία μέσα σε αυτά που πετάξανε, εκτός από τις ιερές εικόνες. Και όλα αυτά προκάλεσαν έντονο προβληματισμό. Ηράκλειο μεταναστευτικό, μαζικό, όχι για τη δομή, στο εργοστάσιο Σκουλούδη. Χθες έκλεισαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη διαμαρτυρία τους και την αντίδρασή τους για την εγκατάσταση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε αυτό το χώρο. Ένα νέο λοιπόν δυναμικό μέτωπο αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο, με πολίτες να πραγματοποιούν αυτή τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Ελαιολάδου Σκουλούδη, και οι πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να καταλύσει στη συγκεκριμένη τροποθεσία ξεσήκωσαν τον κόσμο. Η χθεσινή κινητοποίηση δεν αποτελούσε μεμονωμένη αντίδραση. Οι κάτοικοι 7 γειτονικών περιοχών και οικισμών, όπως η Αθανάτη, η Γούρνες, ο Λόφος, η Λιβάδα, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο και Αυγενική, σε πλήρη συντονισμό με το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ομού Ηρακλείου, προχώρησαν στην έκδοση και κατάθεση κοινού ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Και το ψήφισμα αυτό εστάλει άμεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Ξεκαθαρίζεται ότι η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα γεγονότα που θα υποβαθμίσουν την περιοχή. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή ημέρα. Άλλο θέμα. Κρήτη, εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες και κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση του τεράστιου αυτού κυκλώματος παράνομη συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο διέθετε ένα δίκτυο με περισσότερους από 86.000 πελάτες. Αυτή η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ και για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε περιοχές του Ηρακλείου, προχθές το πρωί μάλλον, την Τρίτη, σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου, ευρεία αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις και στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες, συνδρομητές δηλαδή, της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε αυτή η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στις έρευνες, γιατί δόθηκε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα από την αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προοριζόταν για πώληση στους τελικούς χρήστες, συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, μεγάλο χρηματικό ποσό, 4 οχήματα, ένα δίκυκλο, μεγάλη υπόθεση αυτή κυρίες και κύριοι και βεβαίως η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά το κατά περίπτωση αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης κατ' επάγγελμα και κατά εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών σε βαθμό κακουργήματος είναι αυτό έτσι και αλλιώς και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της δικαιοσύνης. Τραμπ και Πεζεσκιάν υπέγραψαν τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με τοπική κοβέση Αρείου Πάγου για τη θητεία των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Ηράκλειο, θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς για τις εργασίες στα λιοντάρια. Είναι ένα θέμα κυρίες και κύριοι και πραγματικά έτσι είναι άσχημη αυτή η εικόνα στο κέντρο της πόλης τώρα με τα σειρματοπλέγματα γιατί σε λίγο ουσιαστικά θα καλυφθούν.

και τα λιοντάρια το ίδιο, το μνημείο δηλαδή να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Η αρχαιολογία βέβαια από τη μια πλευρά, γιατί της αρχαιολογίας είναι αυτή η ενέργεια, να κλείσει τα λιοντάρια και να προχωρήσει τώρα εν μέσω καλοκαιριού στην αποκατάσταση του μνημείου. Έχει να κάνει, λέει, με τη χρηματοδότηση η οποία τώρα βρέθηκε και τώρα πρέπει να τα κλείσουν. Δεν μπορεί να περιμένει αυτή η χρηματοδότηση μερικούς μήνες, αναρωτιέμαι εγώ, άλλα και άλλα, τόσα άλλα περιμένουν μήνες, χρόνια. Βρήκαμε τώρα τη χρηματοδότηση να την κρατήσουμε. Γιατί να μην την κρατήσουμε? Διότι το πόσιμο αυτό για το Ηράκλειο, τα λιοντάρια, που τα βλέπουν κάθε μέρα χιλιάδες τουρίστες, αλλά και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι, νομίζω ότι χρειάζονται μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που η αρχαιολογία προσπαθεί να μας δείξει. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι απαραίτητη η αποκατάσταση του μνημείου και οι φθορές του, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός και μια ευαισθησία ιδιαίτερη, ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι όταν είμαστε εν μέσω τουριστικής σεζόν. Και βεβαίως οι αντιδράσεις των φορέων, και όχι μόνο των τουριστικών φορέων, αλλά και των εμπόρων και άλλων φορέων στην πόλη, είναι σφοδροί. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το θέμα από την αρχαιολογία για τις εργασίες συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη. Να απομακρυνθούν άμεσα, λένε οι φορείς, τα κυκλειδώματα και οι εργασίες να γίνουν σε καταλληλότερο χρόνο και όχι εν μέσω καλοκαιριού. Για μία ακόμα φορά, λέει, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κυκλειδώματα της κρίνης Μοροζίνη. Άλλοι λένε ότι είναι ένας φράχτης, ένα κοτέτσι ουσιαστικά, έτσι όπως την έχουν περιφράξει, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα και πλέον πολυσύχναστα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης. Σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την εικόνα του προορισμού. Ζητούμε, λένε οι φορείς, την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κυκλειδωμάτων, έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χώρο, σεβαστείτε τον καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγκυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία και υπογράφει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, κ. Βλατάκης. Τον είχαμε φιλοξενήσει και χθες το μεσημέρι εδώ στο Δελτίο και βεβαίως ήταν λαύρος ο άνθρωπος εναντίον αυτής της απόφασης. Η ΟΕΜΕΝΗ, η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Ηρακλείου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών, ο Πακρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος Επισητισμού και Διασκέδασης, το Δίκτυο Ινοποιών, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων. Θέλετε κι άλλους? Όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί για αυτή την υπόθεση. Μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρει η αρχαιολογία. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κράτος εν κράτη, κυρίες και κύριοι, αυτή η υπηρεσία. Γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες και για άλλα πράγματα. Έχουμε πει κατά διαστήματα και έχουμε μιλήσει και με εκπροσώπους του τεχνικού επιμελητηρίου για τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί σε διάφορες υποθέσεις εξαιτίας της αρχαιολογίας. Είναι μια κατάσταση αφόρητη, πραγματικά. Για να δούμε λοιπόν εάν με αυτές τις αντιδράσεις, γιατί έχουν αντιδράσει ήδη και βουλευτές. Νομίζω ο κύριος Αβγιαννάκης έκανε παρέμβαση και ζήτησε και ο ίδιος να φύγουν τα κυκλειδώματα από εκεί και να πάει παραπίσω η αποκατάσταση. Για να δούμε λοιπόν εάν και οι αντιδράσεις των πολιτικών προσώπων θα παίξουν ρόλο σε αυτό, εκτός από τους επαγγελματίες. Άλλο θέμα, πόσο κάνει Δημήτρη, μπήκε στην πλατφόρμα να δεις πώς λειτουργεί. Μεγάλες οι διαφορές, λέει, στις τιμές προϊόντων ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ. Αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ποιος έχει το χρόνο να κάθεται να κάνει σύγκριση τιμών? Και τι θα βγει από το να κάνει σύγκριση τιμών? Δεν το κατάλαβα αυτό.

0: το μακαρόνι να είναι 10 λεπτά φθηνότερα από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ή να πέσουν οι τιμές που έχουν ανέβει στα ύψη και έχουν. Δεν τα συζητούσαμε χθες το πρωί εδώ. Ναι, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεφουρίτη. Φτιάξανε μια πλατφόρμα 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο? 4.600 είπε. 4.600. Η πρώτη φόρμα που λειτουργήσε πλατφόρμα, το e-καταναλωτής, είχε κοστίσει 8. Αυτό μας στήριξε φθηνότερα, ρε Δημήτρη. 4.600. Λοιπόν, έγινε αυτή η πλατφόρμα την ώρα που πέφτουν τα πρόστιμα βροχή, όποτε γίνονται έλεγχοι, για κερδοσκοπία εναντίον εταιριών. Σας έλεγα χθες και έλεγε και ο κύριος Λεχουρίτης εδώ στην εκπομπή, τα 365.000 ευρώ σε μια εταιρεία σοκολατοποιίας για υπερκέρδη, κερδοσκοπία δηλαδή ουσιαστικά, έτσι, και τα 2,5-3 εκατομμύρια που έπεσαν τους προηγούμενους μήνες σε άλλες εταιρείες που παραβίαζαν το πλαφόν, αλλά και παραβίαζαν ταυτόχρονα και την τσέπη μας. Την τσέπη μας, κυρίες και κύριοι. Βρήκαν ευκαιρία πάλι λόγω του πολέμου να υφαρπάξουν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να σου κάνει λοιπόν αυτή η πλατφόρμα? Έχει κανείς τον χρόνο να κάθεται να ψάχνει ένα προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, δηλαδή πόσο κάνει? Δηλαδή μια πλατφόρμα και τη διαφημίζανε χθες, βγήκε ο Πρωθυπουργός, βγήκαν υπουργοί. Ξέρετε τώρα, τι θα βοηθήσει, δίνει το ερώτημα. Σε τι θα βοηθήσει? Δηλαδή, διαβάζω, για παράδειγμα, λέει, σε κονσέρβα τόνου η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%. Σε μακαρόνια σπαγκέτι το 57%. Ναι, αυτό θα κάνεις, Δημήτρη. Αλλού θα πάρεις την κονσέρβα του τόνου και από αλλού θα πάρεις τα μακαρόνια. Φυσικά, θα πρέπει να γυρίσεις στο σούπερ μάρκετ, τα σούπερ μάρκετ όλα, όλες τις τα επώνυμα σούπερ μάρκετ, για να παίρνεις το φθηνότερο προϊόν που θα έχεις τσεκάρει εσύ ωστόσο στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι για γέλια, κύριες και κύριοι, πραγματικά είναι για γέλια, αλλά τι να πει κανείς. Άλλο θέμα. Έσβησε ο φάρος της ορθοπαιδικής. Ο καθηγητής Χατζηπαύλου πέρασε στην αιωνιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ιατρική, κύριε και κύριοι. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, της ιατρικής σχολής. Όλοι τον γνώριζαν και όλοι προσέτρεχαν στο Χατζηπαύλου να τους γιατρέψει όσοι είχαν πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την επιστήμη της Κρήτης, για τους γιατρούς, κυρίες και κύριοι, και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο, νυχτερινή βάρδια με ένα γιατρό στον Νίκο Καζαντζάκη των εκατομμυρίων επιβατών. Ένα θέμα επίσης που ασχοληθήκαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Ο κύριος Τσακουτάκης, ο μοναδικός γιατρός που υπηρετεί στο αεροδρόμιο, μας μετέφερε αυτή την εικόνα, την δύσκολη εικόνα που υπάρχει και τις δυσκολίες βεβαίως που αντιμετωπίζει ο ίδιος και οι συνεργάτες του εκεί για να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες. Και τα αθλητικά του η Κρήτη, Αγγλία-Κροατία 4-2, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, όλα τα νέα του Μουντιάλ στο ecrite.gr. Κυρίες και κύριοι, αυτά, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα.

Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ.

0: Άλλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά Ravenna Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Συνεχίζονται τα παράπονα από φίλους ακροατές οδηγούς, οι οποίοι κινούνται τώρα από την περιοχή του Γιώφυρου προς Παπαναστασίου, ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο, πάντως τροχαίο δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε. Έχει μπλοκάρει προφανώς η γέφυρα της Παπαναστασίου από την πολυκίνηση. Τώρα είναι από την αντίθετη πλευρά. Χθες ήταν από την Παπαναστασίου προς το Γιώφυρο. Πάμε να δούμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον και πάντα προκαλεί και μεγάλα ερωτηματικά αλλά και προβληματισμό. Δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το θέμα της ενέργειας, το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, μαζί με τα καύσιμα, είναι ίσως από τα δύο κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, απασχολεί την κοινωνία, καθώς έχει αλλάξει και το καθεστώς. Τώρα κάθε μήνα πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα, κάθε μήνα γίνεται μια εκαθάριση ουσιαστικά και μας δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό τι μέλη γενέστε. Είμαστε εν μέσω καλοκαιριού αλλά και τους χειμερινούς μήνες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ουσιαστικά συμβάλλουν στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Διάβαζα πρόσφατα σε λογαριασμό

0: δικό μου, σε δικό μου λογαριασμό, ότι είναι το 57% ουσιαστικά του ενεργειακού μείγματος, και επειδή έχουμε τζάμπα τώρα ενέργεια, αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δεν πέφτουν και οι τιμές. Αλλά ταυτόχρονα, εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα που πληρώνουμε, έχουμε και άλλες χρεώσεις. Αυτές τις χρεώσεις λοιπόν θα μας τις εξηγήσει και θα μας αναλύσει ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ο κύριος Μάνος Κρανίδης, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και Δημοτικός Σύμβουλος βεβαίως του Χαλανδρίου με την άλλη του ιδιότητα. Κύριε Κρανίδη, καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, χαρά μου να μαζί σας και να είστε καλά. Σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Κρανίδη, και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε, διότι περιμένουμε από εσάς να μας δώσετε μια πλήρη εικόνα τελικά τι πληρώνουμε σε ένα λογαριασμό.
1: Αρκεί να το αναδείξουμε και να το καταλάβουμε. Λοιπόν, τι γίνεται στο λογαριασμό του ρεύματος? Δυστυχώς το πραγματικό ρεύμα είναι άντε να είναι το 50%, ανάλογα το Δήμο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κατανάλωση του ρεύματος, η οποία είναι με βάση την τιμή που έχουμε συμφωνήσει με τον πάροχό μας κλπ. Ή το πάγιο αν έχουμε. Που εκεί πέρα έχουμε, πληρώνουμε πάρα πολλούς άλλους οργανισμούς και άλλα πράγματα που και κατά τη δική μου άποψη, ο αρθρογραφής και σχετικά, θα πρέπει να καταργηθούν πολλά από αυτά. Τα πληρώνει το ίδιο το κράτος, θα τα καταλάβετε και μόνο σας. Και εδώ γίνεται καθαρά, έχει χρησιμοποιείται ο λογαριασμός για εισπρακτικές λογικές. Πάμε να τα δούμε έτσι γρήγορα, θα πω γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, καταρχήν πληρώνουμε τον ΑΔΜΙΕ, σύστημα μεταφοράς. Το μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, ο ΔΔΕ, ο γνωστός ΔΔΕ, που έχει το δίκτυο διανομής. Αυτά πάνε με βάση την ισχύ που έχουμε της παροχής μας και την κατανάλωσή μας. Αυτά έπρεπε να τα πληρώνει ο πάροχος.
0: Και τα πληρώνουμε εμείς. Τα πληρώνουμε εμείς.
1: Και τα πληρώνει ο πάροχος και να δίνει μια τελική τιμή στο ρεύμα σε εμάς. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Είναι δουλειά του παρόχου να πληρώσει αυτούς να φέρει το ρεύμα στην πόρτα μας. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
1: Λογικό. Λοιπόν, ας το κάνουν και να το απορροφούν, και μάλιστα θα μπορούν να διαπραγματεύονται και καλύτερα μεταξύ τους, γιατί είναι μεγάλοι οργανισμοί. Και εμείς να διαπραγματευτούμε το ΑΔΜΙΕ και το ΔΔΕ.
0: Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αυτό, κύριε Κρανίδη, δηλαδή?
1: Όχι. Πώς να υπήρχε? Πάντα υπήρχε.
0: Α, υπήρχε.
1: Πάντα υπήρχε.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάντα υπήρχε. Απλά τα βάζουν, τα φορτώνουν και γι' αυτό έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος λογαριασμού. Δηλαδή, λέμε εμείς πληρώνουμε 14 cents το ρεύμα, δεν είναι 14 cents, είναι σύν όλα αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιος έχει φωτοβολταϊκά. Εγώ, α πούμε, έχω σε ένα σπίτι μου φωτοβολταϊκά. Κάνω συμψηφισμό.
0: Ναι.
1: Συμψηφίζω μόνο το ρεύμα, όλα τα άλλα τα πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μικρότερα να το πληρώνουμε. Πάμε τώρα, περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Ναι. Καθίστε στην καρέκλα, καλά. Χαλαρώστε. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτήν την ιδέα. Μετά έχουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές χρεώσεις. Γιατί να τα πληρώνουμε εμείς αυτά? Ακούστε τι πληρώνουμε. ΙΚΟ, οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ναι. Δηλαδή, πληρώνουμε για την ηλεκτροδότηση των μη συνδιασυνδεδεμένων νησιών εμείς όλοι. Το κράτος έπρεπε να πληρώνει.
0: Ναι.
1: Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, συμφωνώ. Το κράτος έπρεπε να πληρώνει. Ειδικά τιμολόγια πολυτέχνων, πάλι εμείς τα πληρώνουμε. Πολύ σημαντικό, αλλά το κράτος έπρεπε να πληρώνει. Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, ο διάφοροι σύλλογοι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτά είναι ωραία όλα. Τα πληρώνουμε εμείς, πανταποδοτικά. Έτσι. Εντάξει, είναι μια λογική, θα μου πει κάποιος, πολιτική. Μα γιατί να μην το κάνει το κράτος, δεν πληρώνουμε τόσους άλλους φόρους? Πάμε τώρα, δεν τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: ΕΤΜΕΑΡ. Ναι. Πληρώνουμε αυτούς που κάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί δεν τους πληρώνουμε εμείς αυτούς? Να σου πει το κράτος να συμψηφίσουν και
0: δηλαδή,
1: ενέργεια και να εξοικονομούμε.
0: Εμείς χρηματοδοτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για επενδύσεις όλα αυτά.
1: Ένα κομμάτι εμείς. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάμε, πάμε. Σας λέω, έχουμε πολύ πράγμα. Ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι δυνατόν να έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης το ρεύμα? Τι είναι, είδος πολυτελείας? Μάλλον είδος πολυτελείας τελικά. ΦΠΑ, συν ΦΠΑ, συν ειδικό φόρο. Και ένα ειδικό τέλος 5 της χιλής. Πάλι μια πρόσθετη επιβάρυνση, ούτε ξέρει κανείς. Τρεις φόρους εδώ, ήδη.
0: Όπως και στα καύσιμα που έχουμε πάλι και εκεί, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση και τα λοιπά.
1: Και δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, ΤΑΠ και βεβαίως την περίφημη ΕΡΤ, εντάξει, και θα μπορούσε να έχει δικά της έσοδα, θα τα λέμε.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατός οργανισμός, με πολλές διαφημίσεις, είναι η ώρα να έχει τα δικά της έσοδα, κατά τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ την βλέπω την ΕΡΤ και την πιστεύω πολύ, πολύ καλή. Πολύ, έχει ανέβει ποιότητα, πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει. Είναι άδικο και για την ΕΡΤ να πληρώνεται από τους λογαριασμούς. Άρα, πόσα σας είπα εδώ πέρα, πάμε να τα δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 χρεώσεις επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: 16 χρεώσεις.
0: Μετά αναρωτιόμαστε γιατί πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Δεν είναι μόνο το
1: ρεύμα. Γι' αυτό σας λέω όλοι τώρα, όποιος μας έχει ακούσει, θα ανοίξει το λογαριασμό να δει μόνο στο πόσο είναι το ρεύμα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, κύριε Γρανίδη, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε πάνω σε αυτά.

0: ίσουμε λίγο περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Ρωτάω όπως το εξής. Εμείς εδώ στην Κρήτη, τώρα έχει γίνει μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή, Κρήτης Αττικής και μια από τα Χανιά μικρότερη προς την Πελοπόννησο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της μεγάλης επένδυσης έχει σταματήσει να λειτουργεί ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Ελληνοπεράματα, όπου κόστιζε στους καταναλωτές κάθε χρόνο 400 εκατομμύρια ευρώ, διότι για να δουλέψει έκαιγε μαζούτ. Έχει σταματήσει λοιπόν εδώ και πολλούς μήνες να λειτουργεί. Έλεγαν λοιπόν οι αρμόδιοι του ΔΔΕ και της ΔΕΗ και του κράτους, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εν πάση περιπτώσει, ότι όταν θα σταματήσει να λειτουργεί και θα φύγει από τη μέση αυτό το κόστος των 400 εκατομμυρίων, θα ελαφρυνθούν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε εμείς να γίνεται
1: κάτι.
0: Και κυρίως για την Κρήτη, ναι. Δεν βλέπουμε
1: μα
0: τίποτα.
1: Αυτό λέω, σας λέω, δεν υλοποιούν, με αυτό σας λέω, δεν ασχολούνται με λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν ασχολείται και η αντιπολίτευση. Δηλαδή, αυτά τώρα που σας είπα, δεν έχει πει αντιπολίτευση, όχι εγώ, ένα σωματείο, ένας αναλυτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι το χρηστικό. Αυτό που είπατε είναι μια παρέμβαση, σοβαρή.
0: Ναι. Είναι και μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό πρέπει λοιπόν άμεσα να γίνει, αν υπάρχουν τα λεφτά, να εξοικονομηθούν. Να βλέπετε πόσα λεφτά μπορούν να εξοικονομηθούν εδώ, από εδώ, να μειωθούν.
0: Ναι.
1: Σας είπα. Λοιπόν, αυτά είναι που πραγματικά ξεχνιούνται, είναι τα ψηλά γράμματα ανακοινών. Κάτι ειδικά η πολιτική, η Έλληνες πολιτική, τώρα εντάξει, και εγώ είμαστε κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, τα ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Καλύτερα να μην ανακοινώσει τίποτα. Καλύτερα να μην πει τίποτα.
0: Να ρωτήσω επίσης.
1: Όταν λένε εκεί πάνω στην φούρια, πάνω στην έξαψη της πολιτικής ομιλίας, εμείς θα τα ξεχνάμε. Κάποιος πρέπει να τους καθιστά υπεύθυνοι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή αυτό εδώ δεν πρέπει να γίνει. Γιατί δεν γίνεται, το ξεχνάνε, σας το λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Το λένε, δεν το υπολογίζουν. Δεν είναι. Έχουν μάθει πολιτική να είναι της επιφάνειας. Δεν μπαίνουν στην ουσία.
0: Μα δεν τους ενδιαφέρει. Έχω την αίσθηση ότι δεν ενδιαφέρει να μπουν στην ουσία. Και
1: δεν
0: λέγω...
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εγώ λέω το εξής όμως, κύριε Κρανίδη. Επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή, έχουμε ουσιαστικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσφάτως βγήκε μια ανάλυση που λέει ότι παίρνει φθηνό ρεύμα η Βουλγαρία το μεσημέρι από εμάς, σχεδόν τσάμπα, έτσι, δωρεάν δηλαδή, με πολύ ελάχιστο κόστος. Είμαστε ξαναπουλάει το βράδυ που εμείς δεν έχουμε ήλιο. Και, γιατί έχει αποθηκευτικούς χώρους. Εμείς εδώ έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές που την ημέρα μας δίνουν ένα μεγάλο ποσοστό, 57% στο ενεργειακό μείγμα.
1: Πολύ
0: και
1: σημαντικό.
0: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά το βράδυ. Άρα,
1: πείτε μου τώρα, άρα
0: κάποιος
1: φταίει. Δεν πρέπει να έχουμε αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχουμε αποθήκευση. Δεν πρέπει να είχαμε. Όταν θα φροντίζαμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές που είμαστε και έχουμε κάνει πρόοδο, ειδικά όχι τόσο στο λιανικό επίπεδο του απλού νοικοκυριού, αλλά στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Και στα απλά νοικοκυριά πρέπει να απλοποιηθούν, να βρεθεί χώρος, ηλεκτρικός χώρος, να αναπτυχθεί σε όλες τις κατοικίες, να έχουμε φωτοβολταϊκά πλέον. Εγώ έχω σε μια κατοικία μου και καταλαβαίνω το όφελος.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να είχαμε φροντίσει να έχουμε αποθήκευση το κράτος που κάνει τον σχεδιασμό.
0: Βεβαίως. Η Βουλγαρία έχει φροντίσει. Πολύ, 72.
1: Δεν η Βουλγαρία. Εγώ με ενδιαφέρει η Ελλάδα επιτέλους να κάνουμε κάποιες κινήσεις και όχι θεωρίες.
0: Ναι.
1: Στη θεωρία όλοι άσοι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει πράγματα. Εγώ δεν θέλω να είμαι υποξιωτικός. Αλλά πρέπει να γίνουν πολύ παραπάνω γιατί είμαστε σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Μην το ξεχνάμε. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν πετάμε. Έχουμε πολλούς περιορισμούς. Έχουμε ένα χρέος μεγάλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει επιτέλους να στοχεύσουμε σε κάποιους τομείς όπως είναι η ενέργεια, παραγωγικούς που θα κάνουν πιο οικονομική τη ζωή και των πολιτών μας. Να έχουν ένα άμεσο όφελος. Εκεί θα είναι το όφελος όταν πέσει η κιλοβατόρα. Έτσι. Πρέπει να δούμε το σύστημα της χοντρικής. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο για την ενέργεια. Ίσως και η μετάβαση από τους λιγνίτες, από το μαζούτ και όλα αυτά που είπατε να μην ήταν ενδεδειγμένοι. Και όλα αυτά πρέπει να φανούν στον τελικό καταναλωτή, στην τελική χρέωση. Όπως και ο Δήμος χρεώνει κάποια τέλη, πρέπει να δίνει ανταποδοτικά, να βλέπει άλλους καθαριότητα, να βλέπει ηλεκτροφωτισμό, να βλέπει ασφαλτοστρώσεις, να τα βλέπει μπροστά του. Και να λέει: ωραία, δίνω κάτι, αλλά βλέπω και κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι απλά πράγματα.
0: Το
1: ίδιο ισχύει με τα τρόφιμα, βέβαια, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν. Η ενέργεια επηρεάζει τα τρόφιμα,
0: φυσικά,
1: επηρεάζει και τα σκευή, επηρεάζει τα πάντα. Έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Οι συμφωνίες που λέμε ότι κάνουμε τώρα με την Αμερική, όλα αυτά μπράβο, αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα όφελο σε εμάς. Όχι μόνο σε 5 εταιρείες που κερδίζουν παραπάνω. Καλό είναι και αυτό, εντάξει, να κερδίζουν και οι άνθρωποι, δεν λέω να μην κερδίζουν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά εδώ βλέπουμε όμως, κύριε Κρανίδη, καλά το λέτε εσείς. Βλέπουμε ότι συνεχώς, όποτε γίνονται έλεγχοι, έχουμε μεγάλα πρόστιμα σε εταιρείες που κερδοσκοπούν. Χθες σε μια εταιρεία
1: σωροκοταλοπίδων. Ποια φιλοσοφία είναι αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να το ξεπεράσουν κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα πια.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι την κατάληψη όλων μας την ξέρουμε όλοι. Έτσι.
0: Ναι, χθες φιλοξένησα στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεχουρίτη. Ναι, ο οποίος μας έλεγε το εξής. Το ερώτημά μου και φαντάζομαι των πολιτών όλων και των ακροατών.

0: που μίλησαν στην εκπομπή χθες ήταν θα πέσουν οι τιμές. Είναι ένα ερώτημα. Θα πέσουν οι τιμές τώρα που λύγει ο πόλεμος.
1: Όχι, πρέπει να είναι χαμηλότερη χρέωση.
0: Ναι.
1: Οικονομία κλίμακος σημαίνει και μικρότερη χρέωση. Και να πω και κάτι για τα κέρδη που λέτε.
0: Παρακαλώ.
1: Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Εγώ μια τεχνική εταιρεία, είμαι μάχημος μηχανικός.
0: Ναι, ναι.
1: Προσέξτε κάτι που θέλω να το πω. Είναι μια λογική που την έχω, εγώ την κάνω.
0: Ναι.
1: Όταν υπερχρεώνουμε, πέφτει ο όγκος των πωλήσεων. Γιατί λιγότερη αγορά του προϊόν. Ξεκάθαρο. Όταν λοιπόν ρίχνουμε μια τιμή και έχουμε παραπάνω πελάτες, ο τζίρος μας μεγαλώνει. Προσέξτε εδώ. Το πάνω πλευρά της εταιρείας. Συμφέρει και την εταιρεία. Όσο ρίχνεις μια τιμή και ανεβαίνει η κατανάλωση, ανεβαίνει η επένδυση, κερδίζεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Άρα πάντα δεν είναι το κόλπο να με βάζω τις τιμές. Είναι να έχω τέτοιες τιμές, ώστε βεβαίως να καλύπτω τα έξοδα μου, να έχω και ένα κέρδος προς Θεού, να έχω ένα κέρδος, αλλά και όλος να μπορεί να το καταναλώσει. Όταν ανέβει η κατανάλωση, κερδίζει και αυτός που προσφέρει το προϊόν. Καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και πολλοί, και οφείλω να το πω, είναι κάποιες εταιρείες που το έχουν κρατήσει χαμηλά και σε εστίαση και σε όλους τους κλάδους. Και αυτοί έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ, γιατί έχουν γεμάτα τα ράφια του, γεμάτα από καταναλωτές. Ο καταναλωτής δεν είναι χαζός. Πιστεύει, δεν υπάρχουν χαζοί εκεί έξω.
0: Είπατε κάτι. Σίγουρα.
1: Πολύ προσεκτικά να έχουμε το value for money, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Να το πω στα αγγλικά. Αξία ένα προϊόν δεν είναι πάντα το φτηνό το καλό, αλλά είναι αυτό που έχει μια μεσαία τιμή με μια πολύ καλή ποιότητα.
0: Μάλιστα. Μου γράφουν φίλοι ακροατές στο Messenger, κύριε Κρανίδη, αυτό που είπατε προηγουμένως με τις χρεώσεις τώρα στο λογαριασμό.
1: Καλά.
0: Ειδικά για τη μεταφορά, λέει, των χρεώσεων του ΑΔΜΕ και του ΔΔΕ στους καταναλωτές. Γιατί δεν το κάνει το κράτος να πληρώνουν οι πάροχοι, αυτοί που χρησιμοποιούν δηλαδή ουσιαστικά.
1: Πρέπει να το καλύπτουν αυτό το κόστος.
0: Ναι.
1: Και μετά να έρχονται στην τελική τιμή κιλοβατόρες να σου λένε: εγώ στο δίνω 14 cents όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατό, αυτοί δεν το χρησιμοποιούν. Εμάς μας το φέρνουν έτοιμο τώρα. Μα εντάξει, να το χρεώνε. Και μάλιστα ξέρετε, έχουν οικονομία κλίμακος αυτοί. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αν σε ένα λογαριασμό 170 ευρώ που έχω μπροστά μου είναι 22-23 ευρώ αυτό το κόστος, δεν είναι πιο εύκολο να το αναλάβει ο πάροχος και θα του έρθει 17 ευρώ αυτό, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, γιατί αλλιώς διαπραγματεύονται οι 6 μεγάλοι πάροχοι με το ΔΔΕ και τον ΑΔΜΕ.
0: Ναι.
1: Αφήνω δε το θέμα του ΔΔΕ. Που κάποια στιγμή πρέπει, εγώ πρόσφατα είχαμε συνεχθεί για με τους αρμόδιους υπουργούς, να λυθεί οι παροχές να έρχονται στο μήνα πάνω, όχι στο χρόνο. Δηλαδή είναι έλεος για ένα ρολόι.
0: Εσείς συμφωνείτε με αυτό το κάθε μήνα, και βεβαίως το να έρχεται ο λογαριασμός κάθε μήνα αντί το δίμηνο.
1: Κάθε μήνα πρέπει να έρχεται ο λογαριασμός για μένα. Εκαθαριστικός.
0: Ναι.
1: Οι έναντι δεν μπορούν να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Εκαθαριστικός.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε τι πληρώνουμε αμέσως, αφού αφήσουμε πια τους έναντι.
0: Ναι. Το θέμα είναι να γίνονται ακριβείς μετρήσεις, βέβαια, έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
1: Ακριβείς μετρήσεις. Επίσης το ΕΤΜΕΑΡ. Γιατί να πληρώνουμε εμείς τα μηνύσουμε πηγές ενέργειας, δεν το κατάλαβα αυτό. Στο πλήρωμα το κράτος. Τώρα για τα οίκο που είναι πολύ σημαντικά, έτσι, τα κοινωνικά, και αυτά το κράτος μπορεί να τα πληρώνει. Τα πληρώνουμε εμείς, εντάξει, ας το δούμε μια φιλανθρωπία. Ναι, μέσα. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι εμείς κάνουμε μια φιλανθρωπία, όλοι μας που πληρώνουμε λογαριασμούς, όλη η Ελλάδα. Μπράβο μας. Να είμαστε υπερήφανοι. Εγώ δεν λέω αυτά, τα χαίρομαι να τα πληρώνω.
0: Ναι, αλλά πληρώνουμε ταυτόχρονα και φόρους και πληρώνουμε και ένα άλλο.
1: Δηλαδή, ενώ μου έχει το οίκο, μου έχει το έτοιμο, άρα μου βάζει ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και ειδικό τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί μου βάζει, συν τους Δήμους. Βάλε, πρέπει να καταργηθεί το ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν είναι δυνατόν, να καταργηθεί το ειδικό τέλος και να μείνει ο ΦΠΑ 6% που είναι. Εντάξει, ας μείνει ο ΦΠΑ.
0: Ναι. Ο τελικός φόρος, δηλαδή έχουμε το ρεύμα που έχει σε ένα λογαριασμό που κάνει 52 ευρώ. Έχουμε τις υπόλοιπες χρεώσεις που κάνουν 75 ευρώ.
1: Λέω να πω. Καταλάβετε αμέσως.
0: Ναι. Εκεί
1: πάνω σε. Πόσους φόρους πληρώνουμε. Πάνω... 1, 2, 3, 5 φόρους, 6 πληρώνουμε. Πάνω εκεί.
0: Μάλιστα.
1: 7. 6 με 7 φόρους.
0: Στο τέλος γίνεται όλο μαζί η άθροιση και πληρώνουμε τους φόρους ή σε κάθε ξεχωριστά.
1: Προφανώς, όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα. Γιατί αν ήταν χωριστά τουλάχιστον θα ήταν λιγότερο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή 2-3 λεπτών για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας, κύριε Καρδίδη.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός.
3: Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, πολιτικό μηχανικό, μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Δημοτικό Σύμβουλο Χαλανδρίου και ένα άνθρωπο της αγοράς που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου στέλνουν λογαριασμούς τώρα εδώ, κύριε Κρανίδη, φίλοι ακροατές. Μου λένε διάβασε, μου λέει αναλυτικά, γιατί εσείς τα είπατε λέει περιληπτικά, διάβασε αναλυτικά, τι να διαβάσει.
6: Αυτό λέω, μα διαβάσαμε την εκπομπή όλοι.
5: Την πάγια χρέωση, τη σταθερή χρέωση, το ελληνικό σύστημα μεταφοράς, το ελληνικό δίκτυο διανομής, ΕΤΜΕΑΡ, έτσι, το ειδικό τέλος 5 της χιλίας, τι να πρώτο διαβάσει από αυτό το λογαριασμό δηλαδή, που ξέρουμε όλοι τι γίνεται, έτσι, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Αναρωτιέται ο κόσμος. Πέφτουν οι διεθνείς τιμές. Εμείς γιατί έχουμε ακριβό, πληρώνουμε ακριβή την ενέργεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Και τώρα αν μπορείτε να μας απαντήσετε.
6: Ναι.
5: Πείτε μου.
6: Γιατί, τι είναι το ερώτημα.
5: Γιατί πληρώνουμε ακριβότερα το ρεύμα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Γιατί. Όλα τα πληρώνουμε ακριβότερα με το ρεύμα. Ναι. Γιατί έχουμε μια μικρή οικονομία που είναι γεμάτη ολιγοπόλια, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή, πού να ξεκινήσει από το ρεύμα, από τα πετρέλαιο, από τα τρόφιμα. Όλοι είμαστε λογοπόλια. Το πετό δεν μπορεί να πέσει. Δεν έχουμε και παραγωγή δική μας. Έχουν γίνει και κάποιες κακές κινήσεις. Οπότε είναι κοινή λογική ότι δεν μπορούμε. Θα μένουμε σε ένα ψηλό επίπεδο τιμών και η στέγη επίσης ακολουθεί, έτσι.
5: Ναι, βέβαια, μεγάλο.
6: Έχουμε πρόβλημα στην κατασκευή. Ναι. Αλλά θα πρέπει να ζήσουμε πολλά χρόνια με υψηλές τιμές. Τελείως. Σε υψηλό επίπεδο τιμών. Μάλιστα. Μπορεί να πέφτει ο πληθωρισμός. Αλλά στην ουσία θα μένουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο τιμών. Και δεν έχουμε και τα αντίστοιχα εισοδήματα. Προσέξτε αυτό.
5: Ναι. Επειδή έχω συνομιλήσει εδώ με συναδέλφους σας από την τοπική ένωση.
6: Λοιπόν, δεν είναι απλά πράγματα. Πώς να λυθούν αυτά. Ναι. Όταν έχεις ολιγοπόλια σε όλη την οικονομία. Γιατί σε μια μικρή χώρα, γιατί δεν έχεις φροντίσει την παραγωγή σου για πολλούς λόγους.
5: Σωστό.
6: Και θέλει λοιπόν ελέγχους, θέλει άλλες κινήσεις. Σας είπα και η τιμή χονδρικής πώς ορίζεται και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αλλάξουμε. Να πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Έτσι έχουμε μείνει, παίρνουμε 13-14 cents στη λιανική 15 και είμαστε ευχαριστημένοι.
5: Ναι, σωστά. Εάν είχαμε βέβαια αποθηκευτικό χώρο και εκμεταλλευόμασταν τις ανανεώσιμες πηγές, θα είχαμε και το βράδυ φθηνό ρεύμα και δεν θα χρειαζόταν φυσικό αέριο.
6: Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη λύση, ειδικά με τους ψηφιακούς μετρητές. Αν πέναμε, ναι, θέλει κάποιες πολλές ενέργειες ακόμα να φτάσουμε και μαζικά.
5: Τώρα, επειδή έχω συζητήσει.
6: Να αναπτυχθούν τα φωτοβολταϊκά στα σπίτια πολύ καλύτερα, να δοθεί ευκαιρία σε κόσμο να κάνει την επένδυση, αξίζει πάρα πολύ, μεγάλη απόδοση. Σε αυτούς που έχουν και κάποια μικρά ίδια κεφάλαια.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, Πολλές κινήσεις που έχουν γίνει.
5: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε.
6: Μα περνά τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα.
5: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
6: Άλλη μια τριετία.
5: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε. Ένα νοικοκυριό έχει ένα ποσό διαθέσιμο να το επενδύσει φωτοβολταϊκά. Εγκαθιστά λοιπόν φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σπιτιού του. Τέλει. Και είναι αυτόνομο. Θα πρέπει να πληρώνει και τις υπόλοιπες χρεώσεις του.
6: Θα πληρώνει τις υπόλοιπες χρεώσεις. Ναι. Δεν θα πληρώνει το ρεύμα, δεν θα πληρώνει λιγότερο το ΔΕΔΜΕ, ΔΔΕ, αν έχει και μπαταρία.
5: Ναι.
6: Και θα πληρώνει όλες τις υπόλοιπες.
5: Α, μάλιστα. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν. Στα σπίτι να το πληρώνει.
6: Το Δήμο, προφανώς.
5: Μάλιστα.
6: Θα το πληρώνει φόρους κλπ.
5: Τώρα,
6: μικρότερο.
5: Έχω συζητήσει και με τους συναδέλφους σας εδώ από την Ένωση Διευθυντών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Αράπογλου, αν προφανώς μπορεί να τον γνωρίζετε. Α, έπεσε η γραμμή. Αν μπορούμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Κρανίδη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Πολύ. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα τα απάντησε ο κύριος Κρανίδης. Μας εξήγησε αναλυτικά τις χρεώσεις, οι οποίες χρεώσεις πάνε όλες αυτές τους πολίτες, ενώ θα έπρεπε και το κράτος να συμβάλλει, και οι υπάροχοι, διότι δεν είναι μόνο, ήταν μονοπόλιο παλιά η ΔΕΗ. Και πάλι τότε που ήταν μονοπόλιο, φθηνότερο πληρώναμε το ρεύμα. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν μπει πάρα πολλές εταιρείες που παράγουν και οι ίδιες ρεύμα μέσω των ανεμόσιμων πηγών ενέργειας και πολλά άλλα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε τις τιμές λόγω και του χρηματιστηρίου της ενέργειας να είναι στα ύψη. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό όσον αφορά την ενέργεια, διότι και η παραγωγή επηρεάζεται. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας το είπε και ο κύριος Κρανίδης πριν από λίγο, ότι επηρεάζεται άμεσα η παραγωγή των προϊόντων. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα δηλαδή, που αν είναι στα ύψη επηρεάζουν τα μεταφορικά ή οτιδήποτε άλλο. Η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας για την παραγωγή ενός προϊόντος. Το εργοστάσιο, άμα δεν δουλέψει με ενέργεια, με ρεύμα, πώς θα βγάλει τα προϊόντα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Μας ακούτε τώρα, κύριε Κρανίδη?
6: Ναι, κάτι έγινε λοιπόν, τη γραμμή.
5: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι, γιατί προφανώς γνωρίζετε και τους συναδέλφους σας εδώ από την τοπική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων.
6: Πολύ γνωρίζω, πολύ εξαίρετη.
5: Λοιπόν, και έχω συζητήσει πολλές φορές. Δημιουργεί ένα επιπλέον προβληματισμό τώρα αυτή η καινούρια πλατφόρμα ομίδας που θα ξεκινήσει από την ΑΔΕ. Να ξαναδηλώσουμε πάλι τα ακίνητά μας.
6: Να τα λέμε τακτικά.
5: Ορίστε.
6: Εάν είναι δυνατόν. Αν το κάνουν αυτό, θα μιλάμε για μεγάλη δίκη αυτοκτονία των τελευταίων ειδών.
5: Τι είναι αυτό? Γιατί ξαναβάλουν τους πολίτες σε μια τέτοια διαδικασία?
6: Δεν έχει καταλάβει κανένα. Δεν έχει καταλάβει κανένα. Αντί να πάνε μόνοι τους να ενοποιήσουν τις βάσεις του ε9 που θέλουν το κτηματολόγιο και του ΔΔΕ, το κάνουν μόνοι τους. Τα έχουν.
5: Ναι.
6: Τι να ξαναπηγαίνουν 6,5-7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες δουλειά, θα κάνουμε τώρα?
5: Αυτό είναι το ερώτημα.
6: Έλεος πια. Συνέχεια να δηλώνουμε.
5: Και
6: μαζικά κιόλα. Δεν λέω εγώ. Προσέξτε.
5: Ναι.
6: Μπορούν να το ενοποιήσουν μόνοι τους.
5: Ναι.
6: Ένα λεπτό. Ποια είναι η δική μας λογική? Κοινή ναι. λογική. Εγώ ναι. με τις κοινές λογικές. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Είναι common sense. Αυτό που λείπει. Πάμε.
5: Ναι.
6: Ενοποιείς μόνο σου και λες. Όταν κάνεις μια μεταβίβαση, όπως κάνεις και τώρα στο ε9, το διορθώνεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Διορθώνεις τα στοιχεία και τα ταυτοποιείς. Ηλεκτρονική ταυτότητα, ΔΔΕ, κτηματολόγιο και ε9. Όπως γίνεται ήδη. Μην μου βάλεις προθεσμίες να πηγαίνω να το ενημερώσουμε χωρίς λόγο πριν όλοι να μπαίνουν με τους λογιστές. Έχουν και άλλη δουλειά οι λογιστές να κάνουν. Γιατί οι λογιστές θα μπουν, να ξέρετε.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν θα μπουν οι μηχανικοί, νομίζω θα μπουν οι λογιστές. Ναι. Εμείς έχουμε λάβει άλλα πράγματα.
5: Ναι.
6: Δεν πάει έτσι. Κάποια στιγμή έχουμε και άλλες. Δεν είχε μια υποχρέωση και μια προθεσμία. Επειδή ξυπνάει και θέλει να κάνει μια ενέργεια χωρίς κανένα λόγο και ουσία. Αλλά θα κάνουν μόνοι τους.
5: Ναι, και αυτά όμως που μας βάζουν και δηλώνουν στο κτηματολόγιο εδώ που γίνονται σε διάφορες περιοχές. Ένα μπάχαλο επικρατεί, ξέρετε.
6: Ένα μπάχαλο.
5: Άλλα δηλώνεις, άλλα φαίνονται.
6: Άμα δηλαδή δεν μπορούν, να μην την κάνουν.
5: Σωστά.
6: Παίρνουν τόσα εκατομμύρια οι ανάδοχοι να τα κάνουν αυτοί. Και μετά να το διορθώνει ο καθένας όταν ήρθε η ώρα να κάνει μια πράξη.
5: Έχει το δίκιο. Αλλά πληρώνεις όμως για να κάνεις διόρθωση. Πρέπει να πας στο δικαστήριο, πρέπει να κάνεις αυτό.
6: Πάνω θα πληρωθεί, έτσι. Απλήρωτο θα είναι. Δεν πληρώνει τον επαγγελματία. Και δεν έχει και χρόνο επαγγελματία. Τώρα κάνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτά η δουλειά.
5: Μάλιστα. Μας έχουν βάλει όμως αυτό το τρυπάκι.
6: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι προεκλογική χρονιά να μην γίνει.
5: Ναι. Ναι, γιατί
6: δεν
5: θα
6: πρέπει να
5: πούνε
6: σε καμία περίπτωση 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι να αρχίσουν να δηλώνουν.
5: Πάει από την αρχή.
6: Προθεσμίες του δημοσίου. Παράλογες προθεσμίες συνέχεια. Παράλογες.
5: Ναι.
6: Και το πιο σημαντικό από όλα. Το έλεγα σήμερα το πρωί για τους ανελκυστήρες που έχω βγει.
5: Α, ναι, και αυτό είναι θέμα. Ναι.
6: Τελειώνει η προθεσμία 30 Ιουνίου και το ερώτημά μου ήταν απλό. Ένα ερώτημα μόνο. Έχει πάει το δημόσιο να δηλώσει? Πρώτο. Ας πάει το δημόσιο να δηλώσει τα δικά του ακίνητα πάνω από ένα εκατομμύριο που δεν ξέρει ποια είναι. Δεν ξέρει ποια είναι.
5: Ναι.
6: Μετά να πάμε κι εμείς. Να κάνουμε τη διάλογο στο παράδειγμα κάποια στιγμή. Τελευταία είναι η ώρα.
5: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Φυσικά. Αν δεν το κάνει πρώτα
6: να πάει δημόσιο, πρώτο δημόσιο να δηλώσει το μήνα στα σωστά τα κινητά του όλα, ναι, και μετά να πάμε και οι δύο τους.
5: Μάλιστα.
6: Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία.
5: Εδώ συμβαίνει το αντίθετο όμως. Πρώτα το κάνουν οι πολίτες, μετά το
6: δημόσιο. Μια νοοτροπία απαράδεκτη. Το δημόσιο να δίνει το παράδειγμα.
5: Σωστά. Κύριε Κρανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες.
6: Πρακτικά να τα λέμε. Έτσι. Και εγώ και πατρίωτη τη μάνα μου στο Ηράκλειο.
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
6: Οπότε, ασχολείται αγαπητοί.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
6: Ευχαριστώ. Και πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί είναι χρηστικά θέματα.
5: Έτσι, έτσι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε, και είναι αυτά που απασχολούν κυρίως τους πολίτες. Έτσι είναι τα θέματα
6: της καθημερινότητα. Κάνουμε καλύτερη, σωστά, έστω και λίγο κάθε μέρα. Αν κάνουμε λίγο κάθε μέρα, θα φτάσουμε σε ένα χρόνο πολύ καλύτερο.
5: Σωστά.
6: Μικρά πραγματάκια να βγάζει μικρά βαριδάκια.
5: Έτσι.
6: Βαριδάκια, μικρά, όχι να βάζει καινούρια, ξαναδήλωσε, ξανακάνει, ξαναφτιάξει, μέχρι τη δουλειά.
5: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αυτό ήταν ο κύριος Κρανίδης, λοιπόν. Μας διαφώτισε αρκετά. Αλλά το θέμα είναι ότι πληρώνουμε εμείς αυτές όλες τις χρεώσεις, κυρίες και κύριοι. Και οι άλλοι κερδίζουν μόνο. Ακούσατε τι είπε. Αυτά τα περισσότερα τα πληρώνουν οι υπάροχοι. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις γραμμές, δηλαδή ουσιαστικά. Αλλά τις πληρώνουμε εμείς τις γραμμές για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα. Και το κράτος έπρεπε να πληρώνει. Όλα από τους πολίτες βγαίνουν. Τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Και τα θέματα της υγείας. Και εμείς πληρώνουμε τους γιατρούς παραπάνω και το ένα και το άλλο. Τα πάντα όλα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
7: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσηλεύεται ένας 19χρονος μετά από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύτατα τραύματα, ενώ οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Στο μεταξύ, στην ΜΕΘ-Παίδων του Παγνή, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, εξακολουθούν και νοσηλεύονται δύο ανήλικα παιδιά που τραυματίστηκαν έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα. Τόσοι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με αποτέλεσμα το Brent να υποχωρήσει κατά 1,12% στα 77,8 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα και αύριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προϋπολογισμός, άμυνα και Μέση Ανατολή στο τραπέζι των συζητήσεων. Αλλαγές στο καθεστώς των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο εργαζομένων που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά και την εκδήλωση πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε κλιμακοστάσιο διόροφου κτηρίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με την αστυνομία να καλεί για δεύτερη κατάθεση πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον. Η Αγγλία νίκησε με 4-2 την Κροατία στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Πορτογαλία Κονκό 1-1 και Γκάνα Παναμάς 1-0. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, στην Θεοδούλη, στον Λεόντιο, στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Και πρέπει να αντιληφθούμε το ρόλο της σημερινής ημέρας. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η βιώσιμη διατροφή δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Είτε στο πιάτο του καθημερινού καταναλωτή, είτε στο μενού ενός τουριστικού προορισμού, η γαστρονομία με σεβασμό στον πλανήτη είναι το μέλλον. Ιδιαίτερα σημαντικός και ο ρόλος των αιρετών αρχόντων που πρέπει να αναλάβουν δράσεις στη σωστή κατεύθυνση. Το να πληρώνουμε έξοδα για να κάνουμε τραπέζια μεταξύ μας δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δηλαδή, επειδή βλέπω αιρετούς άρχοντες οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο στείνουν κατσαρόλες, ψήνουν φαγητό και λένε περάστε κόσμο, τζιμπήστε κάτι, είμαι ο τάδε, εγώ τα έκανα αυτά, δεν έχει κανένα νόημα. Επί της ουσίας, το να σκουντήσουμε τα ποτήρια μας έχει νόημα, αλλά όλα τα άλλα που σκεφτόμαστε πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν έχει νόημα, πιστέψτε με. Και το θέμα είναι να γίνει ένας σχεδιασμός προκειμένου οι εκδηλώσεις για την κριτική διατροφή να πιάσουν τόπο, να έχουν αντίκρισμα, να έχουν ανταπόδοση. Μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τα προϊόντα του τόπου μας. Το επισημαίνω, το τονίζω, είναι, πώς να το πω, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα που αν αναπτυχθεί σωστά δεν έχει ανάγκη ούτε από τις επιδοπίσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τον κάθε, μην πω τη φράση, που νομίζει ότι εάν δεν ευλογήσει αυτός και αν δεν μοιράσει χρήματα δεν μπορεί η κριτική γη να βγάλει πλούτο. Είναι καιρός να το κάνουμε αυτό. Και να σας πω με την ευκαιρία, ότι έχουν έρθει ήδη οι Ινδοί στην Κρήτη. Ακούστε με λίγο. Έχουν έρθει Ινδοί τουριστικοί πράκτορες. Έχουν πάει σε όλη την Κρήτη. Έχουν επαφές με ξενοδόχους. Θέλουν να κάνουν κονέ. Θέλουν να κάνουν επαφές. Θέλουν, γιατί με το που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, εμείς θα είμαστε, πώς να το πω, σαν τη μύγα μες στο γάλα. Δηλαδή όλη η Κρήτη θα είναι γεμάτη τουρίστες και εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα ξεχωρίζουμε, διότι οι άλλοι θα είναι εδώ ως τουρίστες. Εμείς θα είμαστε ο μόνιμος πληθυσμός. Προσέξτε, αυτό θα γίνει, πότε θα ανοίξει το αεροδρόμιο, το 27, εγώ σου λέω το 28. το 28. Δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο 2 χρόνια. Τι προετοιμασία έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση? Τι έχουμε συζητήσει μεταξύ μας? Πώς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε? Πείτε μου, τι έχουμε κάνει? Τίποτα. Δηλαδή, ούτε καν ειδικά δεν μαθαίνουμε. Καταλάβατε γιατί σας λέω ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς και τον προγραμματισμό μας? Είναι σαν τα έργα στο βόρειο δικό άξονα. Δηλαδή, μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο ακροατής, ο οποίος ταλαιπωρείται και μου λέει, κύριε Μανώλη, μου λέει, είναι δυνατόν σήμερα να πάνε να σοβαντίζουν τη γέφυρα στον Άι Γιάννη? Δεν μπορεί να γίνει Κυριακή η νύχτα? Γιώργο, κατά την άποψή τους δεν μπορεί να γίνει. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι σε όλα δεν έχουμε προγραμματισμό και αυτό το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Πολύ επίκαιρο. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν κάποιος απλοποιεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, χρησιμοποιώντας την για να βλάψει άλλους και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, πρέπει να τον σταματήσουμε προτού η ρητορική μίσους καταλήξει σε εγκλήματα μίσους. Όταν η ρητορική μίσους αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμα και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν παντού στον πλανήτη. 14 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Ο Γιάννης μου γράφει, έχει γίνει ένα τροχαίο στα φανάρια από Πεζά προς Ηράκλειο. Αν θέλετε ενημερώστε ώστε να προσέχουν αυτοί που κατεβαίνουν προς Ηράκλειο, γιατί είναι ακριβώς πάνω στο φανάρι. Είναι το τροχαίο, έγινε στα φανάρια του Σκαλά.

Σκαλανίου, του Σκαλανίου. Έτσι μου γράφει ο αγαπητός Γιάννης. Παρακαλώ τα διερχόμενα αυτοκίνητα να είναι πολύ προσεκτικά στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένα σημείο καρμανιόλα. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε εκεί ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται μια προσπάθεια για να βελτιωθεί αυτός ο κόμβος ή έστω με τα φανάρια. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Όταν γίνονται τόσο συχνά τροχαία ατυχήματα, κάτι δεν κάνουμε καλά. Πάμε όμως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821, επανάσταση κατά των Τούρκων στο Σιράκο της Ηπείρου. Οι αμπαδιώτες Τούρκοι επιτίθενται ορμητικά στους Κρήτες επαναστάτες στον Άγιο Βασίλειο, αλλά συναντούν στεναρή αντίσταση και δέχονται αντεπίθεση που τους στοιχίζει πολλούς νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και τον αρχηγό τους Κουντουροσμαΐλη, και αναγκάζονται να γυρίσουν στο Ρέθυμνο. Το 1822 καταλαμβάνεται από τους Έλληνες το Μπούρτζι του Ναυπλίου. Το 1904 ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. Το 1953 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι. Ήταν ο πόλεμος της Κορέας που συμμετείχε και η Ελλάδα. Το 1963 σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μία εβδομάδα μετά την παρέτησή του αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο. Το 1989 διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα εθνικές και ευρωεκλογές. Στις εθνικές εκλογές νικητής ανακηρύσσεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία εθνικών εκλογών η 5η Νοεμβρίου. Σαν σήμερα το 1992 σημειώνεται σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νότιο-ανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Σιαλμάς. Το 2008 απορρίπτεται από τη Βουλή των Ελλήνων με 152 κατά και 144 υπέρ ψήφους η πρόταση της αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Πάλι για άλλη μία φορά γίνεται ένας πανικός στους δρόμους του Ηρακλείου. Στη γέφυρα του Άη Γιάννη Χωστό έχουν κλείσει το ένα ρεύμα επί του ΒΟΑΚ προς Αλικαρνασσό για μία ακόμη φορά την χειρότερη ώρα, μου γράφει ο Θανάσης. Φανταστείτε ότι η ουρά επί της Εθνικής ξεπερνά το ύψος του Εσταυρωμένου. Έχει ουρά και το άλλο ρεύμα, γιατί έχει μπλοκάρει ο κόμβος του Γιώφυρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Συγγνώμη, βρε παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επιμένουν κάποιοι άνθρωποι να κλείνουν το δρόμο 9 και 9.30 ώρα το πρωί? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκτελεί τα έργα? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έδωσε την εντολή να υποχρεωθεί με το αυτοκίνητό του χωρίς air condition να πηγαίνει πάνω κάτω όσο διάστημα χρειαστεί να τελειώσει το έργο που εκείνος διέταξε? Τι άλλο να πούμε? Τόσο πολύ έλλειψη σεβασμού στον πολίτη, τόσο πολύ εγωκεντρικοί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και διατάσσουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις παρενέργειες, τόση καφρίλα, ρε παιδί μου, στο Ηράκλειο, τόσο πολύ ανευθυνότητα, τόσο ασχετοσύνη. Τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω? Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Οι άνθρωποι έχουν προγραμματίσει τις δουλειές τους και κάποιος ανεγκέφαλος που θέλει να δείξει έργο τους ταλαιπωρεί. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να αντιληφθώ, ομολογώ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή περιφερειακών εταίρων. Η υπογραφή έγινε χθες στις Βερσαλίες μπροστά στους G7. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει και περιμένουμε να διευκρινιστεί σήμερα είναι εάν και αύριο θα γίνει μια αντίστοιχη τελετή, όπως είχε προγραμματιστεί και είχε ανακοινωθεί ότι την Παρασκευή σε ειδική τελετή θα γίνει υπογραφή της συμφωνίας. Πληροφορίες ανταποκριτές αθηναϊκών καναλιών μετέδωσαν το πρωί ότι από τη στιγμή που έγινε η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα έγινε στο περιθώριο της συνόδου στις Βερσαλίες, μάλλον ακυρώνεται, δεν θα γίνει η αυριανή, αλλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που σας μεταφέρουμε, σε αυτά που σας ενημερώνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, ότι δηλαδή σταματά ο πόλεμος, δεν θα έχουμε νέους βομβαρδισμούς στην περιοχή και ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα στην διεθνή αγορά και αυτό φαίνεται από την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent είναι 77,5 δολάρια το βαρέλι. 77,5 δολάρια το βαρέλι. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει να πέφτει και η τιμή
τη Λιανικής εδώ στο Ηράκλειο. Ήταν κάτι cents που είδα το πρωί ότι μειώθηκε η τιμή. Κάτι γίνεται, δεν μπορεί ρε παιδί μου. Δηλαδή άμα φτάσει, τα 60 δολάρια, δεν θα δούμε και εδώ να μειώνεται κατά 2-3 cents. Δηλαδή κάτι θα γίνει, Αλλά νομίζω ότι τους έχουμε αντιληφθεί πλέον. Δεν έχει νόημα να το λέμε κάθε μέρα. Τους έχουμε αντιληφθεί. Και είναι κουραστικό κάθε μέρα να λέμε ότι έχει μειωθεί. Είχε φτάσει η τιμή, του πετρελαίου Brent 113 δολάρια το βαρέλι. Ήτανε και μέρες που είχε φτάσει στα 118. Έτσι δεν είναι? Και εμείς πόσο πληρώναμε τη βενζίνη, βρε Δημήτρη? 2,20 νομίζω. 2,20 και κάτι. Ωραία. Από τότε μέχρι σήμερα έχει μειωθεί πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου Brent, το δολάριο. Έχει κατέβει στα 77,5. 77. Πάνω από 40, πόσο είναι η διαφορά? 35-40 δολάρια.

το βαρέλι. Ωραία, και τι κάνουν. Δηλαδή, εδώ πότε θα έρθει, ρε παιδί μου, το χαμπέρι. Πότε θα έρθει εδώ η πληροφορία ότι η τιμή του πετρελαίου Brent έχει μειωθεί, για να αρχίσουν να μειώνονται και εδώ οι τιμές στη λιανική πώληση. Να σας πω ακόμα ότι με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ετήσια έκθεση για την Τουρκία, στην οποία επισημαίνεται ότι η απόσταση της Άγκυρας από τις αρχές, τις αξίες και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, ενώ καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Παράλληλα, εκφράζεται η ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας, ενώ ασκείται και κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο, το οποίο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντζες Αμόρ, υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018 εξαιτίας των προβλημάτων που καταγράφονται στον τομέα του κράτους δικαίου. Στην έκθεση σημειώνεται ότι λόγω της έλλειψης προόδου αλλά και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανακινήσει υπό τους παρούσες συνθήκες. Για πρώτη φορά η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκεί έντονη κριτική στη σιωπή άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη διάβρωση του κράτους δικαίου στην Τουρκία, καλώντας τα να είναι πιο ηχηρά σε αυτό το θέμα. Είναι μια πραγματικότητα. Την έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Και ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει νόημα, αν έχουν νόημα αυτές οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίνονται μάλιστα κατά μεγάλη πλειοψηφία, όταν τα ίδια τα κράτη-μέλη, με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, στις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με την Τουρκία αναπτύσσουν εμπορικές, οικονομικές σχέσεις, οπότε η Τουρκία, πώς να το πω, δεν νιώθει απομονωμένη. Η Τουρκία θεωρεί ότι αφενός μεν ο Τούρκος πρόεδρος έχει τη δική του λειτουργία, επιβάλλει τα θέλω του και έχει το πάνω χέρι σε όλα, από τη δικαιοσύνη μέχρι δεν ξέρω και εγώ που να σας πω. Δεν είναι τυχαίο ότι όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους τους έχει κλείσει στη φυλακή. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά έχει νόημα. Έχει νόημα, ομολογώ και αναρωτιέμαι, να γίνονται όλα αυτά μέσω των εκθέσεων, όταν τα μέλη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αγαθές σχέσεις με την Τουρκία. Αναρωτιέμαι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συγγνώμη, γίνεται χαμός στο κέντρο. Εδώ ο Δημήτρης μου στέλνει μία εικόνα και μου λέει «Καλημέρα, καλημέρα, επανήλθε η κανονικότητα στη λειτουργία της πόλης μας. Εικόνα πρώτη ώρα 3, εικόνα δεύτερη ώρα 10. Γιατί κάθε πόλη έχει το άρωμά της, εμείς σκουπίδια, τα Χανιά για σεμί». Ωραίο αυτό, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Πρόσεξε, μας δείχνει εδώ πώς είναι η κατάσταση αναώρα στο κέντρο του Ηρακλείου και μας δείχνει τους ξέχυλους κάδους, γνώριμες εικόνες, όπως λέει και ο Δημήτρης, κάθε πόλη έχει το άρωμά της. Δημήτρη, κοίταξε να δεις, θέλω να το πάρεις αλλιώς, άκουσε με λίγο. Για Μαλάκη και Μυριώνου είναι οι φωτογραφίες, θέλω να το πάρεις αλλιώς, άκουσε με λίγο. Χθες
Το βάρος έπεσε στο κέντρο.

κέντρο της πόλης. Κατεβάσαμε κάτι μηχανήματα που είχαν τη δυνατότητα να ρουφάνε σκουπίδια και να πλένουνε δρόμους. Ναι, ήταν στη λεωφόρο, μισό λεπτό, δικαιοσύνης. Εκεί τα είδα σε φωτογραφίες που στέλνει ο Δήμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει όμως αυτό. Δηλαδή, εντάξει.

μισή τους χθες στην πλατεία Ελευθερίας και στην Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στις παρελάσεις που θα γίνονται στο εξής στην πόλη του Ηρακλείου, να τα βλέπουν οι πολίτες. Να βλέπουν οι πολίτες τον εξοπλισμό της πόλης μας, την καθαριότητα. Πρέπει να τα εντάξουμε στις παρελάσεις ξεκινώντας από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Να τις δούμε όλες αυτές τις δομές που λειτουργούν στο Ηράκλειο, να δούμε τα μηχανήματα, να δούμε αυτές τις κούπες πολύ εντυπωσιακές, να παρελάβουν. Είναι λέει ρομποτικές, τώρα εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αυτά μας λένε, αυτά σας μεταφέρω για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τα αρώματα που έχουμε μάθει στην πόλη μας και όπου πολύ σωστά επισημαίνει ο Δημήτρης, το άρωμα της πόλης μας είναι το γνωστό από τα σκουπίδια, τα Χανιά έχουν το γιασεμί, κάθε πόλη έχει το άρωμά της. Στην εσωτερική επικαιρότητα, και να γιάσω δεν με αφήνουν βρε Δημήτρη, δεν με αφήνουν να γιάσω. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η αντιπαράθεση των κομμάτων με φόντο τις δικές τους εξαγγελίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για παροχολογία, δίνοντας παράλληλα το περίγραμμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών ότι θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, τόνισε ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες είναι θεμητές σε μια δημοκρατία, υπογράμμισε όμως ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά πολιτικές υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται κοστολογημένες προτάσεις. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα μόνο όταν έχει εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή τους. Δεν ποινικοποιεί κανείς τις φιλοδοξίες. Δημοκρατία έχουμε, τόνισε. Προανήγγειλε μάλιστα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί νέο πακέτο μειώσεων φόρων, αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που ήδη ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό που λέει, αυτό που δηλώνει δημόσια είναι ότι δικαίωμα για να κάνει εξαγγελίες και να τάζει στους πολίτες έχει μόνο η κυβέρνηση, διότι το πρόγραμμά της είναι κοστολογημένο. Όλοι οι άλλοι δεν δικαιούνται δια να ομιλούν. Αυτή είναι η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βέβαια θα μου πείτε, μα γι' αυτό πληρώνεται, για να κάνει την προπαγάνδα που κάνουν όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Στο μεταξύ, στην αντεπίθεση κατά του Πρωθυπουργού για τις αναφορές του σε Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 με αιχμή την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πέρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας. Είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα. Και πρόσθεσε, και θα σας εξηγήσω γιατί είναι τζάμπας για όλους αυτούς. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ, όταν υπήρχε δυνατότητα να τα πληρώσουμε 50 και 60.000 ευρώ το ένα, προσέξτε, το ένα. Είναι τζάμπας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο προς Άγιο Νικόλαο έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Είναι τζάμπας όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους συμμετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ποιος μπορεί να πει τώρα

0: ότι δεν είναι έτσι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ήμασταν και εμείς εδώ. Τα είδαμε. Στο χώρο της αριστεράς επικρατεί ένα θολό τοπίο. Καθαρές λύσεις ζήτησε ξανά και ο Παύλος Πολάκης. Ούτε ο ονειροκρίτης δεν μπορεί να εξηγήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, είπε ο Παύλος Πολάκης και χθες, και δεν έχει άδικο. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν έκανε κάποια περαιτέρω δήλωση, ούτε ανέλαβε πρωτοβουλία για να ξεδιαλύνει το τοπίο στην ομίχλη που προκάλεσε η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα, το πολύ απλό, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα άλλα δεν διαλύεται, θα κατεβεί με δικά του ψηφοδέλτια ή αν θα ενωθεί με το κόμμα του Τσίπρα, εφόσον βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός αποδεχτεί ένα κόμμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως πιστεύει. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αμφισημίες. Όλοι αυτοί οι εμφανιζόμενοι κομψά ως δημιουργική ασάφεια οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ σε καταστροφική αφάνεια. Έχει καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις. Σε λίγο δεν θα ανοιχνεύεται, όπως ήδη συμβαίνει με τη Νέα Αριστερά. Στελέχοι εκτιμούν ότι μπορεί τώρα η Κεντρική Επιτροπή να αποφάσισε κατά πλειοψηφία την στήριξη στον Τσίπρα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή η απόφαση θα τηρηθεί μέχρι το τέλος. Ο λόγος είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών θα μείνουν εκτός της επετηρίδας του Αλέξη Τσίπρα. Και ίσως τότε οι φωνές για να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να κρατήσει τα ασημικά του, κρατική επιχορήγηση, κουμουντούρου, είναι ιδιόκτητο το κτίριο, θα είναι πολλές. Επειδή βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πελαγώσει και δεν ξέρουν τι να απαντούν στις ερωτήσεις που δέχονται, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Τους βλέπετε? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Το δίλημά τους είναι μεγάλο. Καταρχάς δεν γνωρίζουν αν τους θέλει ο Αλέξης. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και αν παραιτηθούν, όπως ζητά ο ιδρυτής της Ελλάς, δεν είναι βέβαιο πως θα τους πάρει μαζί του. Ήδη στο χώρο της αριστεράς έχει αρχίσει μία αυστηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, στον τρόπο που λειτουργεί και στον τρόπο που συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα γιοταχή που δεν είναι ξεκάθαρο τι πρεσβεύει και ποια ακριβώς ιδεολογία θέλει να υπηρετήσει. Το κόμμα αυτό δεν έχει στελέχη, δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η ιδεολογία του προσαρμόζεται το πρωί δεξιά, το βράδυ αριστερά. Είναι επίσης κόμμα αρχηγικό, προσωπικό, διορίζει στελέχη αντί να εκλέγει. Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία εκλογική διαδικασία. Όλα τα στελέχη είναι τοποθετημένα με προσωπική επιλογή του ίδιου του Αλέξη, μετά από face control. Και το πιο σημαντικό, το κόμμα ετοιμάζεται να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών χωρίς να έχει προηγηθεί ένα συνέδριο που θα επιβεβαιώσει και θα επισημοποιήσει την ιδεολογική του ταυτότητα. Έχω να πω κι άλλα, αλλά μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα προηγούνται οι διαφημίσεις. Παρακαλώ, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται αυτή την ώρα στο Messenger. Είναι πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, οι φωτογραφίες που μου στέλνετε, πάρα πολλές. Και το ερώτημα που θέτουν στην πλειοψηφία τους οι ακροατές είναι γιατί τα έργα αυτά, που είναι απλά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, γίνονται αυτή την ώρα και δεν προγραμματίζονται βραδινή ώρα, νυχτερινή ώρα ή έστω, παιδί μου, Κυριακή, που έχουμε λιγότερη κίνηση. Γιατί σήμερα που είναι καθημερινή, που χρειάζεται να κινηθεί ο κόσμος. Και ξέρετε, αυτό που επισημαίνουν πολλοί είναι το γεγονός ότι ο βόρειος οδικός άξονας, πάνω ακριβώς από την πόλη του Ηρακλείου, είναι και ένας περιφερειακός δρόμος. Είναι ο μοναδικός συνδετήριος νότιος δρόμος του Ηρακλείου που εξυπηρετεί τους πολίτες που θέλουν να αποφύγουν το κέντρο της πόλης. Και μου λένε, έλεος, δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει, δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει για να ξεμπλοκάρει το δρόμο. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί η δύναμη της τροχέας, να είναι εκεί η δύναμη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης προκειμένου να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Πώς γίνονται αυτά, μου λένε. Εγώ απάντηση σε όλα αυτά δεν έχω. Δεν έχω γιατί νομίζω ότι κάθε μέρα που περνά πρέπει να εξοπλιστούμε με υπομονή. Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο. Όταν τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα κάθε μέρα και δεν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ο Γιώργος μου λέει, και μου στέλνει και φωτογραφίες μάλιστα ο Γιώργος, μου στέλνει φωτογραφίες που είναι πάνω από τη γέφυρα ο Γιώργος και έχει τραβήξει μια φωτογραφία που φαίνεται η τεράστια ουρά που έχει σχηματιστεί και μου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή την ώρα που κορυφώνεται η κίνηση στο τμήμα το συγκεκριμένο του βόρειου οδικού άξονα να βάφουν αυτή την ώρα την γέφυρα στον Άγιο

0: στον Άγιο Ιωάννη. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω απάντηση. Την απάντηση θα μπορούσαν να τη δώσουν οι υπεύθυνοι. Και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Και νομίζω ότι αυτό μας στενοχωρεί. Γιατί στα απλά, ούτε στα απλά μάλλον μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στη χθεσινή εκπομπή συνέβη το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Πήραν τηλέφωνο πάρα πολλοί ακροατές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί. Και ξέρετε, οι άνθρωποι λένε τα απλά. Δεν είναι κάτι το σύνθετο. Δεν ζητούν κάτι το ιδιαίτερο. Ζητούν να μην τους μπαίνουν εμπόδια στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους. Μετά την εκπομπή επικοινώνησε ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κώστας ο Βασιλάκης, για να μου πει ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα. Γιατί είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μου έλεγε ο Κώστας ότι είμαστε ίσως από τα τελευταία κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βρούμε το βηματισμό μας. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να απεγκλωβιστούμε από την πολιτική ηγεσία. Δεν έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό κρατικό μηχανισμό που να μπορεί να σηκώσει πάνω το βάρος του προγραμματισμού των έργων που γίνονται στον τόπο μας. Του ζήτησα να τον φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή για να μας πει, με αφορμή και ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανε στην Ιταλία, και να μας κάνει συγκρίσεις, να μας πει δύο λόγια. Ξέρετε, όχι πως δεν τα ξέρετε, τουλάχιστον να παρηγορηθούμε. Είναι ο Κώστας Βασιλάκης, δημοσιογράφος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συνταχτών. Αγαπητέ Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι θλίψη. Είναι θλίψη όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Θεωρώ ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί όχι μόνο σαν κράτος, αλλά ακόμη και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης προσβλητικά απέναντι στους πολίτες. Θέλω να τους εκδικείται. Αυτό δεν το βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πέρα από αυτό, έξω υπάρχει και μια ισχυρή κοινωνική συνοχή. Εκεί όταν αντιδράσουν οι πολίτες, δεν έχει... αντιδρούν και αντιδρούν πολύ δυναμικά. Εδώ έχουμε μάθει και τα αποδεχόμαστε όλα όπως πρέπει. Και όπως γίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινα προς την περιοχή της Χερσονήσου,
0: ναι,
1: αλλά βγήκα προς το πεδίο Λαστείου,
0: ναι,
1: στο κομμάτι του Κοκκίνη το Χάνι.
0: Ναι.
1: Έχει κόψει εκεί ένα δρόμο που ξέρεις ότι είναι ένας σημαντικός δρόμος. Δηλαδή όταν λέμε σημαντικός δρόμος, εννοούμε ότι περνάει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά αυτή την περίοδο. Αυτό που θα κάνει, το έκανε στο καλοκαίρι. Το έκανε στο καλοκαίρι. Βάλε παραπάνω άτομο, βάλε παραπάνω μηχανήματα, τελείωσε το συντομότερο.
0: Η απορία.
1: Ήτανε δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Ήτανε δύο άτομα και όταν επέστρεφε ήταν τέσσερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το δω. Και ξέρεις,
0: ναι,
1: με ενόχλησε πολύ μανόλη.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται ο δρόμος από Κόρυθο προς Πάτρα,
0: ναι,
1: το κομμάτι αυτό, επειδή πηγαίνω ερχόμουν λόγω της ιδιότητάς μου και στο ταμείο μας συχνά στην Πάτρα, περνούσα και έλεγα, μα θα περάσουμε τον άλλο μήνα, και μήνα με μήνα έβλεπε μια τεράστια διαφορά. Δουλεύανε δεκάδες μηχανήματα, δουλεύανε συνεργεία, δουλεύανε σε διαφορετικούς τόπους. Και φτιάξανε το δρόμο, που τον είχες περάσει και εσύ πριν, τον έχεις περάσει και τώρα, φτιάξανε το δρόμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Εδώ τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται?
0: Κώστα, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, αλλά βάλε μία ανωτελεία. Βάλε μία ανωτελεία, γιατί με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει. Α, έκλεισε. Α, να μην το πω. Ωραία. Λοιπόν, για συνέχισε. Συνέχισε.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορεί να... Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Την περασμένη Παρασκευή πήγα στα Χανιά. Αυτό είναι η εκδηλώση για 100 χρόνια της ΕΣΥΕΠΗΝ. Είναι δυνατόν να κάνω από Ηράκλειο Χανιά κοντά 3 ώρες.
0: Μάλιστα. 3 ώρες. 3 ώρες.
1: 3 ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κοντά 3 ώρες. 2 ώρες και 3 τέταρτα.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό.
1: Το κομμάτι ειδικά το

0: κομμάτι από τα, το Ρέθυμνο μέχρι ναι, τα Χανιά,
1: ναι.
0: Είναι δεδομένο. Πρέπει να οπλιστείς με γερή υπομονή να περάσει.
1: Ναι. Ξέρεις όμως, δεν ξέρω τι φταίει, αγαπητέ Κώστα. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει στο εξής, ο προγραμματισμός των έργων να μην γίνεται από το πολιτικά πρόσωπο, να μην γίνεται από αιρετούς άρχοντες. Ο προγραμματισμός των έργων πρέπει να γίνονται πλέον από τις υπηρεσίες, από τις διευθύνσεις των υπηρεσιών. Δηλαδή, να θέλω να καταλάβεις τι θέλω να πω. Αποφασίζει ο Δήμος Ηρακλείου να κάνει ένα σημαντικό έργο. Ωραία. Το πώς θα γίνει και τι ακριβώς θα γίνει δεν θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του αντιδημάρχου, πρέπει να είναι αρμοδιότητα του διευθυντή των τεχνικών έργων, ο οποίος θα ελέγχεται και από την αστυνομία εάν δεν έχει γίνει σωστή πρόβλεψη εκτέλεσης του έργου. Παράδειγμα, απαγορεύεται στο εξής σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας όπως είναι ο βόρειος ο δικός άξονας Κρήτης να γίνονται έργα πρωινές ώρες. Δεν είναι απλό. Γιατί δεν το κάνουμε? Για να μην πληρώσουμε κάτι παραπάνω? Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε? Μα αυτό που πληρώνουμε σήμερα ως κόστος από την αναμονή των αυτοκινήτων και τα λοιπά είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από το να δίναμε κάποια χρήματα επιπλέον στους ανθρώπους που θα εργαζόταν νυχτερινές ώρες. Και μην τολμήσουν κάποιοι να μας πούν ότι ξέρετε στο Ηράκλειο δεν εργάζονται τα συνεργεία και οι εργαζόμενοι νυχτερινές ώρες, γιατί όταν το έκαναν βγήκαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τους έβαλαν πιπέρι στο στόμα. Είπαν ότι εμείς κύριοι δουλεύουμε αρκεί να μας πληρώσετε παραπάνω. Μα δεν είναι αυτονόητο?
0: Θυμάμαι σε Ευρωπαϊκή πόλη μία φορά και ναι, επιστρέφαμε από ένα τραπέζι γύρω στις 12 το βράδυ,
1: ναι,
0: και είδαμε ένα δρόμο σκαμμένο, δρόμο,
1: ναι,
0: δημοτικό δρόμο,
1: ναι,
0: σκαμμένο. Ρωτήσαμε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Λέει, αύριο το πρωί θα ξαναπεράσουμε από εδώ και θα σας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Περνάμε το πρωί, μάλιστα, στρωμένος και αγμένος ο δρόμος.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: είναι. Είναι, παιδιά, υπήρχε μια βλάβη,
1: ναι,
0: στο σύστημα ίδρυυσης. Πήγανε τη νύχτα, σκάψανε, τη φτιάξανε,
1: ναι,
0: και την επόμενη το πρωί ο δρόμος πάει σαν μια χαρά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις...
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέω Μανώλη, ότι
1: ναι,
0: υπάρχει και ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται να συνεχιστεί και είναι νομίζω απολύτως ουσιαστικό,
1: ναι,
0: και σωστό αυτό που είπες. Ναι. Ότι θα πρέπει ο Δήμος, ο Αντιδήμαρχος, ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος να λειτουργεί δίνοντας ο διευθυντής. Και η υπηρεσία είναι αυτή η οποία κάνει τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν δεν υπάρχουν υπηρεσίες και δεν υπάρχουν και μηχανικοί, καταρχήν εδώ δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αυτό που το βάζεις.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν θέλει ο Δήμος ή οποιοδήποτε Δήμος να προσλάβει, να ενισχύσει την τεχνική του υπηρεσία και πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών,
1: ναι,
0: και το Υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει αν, ναι, θα πρέπει να πάρει ο Δήμος,
1: ναι,
0: και να πάει μέσω ΑΣΕΠ και να περάσουν 4-5 χρόνια,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Είναι φοβερό αυτό που βιώνουμε. Αλλά πρόσεξε κάτι όμως. Μα πρόσεξε κάτι. Κώστα, άκουσε με λίγο. Φταίνε όμως και οι τοπικοί άρχοντες, οι αυτοδιοικητικοί. Με ποια έννοια? Γίνεται όλη αυτή η σπέκουλα για το πώς θα κάνουμε εκλογές την επόμενη πενταετία για να ψηφίσουμε από την πρώτη Κυριακή και να βγάλουμε δημάρχους. Μα αλήθεια τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι πώς θα βγάλουμε τους δημάρχους ή πώς θα κάνουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Το πιο κλασικό παράδειγμα και εξοργιστικό είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων. Γιατί? Διότι από τον νόμο ορίζεται ότι το συνολικό κόστος της αποκομιδής των απορριμμάτων πρέπει να το επομίζονται οι δημότες. Δηλαδή,
0: οι πολίτες.
1: Οι πολίτες, βεβαίως. Δηλαδή, είναι το ετήσιο κόστος 30 εκατομμύρια. Ωραία. Θα κάνουμε τη διαίρεση 30 εκατομμύρια διά του πληθυσμού και βγαίνει πόσο πρέπει να πληρώσει ο καθένας. Τόσο απλά δηλαδή είναι τα πράγματα. Για να πάρει προσωπικό και να μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος από την πόλη, πρέπει να πάρει την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών. Μα αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα αλήθεια τώρα. Μα τι δουλειά έχει ο Υπουργός Εσωτερικών?

0: Δεν είναι φοβερό αυτό, βρε Κώστα?
1: Αυτό είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Εδώ συζητάμε, γιατί τόσα χρήματα που δόθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης που πήγαν, γιατί δεν δόθηκαν στις τοπικές αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Δεν δόθηκαν στις διαρρέχειες στους Δήμους να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Και γιατί το ίδιο το κράτος, δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ότι μία απόφαση του Περιφερειακού ή του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να, για να εγκριθεί και να αποθεωρήσει, πρέπει να πάρει ελεγχθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Όχι ότι δεν ελέγχεται έξω η αυτοδιοίκηση. Ελέγχεται και μάλιστα αυστηρά. Και ελέγχεται μανόλη από τους ίδιους τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μηχανισμοί και υπάρχουν οργανώσεις που ελέγχουν
0: την
1: τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Ελέγχεται από την αντιπολίτευση και ελέγχεται εφόσον υπάρχει παραμικρή υπόνοια από τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει σε αυτά που λέμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Θέλω να διορθώσω σε κάτι που έχετε πει.
0: Τι?
2: Δεν πρέπει να δείχνουμε υπομονή άλλο, γιατί δεν υπάρχει άλλο υπομονή. Και σας μιλάω πολύ ήρεμα.
0: Ναι.
2: Είμαστε όλοι αγανακτισμένοι. Ένα Ηράκλειο, από όπου και να το πιάσεις, είναι μόνο έργα.
0: Ναι.
2: Και έργα κατάλληλες στιγμές.
0: Ναι.
2: Ακατάλληλες ώρες.
0: Ναι.
2: Θέλω επίσης να διορθώσω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Το κράτος είναι από την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Mm-hmm.
2: Από τον Δημοτικό Σύμβουλο και μετά πάμε στο κράτος.
0: Ναι.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μας σέβεται. Και επιτέλους κραυγή αγωνίας από όλους. Από όλους. Ή από πολίτες ή από επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Ο εισαγγελέας θα επέμβει. Θα επέμβει ο εισαγγελέας ή κάθονται και κοιμούνται.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο το Ηράκλειο. Το ξέρετε εσείς. Αυτοί το ξέρουνε. Που κάθονται στις γραφιάρες τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ μεγάλη η οργή του κόσμου, πολύ μεγάλη η οργή, και ξέρεις αυτό που ενοχλεί τους πολίτες ιδιαίτερα, Κώστα, είναι αυτά τα δεδομένα που δίνουν οι κυβερνώντες και κουνάνε το δάχτυλο σε όλους, ότι δηλαδή εάν δεν μας αφήσετε να κάνουμε το έργο θα χάσουμε την προθεσμία και θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω τα χρήματα. Και πού ήσασταν τόσο διάστημα για να υλοποιήσετε το έργο? Δεύτερον, το χτιματολόγιο δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση, διότι αν δώσουμε παράταση θα μας γυρίσει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Συγγνώμη, και το δίλημα είναι να γυρίσουμε πίσω τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να χάσουν οι πολίτες τις περιουσίες τους. Σε αυτό δεν μιλάει κανείς. Είναι...
1: Και σκέφτονται τώρα να μεταφέρουν τις πολεοδομίες, όχι ότι είναι όλα καλά και τις πολεοδομίες, στο χτιματολόγιο.
0: Ναι. Ποιο χτιματολόγιο?
1: Γιατί κάνουμε στο χτιματολόγιο?
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Χωρίς Κώστα... να υπάρχει υποδομή, χωρίς να υπάρχει σχέδιο, χωρίς να υπάρχει απολύτως μία κατεύθυνση τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος στις πολεοδομίες.
0: Γι' αυτό στενοχωριόμαστε και γι' αυτό επέλεξα να μιλήσουμε μαζί σήμερα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, και πρώτοι και καλύτεροι εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις και έχουν την ευθύνη. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το έργο σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, σε ένα δρόμο που σηκώνει αυτό το βάρος και να μην υδρώνει το αυτή κανενός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Πώς έχουμε φτάσει ένας λαός να αποδέχεται τα πάντα και να μην λειτουργεί οργανωμένα. Οργανωμένα όμως, όχι από μόνας, οργανωμένα για να πετυχαίνει κάποια πράγματα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση κατάφερε το Τμήμα Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε πανελλαδικό επίπεδο και εξυπηρετούσε περισσότερους από 86.000 παράνομους συνδρομητές, ανάμεσά τους και στην Κρήτη. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μπροστά στις κάμερες τη συμφωνία για ειρήνη με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ, ανάλογες εικόνες και από το Ιράν. Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσηλεύεται ο 19χρονος μετά από πτώση από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με τα ιατρικά τεστ ο 40χρονος πατέρας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του αποφάσισε να δωρήσει τα όργανα του. Τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκαθάρισης του έτους ετήσεων 2024 καθώς και της προκαταβολής των ετήσεων 2025. Η διαδικασία αφορά γεωργούς και εκτινοτρόφους. Την άμεση θεσμοθέτηση αμοιβής και πλήρους κάλυψης των εξόδων για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων ζητάει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Μικρότερες και με ενιαίο συντελεστή 10% θα είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστή τους καταβληθήσεις παροχές από συντάξεις και επιδόματα και με ελάχιστο ποσό επιστροφής στα 50 ευρώ το μήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε ποια είναι η υπηρεσία εκείνη η οποία εκτελεί τα έργα αυτή την ώρα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Να μιλήσουμε με την προϊσταμένη αρχή, να δούμε τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά, να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος και να μην συγκινείται κανείς. Μόλις έχουμε νεότερα, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο για να μας πει τι γίνεται και γιατί αυτό το μαστίγωμα των πολιτών. Θέλω όμως να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει πάρει διαστάσεις. Έχει πάρει διαστάσεις τα νέα περιστατικά σοβαρών τραυματισμών ανήλικων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι στην Κρήτη ή ποδήλατο. Προκαλούν έντονο προβληματισμό όλα αυτά. Να σας πω ότι δύο παιδιά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

0: κατάσταση, λένε οι πληροφορίες. Θα μάθουμε σε λίγο τι γίνεται. Ένα 40χρονος, αν δεν κάνω λάθος, που τραυματίστηκε στην περιοχή Χερσονήσου Μαλίων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 1,5-2 μήνες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου γίνεται ένας κακός χαμός με τα πατίνια. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτό το θέμα. Μάλιστα έχουν εμφανιστεί διάφορες εταιρείες οι οποίες αφήνουν όπου βρουν τα πατίνια. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει την άδεια από το Δήμο Ηρακλείου που απαιτείται. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών που βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται με τα δύο παιδάκια που βρίσκονται σε εσάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Ένας 16χρονος και ένας 13χρονος, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα παιδιά που είναι τραυματισμένα σοβαρά με ηλεκτρικά πατίνια.
1: Σωστά. Ο 13χρονος μόλις σήμερα αποσωληνώθηκε. Η νευρολογική του κατάσταση είναι ικανοποιητική, οπότε εντός των επόμενων ωρών θα φύγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας και θα πάει σε ένα τμήμα. Ο 16χρονος νοσηλεύεται στην μονάδα, φέρει πολλαπλές κακώσεις. Η κατάστασή του όμως είναι σταθερή,
0: ναι,
1: και περιμένουμε να γίνουν ορισμένες συμπληρωματικές εξετάσεις για να δούμε αν θα χρειαστεί να πάει στο χειρουργείο για κυρίως ορθοπαιδικά προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το παιδί.
0: Μάλιστα. Τι να πω, είναι η κατάσταση δραματική και φαντάζομαι ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κύριε Διοικητά, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά που έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Βαριά περιστατικά δεν έχουμε.
0: Όχι βαριά, τραυματισμοί.
1: Ναι. Ήτανε τραυματισμοί, δεν είναι πολύ πάντως.
0: Δεν είναι
1: από
0: πολύ.
1: Από ό,τι πληροφορήθηκα από το τμήμα επειγών των περιστατικών, αυτά ναι, ήταν τα δύο περιστατικά τα οποία ήταν αρκετά σοβαρά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς ναι, είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα.
1: Η πορεία της υγείας του θα είναι ικανοποιητική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Διοικητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το οποίο είναι σημαντικό. Σήμερα το πρωί έγινε λήψη οργάνων από ένας στην πατριώτη μας 41 ετών, ο οποίος ήταν εγκεφαλικά νεκρός, και η οικογένειά του συμφώνησε για τη λήψη των οργάνων του. Ήρθε λοιπόν στις 4 τα ξημερώματα, ήρθαν κλιμάκια από το Ωνάσιο, από την Θεσσαλονίκη, από το Λαϊκό, και πήραν τα όργανα του και έτσι θα δοθεί ζωή σε περισσότερους από 5 συναδέλφους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του ασθενούς και συγχαρητήρια για την μεγάλη απόφαση την οποία πήραν να γίνει ο άνθρωπος του δωρητής οργάνων.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή σας ημέρα. Έχουμε λοιπόν τα δύο περιστατικά αυτά με τα πατίνια. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Θα δούμε τι γίνεται. Θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα, σε ένα απίστευτο πράγμα που γίνεται. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά περιστατικά πτώσεις ανθρώπων από τα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό γινόταν πριν από μερικά χρόνια στην Δουκός Μποφόρ. Θα το θυμάστε οι περισσότεροι. Πήγαιναν τα παιδιά, καθότανε στην άκρη του τείχους, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν είναι μαγιά, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Καθόταν στην άκρη του τείχους, είτε κατά λάθος, είτε δεν ξέρω, είτε ζαλιζότανε, είτε δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Έπεφταν στο κενό και κάθε τρεις και λίγο είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς ή είχαμε

0: πώς να το πω, θανάτους. Το ίδιο συνέβη χθες. Το ίδιο συνέβη χθες το βράδυ. Ένας 19χρονος, ένας 19χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη και νοσηλεύεται σοβαρότατα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, ενώ μετά από λίγα λεπτά ένα 13χρονο κορίτσι απετράπη, λέει, την τελευταία στιγμή, ενώ προσπαθούσε να κάνει μία ανάβαση από την πύλη Ιησού. Μα τι έχουμε πάθει εδώ? Και ξέρετε, επειδή τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, δεν έχω ακριβή αριθμό, αλλά πρέπει να είναι πάνω από 10-11 τους τελευταίους μήνες, κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε θανάτους. Μισό λεπτό. Πέφτουν τα παιδιά μας από τα τείχη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μήπως πρέπει να κάνουμε ό,τι έκαναν παλαιότερα οι δημοτικές αρχές εκεί στην Δουκόσμποφορ και έβαλαν ένα, με την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με την έγκρισή της, έβαλαν ένα πλέγμα και από τότε μέχρι σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, ένα κυκλίδωμα έβαλαν. Δεν έχουμε, καλέστε το, δεν έχουμε άλλο θανατηφόρο. Ζήτησα να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μοιραστούμε αυτή την αγωνία μας μαζί του και να μας πει τι λέει ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να ευαισθητοποιηθούμε μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που έχουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως, θίγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, στο τμήμα του τείχους που είναι στην Ποφόρ, με πρωτοβουλία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχει τοποθετηθεί ένα κυκλίδωμα εκεί, το οποίο, από ό,τι έχει δείξει, έχει ένα μέτρο ασφαλείας αρκετά ικανοποιητικό. Τώρα, αυτό που μου λέτε από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το τείχος το οποίο είναι στον αύριο χώρο του αγάλματος.
0: Σωστό.
1: Η τεχνική υπηρεσία αρχές Απριλίου έκανε ένα έγκαρκο προς την ΕΦΑΗ, όπου τους ζητούσε...
0: Είναι η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
1: Ναι. Είναι η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Έστειλε λοιπόν ένα έγγραφο όπου τους ζητούσε την συνένεσή τους, την άδειά τους για την τοποθέτηση ενός προστατευτικού κυκλειδώματος στον περίβολο του αύριου χώρου που είναι το αγάλμα του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Όντως ανταποκρίθηκε η ΕΦΑΗ, έστειλε έγγραφο,
0: βεβαίως.
1: Έστειλε έγγραφο, συμφωνεί.
0: Μα τι λέτε τώρα? Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Ναι, ναι. Και είμαστε τώρα σε συνεννόηση με την ΕΦΑΗ, η τεχνική υπηρεσία, το τμήμα παλιάς πόλης συγκεκριμένα, που βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής του τύπου του καγγέλου και του τρόπου τοποθέτησης πάνω στο τείχος. Εκτιμούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει τοποθετηθεί αυτό το κυκλίδωμα, το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι είναι λίαν απαραίτητος μέτρων προστασίας.
0: Χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που η τεχνική υπηρεσία είναι πιο μπροστά από τις εξελίξεις, που ζήτησε αυτό με έγγραφό της από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, προκειμένου να ληφθούν αυτά τα μέτρα και να σταματήσει αυτός αυτό το πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά, κύριε Σπυριδάκη, πιστέψτε με, πολύ συχνά, και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ίσως κάποιοι να θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, ίσως κάποιοι κατά λάθος να βρίσκονται στο κενό. Εάν εμείς ως κοινωνία πάρουμε τα μέτρα μας, θεωρώ ότι θα αποτρέψουμε τα παιδιά αυτά. Και ένα παιδί να αποτρέψουμε είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σας ευχαριστώ.
1: Και πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι ήταν και άμεση η ανταπόκριση της ΕΦΑΗ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Μα έτσι θέλουμε να λειτουργούν. Έτσι θέλουμε να λειτουργούν, κύριε Σπυριδάκη, οι υπηρεσίες μας. Να παίρνουν πρωτοβουλίες. Να είναι κοντά στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για τα καλά νέα. Να υποθέσω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον η επιλογή. Έχουμε το προηγούμενο. Έχουμε το προηγούμενο με το κυκλίδωμα που έχει μπει στην Κοσμοφόρο, οπότε φαντάζομαι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για να μπορούμε να το βάλουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σταματήσει, βρε παιδί μου, αυτή η αρνητική, πώς να την πω. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες ειδήσεις ότι έπεσαν παιδιά, μου γράφουν εδώ και με ενημερώνουν ότι εδώ λέει ήξεραν και έβαλαν πλέγμα στα λιοντάρια, δεν θα βάλουν πλέγμα εκεί, είναι δυνατόν, λέει, να ευτυχώς, ακούστε λίγο, γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Να λέει τα πράγματα ως έχουν. Προσέξτε. Η αρμόδια υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και μπράβο της, και μπράβο της, απέστειλε έγγραφο στην εφορία αρχαιοτήτων, επισήμανε το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή έχουμε συχνές πτώσεις κυρίως νέων ανθρώπων και ότι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Απάντησε άμεσα η εφορία αρχαιοτήτων, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως τέτοιου είδους αιτήματα παραπέμπονται στις καλένδες. Ευτυχώς απάντησε γρήγορα, συμφώνησε και η αρχαιολογική υπηρεσία, και είναι θέμα χρόνου να μπει το ταχύτερο δυνατόν για να σταματήσουν. Αλλά μου γράφουν εδώ ότι κάτοικος της Λεωφόρου Πλαστήρα λέει ότι ανεβαίνουν πάνω στα τείχη και παιδιά και καταναλώνουν αλκοόλ. Καλό θα ήταν η αστυνομία να έχει το νου της. Κάθε βράδυ γίνονται αυτά. Νεαρά κορίτσια και αγόρια ανεβαίνουν εκεί και πίνουν. Μάλιστα οι κάτοικοι βλέπουν τα μπουκάλια πεταμένα. Μπορεί να έχουμε ατύχημα. Όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση όλων μας και κυρίως των γονιών που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους, πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη επιτήρηση. Αυτό δεν γίνεται και οφείλουμε να το πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, και δεν μιλάμε ότι δεν γίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν επίγνωση, από ανθρώπους που αδιαφορούν. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο που άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι. Τα παιδιά είναι μόνα τους. Όταν επιστρέφουν οι γονείς στο σπίτι από την κούραση, χαλαρώνουν στον καναμπέ και αφήνουν τα παιδιά. Δεν θέλουν να έχουν την ευθύνη τους. Δεν θέλουν... προσέξτε τώρα. Και τα παιδιά βγαίνουν έξω με παρέες, δεν έχουν καμία επιτήρηση, και νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες. Είναι ευθύνη να έχεις ένα παιδί και πρέπει να τις αναλογιστούμε αυτές τις ευθύνες, διότι τα παιδιά μας δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά μας πρέπει να τα έχουμε από κοντά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος.

0: ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, είπαμε εδώ στους συνεργάτες μας να αναζητήσουν ποια είναι η υπηρεσία, ποια είναι εκείνη η υπηρεσία που έδωσε την εντολή να γίνονται τα έργα τις τελευταίες ημέρες επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, εδώ πάνω ακριβώς από το Ηράκλειο, για τη συντήρηση των γεφυρών που υπάρχουν πάνω από τον βόρειο οδικό άξονα, με συνέπεια να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, δύο μέρες τώρα, τρεις δεν θυμάμαι πόσες είναι, που εσείς οι ακροατές περιγράφετε. Με ενημερώνουν ότι είναι ένα έργο που είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Σκουλά, τον αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για τεχνικά έργα. Κύριε Σκουλά, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Βγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
6: Με δική σας, από τη δική σας
7: Όντως.
6: Υπηρεσία γίνονται
7: ναι,
6: αυτά τα έργα.
7: Ναι, είναι από τη δική μας υπηρεσία, η αποκατάσταση της γέφυρας του Αγιάννη Χωστού.
6: Αυτό.
7: Είναι μια εργολαβία,
6: ναι,
7: η οποία ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, διακόπηκε για λόγους τεχνικούς, mm-hmm, και επανερχόμαστε σε αυτή την αποκατάσταση, η οποία θα σημαίνει το κλείσιμο μιας λωρίδας για κάποιες ώρες σε ημερήσια βάση μέχρι την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή.
6: Ναι.
7: Διερευνήσαμε τη δυνατότητα νυχτερινών εργασιών, αλλά λόγω των ειδικών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνει και του υλικού,
6: ναι,
7: το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στη γέφυρα, απαιτούνται μέσα και τρόπος που δεν διευκολύνονται με την νυχτερινή εργασία,
6: ναι,
7: όπως έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις,
6: mm-hmm,
7: και ζητούμε προφανώς την κατανόηση των πολιτών για αυτές τις ημέρες ταλαιπωρίας.
6: Ναι.
7: Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε τη γέφυρα με σαθρά υλικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη γέφυρα χωρίς
6: όχι,
7: την κύρια επιστημονική αποκατάσταση.
6: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά
7: εμείς είμαστε οι υπέτειοι λοιπόν της ταλαιπωρίας.
6: Ένα λεπτό. Έχουν εξεταστεί όλοι οι τρόποι που θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα δρόμο ταχείας,
7: ναι,
6: δηλαδή έχουμε το μοναδικό ίσως δρόμο, το μοναδικό ίσως δρόμο, γιατί αφήνω το περιθώριο του παραλιακού δρόμου, λέω ο μοναδικός ίσως δρόμος που επιτρέπει στους ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν εκτός κέντρου Ηρακλείου να περάσουν από αυτό το δρόμο,
7: ναι,
6: και ο δρόμος,
7: ναι,
6: αυτός είναι κλειστός, υπάρχει μια τεράστια ουρά, μια ουρά αυτοκινήτων που φτάνει μέχρι την μετά το γιόφυρο. Μετά το γιόφυρο.
7: Ναι, ναι.
6: Δεν μπορεί
7: είμαστε
6: να.
7: Ενήμεροι, κύριε,
6: ωραία, ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τα έργα αυτά να γίνουν νυχτερινή ώρα, να γίνουν μια ώρα που δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Διότι προσέξτε τώρα. Κινείται ένας άνθρωπος στο βόρειο οδικό άξονα. Υπάρχουν τα έργα για την αποκατάσταση των γεφυρών. Και γίνονται στην πιο κρίσιμη περίοδο, στην τουριστική περίοδο. Είμαστε στον Ιούνιο που είμαστε στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης. Το ίδιο συμβαίνει στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη από πάνω. Γίνεται χαμός στο δρόμο προς Νεάπολη, χαμός στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο. Μα δεν είναι αυτή η κατάσταση όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Και ξέρετε κάτι, εγώ αντιλαμβάνομαι τον εργολάβο που δεν θέλει να κάνει εργασίες το βράδυ. Εγώ νομίζω, κύριε Σκουλά, επειδή είστε και νομικός, ότι πρέπει να το επιβάλλουμε. Δηλαδή στο εξής θα πούμε ότι απαγορεύεται να γίνονται έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης μέρα. Πρέπει να γίνονται νύχτα. Το πώς θα γίνουν πρέπει να το βρουν οι υπηρεσίες. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω. Δεν μας αφορά. Πρέπει οι υπηρεσίες, δηλαδή δεν μπορεί να ανακαλύπτουμε εμείς τον τροχό, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι. πώς θα γίνει το έργο να γίνει μια σκαλοσιά που να είναι από τη μια μεριά στην άλλη και να

0: περπατώ, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά το να κλείνουμε το δρόμο, νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, μαστιγώνουμε τους πολίτες. Τι λέτε?
1: Κύριε Γεράκη, η γέφυρα του Άγιου του Φωστού είναι το τελευταίο έργο το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης,
0: ναι,
1: θα επιτελέσει στο βόρειο δικό άξονα. Γιατί όπως γνωρίζετε η αρμοδιότητα πια συντήρησης και κατασκευής έχει περάσει την εργολήπτρη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εμείς θα έχουμε μερικές μέρες ακόμα επιτέλεσης εργασιών.
0: Ναι.
1: Το εργασιακό οκτάωρο είτε ξεκινήσει 7 η ώρα το πρωί είτε ξεκινήσει 12 η ώρα το μεσημέρι,
0: ναι,
1: αναπόφευκτα,
0: ναι,
1: καταλαμβάνει κάποιες ώρες αιχμής του δρόμου.
0: Ναι.
1: Είναι αναγκαίο κακό.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να συντομεύσουμε το χρόνο εργασίας,
0: ναι,
1: σε αυτό το σημείο. Και
0: η τροχέα είναι εκεί να ρυθμίζει. Μισό λεπτό. Κάνουμε ένα έργο.
1: Πάντοτε.
0: Δεν είναι θα εκεί. Μου λένε οι ακροατές, δεν είναι εκεί η τροχέα.
1: Θα σας πω, θα σας πω.
0: Πείτε μου.
1: Εμείς πάντοτε πριν περιορίσουμε την κυκλοφορία κάπου, κύριε Γυράκη,
0: ναι,
1: σαν Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, βγάζουμε καταρχήν δελτίο τύπου και ενημερώνονται όλος ο κόσμος για το τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των οποίων φυσικά και πρωτεύοντα η τροχέα σε ανενημέρωση. Τώρα,
0: ναι,
1: η ίδια με βάση το δυναμικό της, με βάση τις ανάγκες, με βάση αυτά τα οποία ιεραρχεί σαν προτεραιότητες κάθε μέρα, παρίσταται ή δεν παρίσταται σε σημεία.
0: Δεν παρίσταται. Δεν παρίσταται. Το λέμε γιατί, ναι, μας το λένε οι ακροατές. Εγώ δεν, ευτυχώς, ναι, δεν κινούμε σε αυτόν τον δρόμο.
1: Ναι,
0: ευτυχώς.
1: Αλλά αν αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: η τροχία δεν είναι εκεί, σημαίνει ότι δεν ιεραρχεί το θέμα.
0: Ναι.
1: Μήπως,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν έχετε εμπειρία από τέτοια πράγματα. Είστε νομικός, ούτε μία σχέση έχετε με το αντικείμενο.
1: Είμαι 4 χρόνια της περιφερειάρχης, κύριε.
0: Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Έχετε εξαντλήσει την πίεση στους τεχνικούς, στους αρμόδιους της υπηρεσίας και να τους πείτε, παιδιά, ένα λεπτό, πώς θα ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους? Υπάρχει άλλη λύση? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα τρόπο τέτοιο που να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες? Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε το έργο αυτό νυχτερινή ώρα, δηλαδή να πάμε να δουλεύουμε από τις 10 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα, για να μην ενοχλούμε τους πολίτες? Μα δεν είναι απλό, δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να φωτίσουμε ένα χώρο και να μπορεί να εργαστεί όποιος θέλει κανονικά σαν να είναι μέρα. Και εμείς καθόμαστε τώρα και έτσι γίνονται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Εμείς γιατί πρέπει να το κάνουμε ακόμα πολύ δύσκολο για τους πολίτες? Και φτάνουμε σε ένα σημείο όταν μας ρωτάνε θέτε έργα να λέμε όχι, δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, έργα. Δηλαδή εκεί σε βγάζει η αγανάκτηση, καταλάβατε? Και το αντιλαμβάνεστε,
1: κύριε,
0: φαντάζομαι.
1: Οι χρήσιμες επισημάνσεις.
0: Ναι.
1: Επειδή εμείς τελειώνουμε με αυτή τη γέφυρα και δεν επεμβαίνουμε ποτέ ξανά στο ΒΟΑΚ,
0: ναι,
1: το προβλεπτό μέλλον ως περιφέρεια,
0: ναι,
1: λόγω αλλαγής αρμοδιοτήτων.
0: Ναι.
1: Οι χρήσιμες επισημάνσεις σας νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούν και θα πρέπει να κατευθυνθούν όντως στην εργολήπτρια εταιρεία του ΒΟΑΚ, η οποία στα επόμενα χρόνια,
0: ναι,
1: θα χρειαστεί πάρα πολλές παρεμβάσεις περιμετρικά της πόλης, είτε για κατασκευή κόμβων, είτε για αποκατάσταση των υδραυλικών και των αποχετεύσεων του ΒΟΑΚ. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό το οποίο σήμερα συζητείτε,
0: ναι,
1: για αυτό το μικρό έργο το οποίο θα τελειώσει τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: με κλείσιμο μιας λωρίδας μέχρι τις 2 ή 3 ώρα το μεσημέρι,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα πρέπει να το επισημάνετε στην εργολήπτρια εταιρεία του ΒΟΑΚ, διότι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες, θα έχουμε σκηνές απείρου κάλους παρόμοιου περιεχομένου και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Η κριτική σας είναι χρήσιμη στην ευρύτερη κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: ζητάμε
0: καλά.
1: Την κατανόηση των πολιτών, κύριε Εργυράκη. Εμείς τελειώνουμε από αυτό την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή με ένταση εργασίας, με ποιότητα κατασκευής και με αποκατάσταση ασφάλειας για όλη τη γέφυρα τα Γιάννη του Χωστού.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ για τον χρόνο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Σκουλά, γιατί έχει αρκετές υποχρεώσεις. Έχουμε ακροατές που θέλουν να παρέμβουν. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριο Γεράκη.
0: Καλημέρα.
2: Σε μένα, εγώ απευθύνω.
0: Ναι, ναι, σε εσάς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σε εσάς, στους ακροατές σας, στους συνομιλητές σας. Είμαι οδηγός τουριστικού λεωφορείου.
0: Ναι.
2: Μόνο από τη θέση που καθόμαστε μπορούμε να δούμε αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ερχόμουν από Γιώφυρο. Ναι. Ακριβώς στο σημείο αυτό από κάτω στη γέφυρα υπάρχει. Τροχιά υπάρχει.
0: Α.
2: Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Δηλαδή.
2: Περνάμε τα λεωφορεία με τον κόσμο, εκατομμύρια κόσμο, χιλιάδες κόσμο, από τους κόνους τους οποίους έχουν τοποθετήσει τα έργα που κάνουν.

0: ότι στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε εδώ ο κύριος Ταχιάος, αυτό που έθεσε και συζητήθηκε στη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια είναι ότι πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Ο δρόμος ο συγκεκριμένος στο έργο Νεάπολη Άγιο Νικόλαος, προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν όλα τα συνεργεία για να τελειώσει το έργο το συντομότερο δυνατόν μέχρι τον Ιούλιο, διότι διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Και αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, εσείς θα είστε υποχρεωμένοι να πηγαίνετε από τον παλιό δρόμο, ενώ όσοι είναι να εξυπηρετηθούν, ξέρετε, προς Ιεράπετρα μεριά εκεί, πρέπει να πηγαίνουν από το επαρχιακό δίκτυο της Βιάνου. Αντιλαμβάνεστε τι ταλαιπωρία περιμένει τους πολίτες και τους ξένους τουρίστες που θα βρεθούν στον τόπο μας.
1: Ωραία, κύριε Αργυράκη, ένα πράγμα ακόμα θέλω και θα κλείσω μαζί σας. Εικόνοι αυτοί που τοποθετούν για να περνάμε τα λεωφορεία στα συγκεκριμένη απόσταση που περνάει το λεωφορείο, ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα δευτερόλεπτο, κάποια στιγμή θα γίνει η στραβή που λέμε.
0: Γιατί?
1: Κάποιο λεωφορείο, κάτι θα γίνει, κάπου ο οδηγός κάτι μπορεί να σταθεί καλά εκείνη τη στιγμή, του φύγει λίγο το λεωφορείο. Έχει φύγει το λεωφορείο και έχει πάρει παραμάζεμα. Ή τους κόνους, ή τα τσιμέντα, ή θα πάει να το ρίξει πουθενά. Είναι πάρα πολύ η απόσταση που δίνουν στους κόνους με τα τσιμέντα που βάζουν αυτά τα στιθέα, είναι πάρα πολύ μικρό για ένα λεωφορείο. Το φορτηγό, καλός ή κακός, όπου και να βρει, θα μου πεις το ίδιο πράγμα είναι, αλλά το φορτηγό θα τρίψει στο πλάι λίγο, εντάξει. Το λεωφορείο είναι μια λαμαρίνα.
0: Οι ανθρώποι που είναι τώρα μέσα. Δηλαδή είναι πολύ στενός ο χώρος που αφήνουν για τη διέλευση των λεωφορείων.
1: Αν είναι δυνατόν, κύριε Αργυράκη, να μπείτε σε κάποιο λεωφορείο να σας πάει είτε ανατολικά είτε δυτικά.
0: Ναι.
1: Αν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, θα πανικοβληθείτε.
0: Μα τι λέτε?
1: Από πού περνάνε οι καθρέφτες, από τις δαμπέλες, τις οποίες στείλουν με τα τόξα αυτά τα μπλε.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να κάνεις εσύ το Σούπερμαν για να το περνάς από εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να το.
0: Τι να πω. Τι να πω. Τι να σας πω. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είσαι καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Είπε ο κύριος Κουλάς ότι οι εργασίες στη γέφυρα δεν μπορούν να γίνουν βράδυ.
0: Ναι.
2: Τι δεν μπορεί να γίνει βράδυ? Να βάλει με το πινελάκι το υγρό για τα σίδερα? Δεν μπορεί να μπει το επισκευαστικό το βράδυ? Δεν μπορεί να βαφτεί το βράδυ?
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Σκουλά. Ζήτησα από τον κύριο Σκουλά να το συζητήσουν εκεί με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και να υποχρεώσουν τον εργολάβο αυτές οι εργασίες να γίνουν νύχτα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να κλείνουμε το δρόμο. Και προσέξτε, θα μπορούσαν να κάνουν τη νύχτα μια σκαλωσιά. Και να είναι...
2: Όχι σκαλωσιά, συγγνώμη, όχι σκαλωσιά. Ένα γερανοφόρο όχημα να βάλουν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός. Ναι.
2: Με καλαθοφόρο να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Αλλά το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν.
0: Ναι, αλλά όταν...
2: Το κόστος επιβαρύνει το πολίτη.
0: Όταν λέμε για ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, το κόστος είναι απαραίτητο για να μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα. Είναι απαραίτητο.
2: Μα πώς θα βγει το κόστος? Μάλιστα. Μα πώς θα βγει το κόστος όταν πάνε και δίνουν μία προσφορά και την πάνε στα άπατα? Από πού θα βγει το κόσμο?
0: Μάλιστα.
2: Για να πάρουν τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Λογικό δεν είναι?
0: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Ναι.
2: Να το. Και κάθε φορά σε παντού, σε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, σε παντού την πληρώνει ο πολίτης.
0: Θέλω...
2: Και τα χάλια μας.
0: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας και εσείς να είστε καλά. Τι να πω. Είναι από τα πίστευτα και όμως ελληνικά. Μου γράφει εδώ ο Μινάς. Να ακούσουμε τον ακροατή και μετά θα διαβάσω το μήνυμα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
3: Για τις νησίδες στο Λιόφερο ήθελα να σας πω. Όπως κατεβαίνουμε από την Εθνική και θέλουμε να μπούμε προς την πόλη του Ηρακλείου. Τα μεγάλα αυτοκίνητα δεν μπορούν να ελέγξουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το δρόμο από Μεσταρά προς Ηράκλειο, αν έρχεται όχημα ή όχι.
0: Ναι.
3: Και θα ήθελα να γίνει κάτι, να τις βάλουν ίσια, να μπορούμε να γίνει κάποια στραβή και μετά τις πιάσουμε.
0: Ξαναπείτε το σημείο αυτό που μου λέει η επίσης.
3: Το Λιόφυρο, όπως ερχόμαστε, κατεβαίνουμε στην Εθνική,
0: ναι,
3: για να πούμε στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Οι νησίδες

0: Ναι.
1: Είναι λοξά που έχουμε βάλει. Δεν είναι ίση κάθετα στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς οι οδηγοί των μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν έρχεται από δεξιά μας αυτοκίνητο. Μόνο μπαίνουμε και κάνουμε το σταυρό μας να μην έρθει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να γίνει κάποιο στραβή να σκοτώσουμε τον άνθρωπο και να μπλέξουμε κι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Μινάς μου γράφει ότι είναι επαγγελματίας οδηγός. Όποτε περνάει από τα έργα ή στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο, είναι σαν να παίζεις ηλεκτρονικό. Με βάζει, δεν με βάζει, μου γράφει ο Μινάς. Καλά το είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, σαν να παίζεις ηλεκτρονικό. Μην ακουμπήσεις, νταμπέλα, εικόνο, είναι τόσο στενά. Μα συγγνώμη τώρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, η αλήθεια είναι ότι εδώ η αστυνομία είναι πιο χαλαρή στη λήψη μέτρων όταν γίνονται τεχνικά έργα. Δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα, με την υπόλοιπη Ελλάδα, που εκεί οι εργολάβοι υποχρεώνονται σε άλλα μέτρα. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι, κύριε Αγγυράκη.
0: Εσείς είστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα να ενημερώσω ότι και εγώ είμαι οδηγός.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή πάω στην Ξηδία και ο δρόμος της Εθνικής έχει κλείσει, επειδή το συζητάγατε πριν.
0: Ναι.
2: Και πήγαμε από τον Παλιό.
0: Α, έχει κλείσει. Έκλεισε ο δρόμος.
2: Ναι, μάλλον σήμερα συνέβη αυτό, τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ πήγα από τον Παλιό. Δηλαδή πήγα από Νεάπολη μέσα από τον Παλιό δρόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν μας άφησαν να πάμε ευθεία δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μας κόψαν στη Νεάπολη και πήγαμε από τον Παλιό.
0: Ναι.
2: Και τώρα βγήκα δηλαδή. Πάω σε τι από τον Παλιό. Με λίγα λόγια.
0: Και αυτό
2: δηλαδή,
0: είναι.
2: Συνέβη ήδη αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ειδικά για εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς με τα μεγάλα οπτικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή λεωφορεία, διότι ο δρόμος είναι στενός, είναι δρόμοι της δεκαετίας του 50 και του 60. Και βέβαια, ακριβώς.
2: Οι τουρίστες χαώνονται, δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Και γενικά ναι, επικρατεί μια περίεργη κατάσταση, μάλλον τώρα συνέβη σήμερα τώρα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Την καλημέρα μας. Παρακαλώ.
3: Κύριε Αγγυράκη.
0: Ναι.
3: Ακούτε.
0: Παρακαλώ.
3: Μπορεί, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
3: Μπορείτε να μου σχολιάσετε την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Κολάς, πώς συγκρίνεται, αν επιτρέπετε βέβαια.
0: Να σας πω. Ο κύριος Κουλάς είναι δικηγόρος, δεν είναι τεχνικός. Αυτοί που έχουν, το είχα πει πριν μιλήσω με τον κύριο Σκουλά, ακούτε φαντάζομαι την εκπομπή, ο κύριος Κουλάς είπε το εξής. Η υπηρεσία μου λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν τα έργα αυτά νυχτερινές ώρες. Και ξέρετε, όταν το λέει μια υπηρεσία, δεν μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος να κάνει κάπως διαφορετικά. Θεωρώ όμως ότι αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί πλέον. Δηλαδή, όταν γίνονται έργα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε δρόμους που εξυπηρετούν πολλούς οδηγούς, πρέπει αυτό να είναι θεσμοθετημένο, να κόβουν το κεφάλι τους οι τεχνικές υπηρεσίες και ο αρμόδιος, ο ανάδοχος του έργου, για το πώς θα γίνει το έργο χωρίς να κλείνει ο δρόμος. Είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν κάνω εδώ τον ειδικό και να λέω, εγώ ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εγώ ξέρω ότι εκεί έχουν άλλα κριτήρια, εκεί δίνουν προτεραιότητα στον πολίτη, εκεί δεν υπάρχει όχληση, εκεί εγώ δεν είδα δρόμους να κλείνουν και να φτιάξουν, να βάψουν μια γέφυρα. Εδώ το έχουμε, δηλαδή, επειδή δεν μιλάει κανείς συνήθως, λέει μωρέ, άστους μωρέ αυτούς να φωνάζουν, πόσο αφωνάξουν. Έτσι γίνεται εδώ, μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η νοοτροπία. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Ναι. Πριν από 5 μέρες είχα επιστρέψει από Σιτία προς Ηράκλειο.
0: Ναι.
4: Μας βγάλανε σε αυτό το δρόμο που είχε κλείσει ο κατασκευαζόμενος νέος εθνικός.
0: Ναι.
4: Επί του δαπέδου βέβαια της παλιού επαρχιακού, που είναι αυτό το μεγάλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω αυτό που έχει σημασία.
0: Ναι.
4: Μας βάλανε λοιπόν για το παλιό δρόμο και βγήκαμε στην Νεάπολη.
0: Ναι.
4: Και η διαδρομή αυτή, γιατί κράτησα χρόνο για να δω πόσο θα ταλαιπωρηθώ, κράτησε μισή ώρα. και το διάστημα από εκεί που μας παρέχει.

0: κλείνουν μέχρι να πάμε Νάπολη είναι ναι. λιγότερο το 10 λεπτών. Σκεφτείτε τώρα όταν ανεβούμε πάνω όλες αυτές τις στροφές
1: ναι.
0: για να κατεβούμε μετά στο Σελινάρι, τι θα γίνεται όταν κλείσουν αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Αυτό όμως που είναι απαράδεκτο και διαφορό πως δεν απεμβαίνει το υγειονομικό, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος άλλος. Η σκόνη η οποία γίνεται, ναι. εδώ είναι ένα σκονιορτός ο οποίος ταξιδεύει κατά χιλιόμετρα. Δεν είναι μόνο για, για τον άνθρωπο αυτό προβληματικό.
1: Ναι.
0: Ειδικότερα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι είναι αυτά ζώα, είναι, τι είναι χμάλο, τι είναι ήλωτες, είναι προϊστορικά χρόνια είναι να δουλεύουν ως ήλωτες. Αλλά και εμείς που
1: περνάμε,
0: μπορείς να κλείσεις και τα παράθυρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσεις τα παράθυρα. Άμα κλείσεις τα παράθυρα, κινδυνεύεις να πας σε ασφυξία από θερμοκρασία.
1: Νομίζω
0: τώρα,
1: ότι.
0: Κάτι να γίνεται με αυτές τις σκόνες.
1: Νομίζω.
0: Είναι και περιβαλλοντολογική,
1: ναι.
0: περιβαλλοντολογικό πρόβλημα
1: ναι.
0: για τις καλλιέργειες, διότι επικάθεται στα. Πάνω στα φύλλα.
1: Μάλιστα.
0: Και το φυτό το συνθέτει.
1: Νομίζω
0: αρέλεται,
1: ότι.
0: Και δεν δουλεύει.
1: Ναι.
0: Δεν αναπνέει το δέντρο.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά τα λίγα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε. Νομίζω ότι η νομοθεσία υποχρεώνει τον εργολάβο να γίνεται, όπως το λένε, ένα καταβρέχνη εκεί που. Ένα καταβρεχτήρα, προκειμένου να μην γίνεται αυτή η σκόνη. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ήθελα να σταθώ σε δύο καταρχήν χαρτί την εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ένας οδηγός ο οποίος το χρόνο διανύει 73.000 χιλιόμετρα.
1: Μα τι λέτε τώρα. Εσείς είστε συνέχεια, συνέχεια στον δρόμο.
2: Το πήρα από την εταιρεία μου πριν 13 μήνες, 14, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 73.000 χιλιόμετρα. Κινούμε μόνο στο Λασίδι, από Ηράκλειο στο Λασίδι. Θέλω να σταθώ όμως στο ένα επίπεδο. Είπατε ότι ο κύριος Κουλάς είναι δικηγόρος.
1: Ναι.
2: Τι δουλειά έχει ένας δικηγόρος, δεν θέλω να τον προσβάλλω να προείσταται στις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου, και γιατί μην είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί να μην είναι κάποιος άνθρωπος που να έχει γνώσεις επί του θέματος ώστε να επιβάλλει σε οποιαδήποτε κατασκευαστική εταιρεία. Ένα, δύο. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή το χειμώνα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος άνθρωπος διανύει όπως εγώ κάθε μέρα την απόσταση Ηράκλειο-Λασίθι, σας μιλάω ότι η κατάσταση είναι απογοητευτική.
1: Σήμερα πήγατε Λασίθι?
2: Κάθε μέρα πηγαίνω.
1: Πάσα μέρα.
2: Αυτή τη στιγμή που σας
1: σήμερα.
2: Μιλάω είμαι στην Ιεράπετρα. Ναι, ναι, ναι,
1: σήμερα.
2: Κάθε μέρα.
1: Σήμερα. Από όχι, όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Σήμερα, σήμερα.
1: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν,
1: όχι.
2: Σήμερα τι αναγκάζομαι για να κάνω για να εκτελέσω τη δουλειά μου, θα πρέπει να φύγω από το σπίτι μου στις 5 παρατέταρτο το πρωί, ώστε να περάσω τέτοια ώρα από τα έργα που να είναι βατή η πρόσβασή μου. Εάν περάσω σε μία ώρα το οποίο υπάρχει αιχμή,
1: ναι.
2: έχει πρόβλημα.
1: Χάσατε.
2: Μετά αναρωτιόμαστε για τον τουρισμό. Ο
1: χάσατε.
2: Τουρισμός του Λασίθι
1: ναι.
2: είναι πτωτικός. Για ποιο λόγο? Πώς θα προσεγγίσουν τα πούλμα. Ποιος τουρίστας θα πάει να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο με κόστος ή οτιδήποτε άλλο καυσίμων για να πάει να τρώει όλη αυτή την ταλαιπωρία για να πάει εκεί που θέλει?
1: Και εσείς το πρωί περάσατε από τον παλιό δρόμο, έχει κλείσει ο δρόμος?
2: Όχι, πέρασα από τον καινούριο, αλλά όταν πέρασα εγώ από τον καινούριο δρόμο ήταν 6 παρατέταρτο.
1: Α, δεν είχαν ξεκινήσει τα συνεργεία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο ΒΟΑΚ που γίνεται εκεί στο γεώφυρο που λέτε.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Τι να σας
2: αλίμον, πω. Δηλαδή, αν έχετε... κάποιος άνθρωπος δεν το βιώσει στο δρόμο.
1: Ναι.
2: Στο δρόμο,
1: ναι.
2: θα δώσει μια διπλωματική δικηγορική εξήγηση που σαφέστατα ναι. ο άνθρωπος έχει γνώσει. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Χωρίς όμως να πει, έλα εδώ, ρε φιλέ. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Αυτή η ενέργεια γίνεται βράδυ. Αυτή η ενέργεια γίνεται έτσι.
1: Έτσι. Παρά
2: αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα.
1: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν.
1: Πείτε μου κάτι.
2: Πάμε αυτή τη στιγμή. Μα αλήθεια, μα ειλικρινά δηλαδή. Φτάνουμε σε ένα σημείο
1: ναι.
2: που ανά πάσα στιγμή η αστυνομία κόβει το δρόμο, λέει πήγαινε από εκεί. Δεν είναι εύκολο, ρε φιλέ, με φορτηγά,
1: ναι.
2: με νίκες.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα πράγματα, τόση ταλαιπωρία για να κάνει ο άνθρωπος αυτή και με το κόστος των καυσίμων και με οτιδήποτε άλλο.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου,
2: ναι.
1: όχι, μην κλείσετε, περιμένετε.
2: Πείτε μου.
1: Επειδή εσείς περνάτε συχνά, κάθε μέρα πηγαίνετε
2: κάθε μέρα,
1: και
2: μέρα,
1: το βράδυ
2: κάθε
1: έρχεστε.
2: Μέρα.
1: Θέλω να μου πείτε το εξής. Όσες, αλλά περνάτε πρωί, θα μου πείτε, οπότε δεν έχουν ξεκινήσει τα συνέδρια. Εκεί
2: πείτε.
1: Πάνω από του Κοκκίνη,
2: ναι.
1: όσες φορές έχετε περάσει, πόσα άτομα βλέπετε να δουλεύουν?
2: Ελάχιστα. Εργάζονται, ελάχιστα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι όπως είναι η εικόνη,
1: ναι.
2: που αυτή τη στιγμή το ένα ρεύμα το έχουμε κάνει με διπλή δίωδο, και όπως είναι η εικόνη,
1: ναι, ναι.
2: μπορεί να περάσει ένα πούλμαν άνετα. Δεν να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γίνεται ένα τρακάρισμα.
1: Το είπε προηγουμένως.
2: Ένα στο δρόμο.
1: Ναι.
2: Ποιος θα έρθει να με βοηθήσει εκείνη τη στιγμή που θα κολλήσουν τα πάντα? Δεν υπάρχει τίποτα,
1: ναι.
2: δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Τίποτα, μηδέν. Καμία
1: ναι.
2: πρόβλεψη. Σας το
1: ναι.
2: λέω εγώ. Προχθές θα σας πω κάτι. Στα έργα του Αγίου Νικολάου έμεινε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Έμεινε. Σωστά.
1: Ναι.
2: Η Νταλίκα για να μπορέσει να περάσει, που κόψαν οι εργάτες στο δρόμο,
1: ναι,
2: πάτησε τους κόνους, πάτησε τα κολονάκια, δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Μα τι λέτε τώρα.
2: Προσέξτε με, στο δρόμο που ανεβαίνουμε, στο δρόμο που κατεβαίνουμε, στον ίδιο δρόμο, στα 100 μέτρα παραπάνω, έγινε μια σύγκρουση, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα άλλο. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν μπορείτε να νιώσετε, δεν μπορεί να νιώσει άνθρωπος τι ακριβώς δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε η οδική μπορούσε να πάρει το αυτοκίνητο, ούτε τα μεγάλα οχήματα μπορούσαν να παρακάμψουν το. Δημιουργήθηκε το. Η τροχέα δε είναι παντελώς ανύπαρκτη.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ένα περίπτερο, ένα περιπολικό,
1: ναι,
2: το οποίο κάθεται σε μια απόσταση πολύ μεγάλη και οι αστυνομικοί κάθονται μέσα και απολαμβάνουν το κοντίσιον τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Τι φοβερά πράγματα που βιώνουμε εδώ στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε ακόμα έναν ακροάτη. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Καλημέρα σας.
3: Εγώ μιλάω εγώ.
1: Εσείς.
3: Ωραία. Εγώ θέλω, προηγουμένως είπε ένας ακροατής σας ότι έκανε 3 ώρες να πάει από Ηράκλειο Χανιά, έτσι.
1: Ναι.
3: Πώς να μην κάνει τις 3 ώρες. Το ξέρετε ότι το κομμάτι, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί κανείς, ότι το κομμάτι όλο στη Σκαλέτα είχε ρηχτεί από μια εταιρεία που έχει πασαλίσει γύρω γύρω το Ηράκλειο όλο και το έχει προέχει προμέσει σε δρόμους. Και ρίχθηκε λοιπόν, ρίχθηκε ο άσφαλτος, ο πάτητας όλος, ένα μήκος 10 χιλιόμετρων, 2 μηνών άσφαλτος εξαναξηρώθηκε τώρα και ρίχθηκε από τον πάτο, από το καλό έργο που έχουν κάνει.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο κύριος, αυτή η εταιρεία θα το πληρωθεί αυτό το έργο, αυτό που έκανε και τώρα ξυλώνεται μετά από 2 μήνες.
1: Μάλιστα.
3: Ποια υπηρεσία θα μας το πει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε. Αυτό δεν είναι έργο. Δεν είναι έργο τοπικό. Αυτό γίνεται απευθείας από την Αθήνα. Είναι από το Υπουργείο το αρμόδιο. Το Υπουργείο, πώς το λέγεται, υποδομών. Το Υπουργείο έχει την ευθύνη. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι επιβλέποντες μηχανικοί έρχονται από την Αθήνα και επιβλέπουν το έργο. Αν έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης μου στέλνει αυτή τη στιγμή ένα αντίγραφο από το GPS και μου επισημαίνει ότι το GPS δείχνει στο σχετικό χάρτη για αυτούς που κινούνται από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο ότι ο δρόμος λίγο μετά την Νεάπολη, πριν την Νεάπολη μάλλον, είναι κλειστός, τον δείχνει κλειστό. Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ο δρόμος, ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφερόμαστε, έχει κλείσει 9 η ώρα το πρωί και θα ανοίξει 5 το απόγευμα από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ανακοινώσεις. Κανονικά θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Ευχαριστώ τους ακροατές που μέσω αυτών ενημερωνόμαστε και εμείς και κατ' επέκταση οι ακροατές που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.

0: Θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: πω ότι γίνεται ένας πανικός στο Messenger από τους ακροατές που μας στέλνουν βίντεο, μας στέλνουν φωτογραφίες. Γίνεται ένας πανικός από τα σημεία που περνάνε, μας στέλνουν βιντεάκια, μας στέλνουν φωτογραφίες, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή, φαντάζομαι, για να έχουν το χρόνο να βγάζουν τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σε τοπικό επίπεδο. Και ξέρετε αυτό που είπε ένας ακροατής, ποιος το είπε, κάποιος είπε προηγουμένως, τα δύσκολα είναι πίσω, είναι γεγονός. Τα δύσκολα είναι πίσω, το έχω ξαναπεί. Είναι πίσω γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα, που λέγαμε προηγουμένως με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Βασιλάκη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν γινόταν το έργο Αθήνα-Πάτρα ή Πάτρα-Γιάννενα, λέω τώρα Ιωνία Οδός, περνούσες από τον παλιό δρόμο και έβλεπες πιο πέρα τα συνεργεία που εργαζόταν και έκαναν τον καινούργιο δρόμο. Εδώ στην Κρήτη δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ τι γίνεται? Στο δρόμο πάνω στον οποίο χρησιμοποιούμε, πάνω εκεί θα κάνουμε με διαπλατύνσεις και με παρεμβάσεις το νέο ΒΟΑΚ, τον οποίο θα τον πληρώνουμε πολύ ακριβά με τα διόδια που θα μας βάλουν. Δηλαδή, δεν άφησαν το δρόμο όπως ήτανε και να πάμε να κάνουμε μια καινούργια χάραξη που θα ξεκινά από τη Σιτία και θα φτάνει μέχρι τα Χανιά, και γιατί όχι να πληρώνουμε κιόλας που λέει και ο άλλος. Να πληρώνουμε, γιατί όχι. Να είναι νέα χάραξη. Δεν μπορεί όμως να μας κάνουν μια διαπλάτηση του δρόμου από το Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο και να μας λένε πλήρωνε τώρα διόδια. Δεν γίνεται, βρε αδερφέ. Πώς το κάνουμε? Προσέξτε. Στο κακό όρος είχε προτείνει η περιφέρεια, είχε διεκδικήσει η Κρήτη να γίνει ένα τούνελ διπλό, προκειμένου να αποφύγουμε αυτές τις στροφές στο κακό όρος. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Προσέξτε. Είμαστε στην υλοποίηση του έργου και ακόμα δεν έχει εγκριθεί για το αν θα γίνουν εκεί τα τούνελ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, εάν πάτε, εκεί δεν ήταν φιδωλοί. Εκεί γινόταν εργάρες. Δηλαδή, όταν πήγα μετά από χρόνια στο Μέτσοβο και είδα ότι φεύγοντας από το Μέτσοβο για να ανέβεις στην Εγνατίας, υπάρχει ένα υπόγειο τούνελ που σε βγάζει στο δρόμο με πολύ μεγάλη ευκολία, αναρωτήθηκα, μα είναι δυνατόν να διαθέτει πολιτεία τόσα χρήματα για το Μέτσοβο? Και όταν δηλαδή, τι επισκεψιμότητα έχει, βρε παιδιά, το Μέτσοβο ή Μυρεσίως? Μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση με το δρόμο Ηράκλειο-Χερσόνησος? Να δούμε δηλαδή τι διελεύσεις έχουμε από το συγκεκριμένο δρόμο και τι διελεύσεις έχουμε από το Μέτσοβο. Πόση πολιτεία πήρε την απόφαση, και πολύ σωστά, εμείς δεν είμαστε ζηλιάριδες. Εμείς δεν λέμε γιατί εκεί ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα. Δεν το λέμε αυτό. Λέμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Να έχουμε και εμείς εδώ εφάμιλους δρόμους. Εάν θέλουν να βάλουν όντως διόδια στην Κρήτη, να κάνουν εφάμιλους δρόμους. Προσέξτε να δείτε. Κάνουν τον δρόμο που θα συνδέσει το νέο αεροδρόμιο Καστελίου με το βόρειο δικό άξονα. Και κάμανε δύο μικρά τούνελ μετά από παρέμβαση από αυτήν εδώ την εκπομπή, τα θυμάστε, μην τα ξαναλέμε τα ίδια. Και είναι ουσιαστικά ο δρόμος αυτός ένας μικρός επαρχιακός δρόμος για να καλύψει τις ανάγκες του αεροδρομίου. Μα αλήθεια τώρα? Για να ξανασυζητάμε μόλις δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος πώς θα κάνουμε νέα διαπλάτηση του δρόμου και πώς θα ανοίξουμε περισσότερο τα τούνελ? Μα δεν είμαστε γραφικοί? Μα δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας? Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Για να κερδίσει κάποια χρήματα τώρα η πολιτεία, τα οποία θα τα δώσει διπλά και τριπλά το επόμενο χρονικό διάστημα? Αυτά είναι που μας στενοχωρούν. Αυτά είναι που μας πικραίνουν. Αυτά είναι που βάζουν τα με τεράστια ερωτηματικά. Γιατί? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Αυτά τα γιατί δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε και να τα καταλάβουμε. Λοιπόν, Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα ασχοληθούμε και με τα πατίνια, που έχει γίνει η ζωή μας πατίνι εδώ στο Ηράκλειο με όλα αυτά, και ομολογώ ότι δεν ξέρω εάν από το Δήμο έχουν πάρει άδεια για να τοποθετούν τα πατίνια όπου θέλουν οι εταιρείες που τα προωθούν. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας αναμένεται να χαρίσει ο 42χρονος πατέρας που κατέληξε με τη σοβαρή παράστασή του στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καρχιαδάκης, τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο εξειδικευμένα χειρουργικά κλιμάκια από νοσοκομεία της χώρας και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία μετανμόσχευσης των οργάνων. Στην τοποθέτηση προστατευτικών και κλειδωμάτων στα τείχη στο άγαλμα του Βενιζέλου θα προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μετά το πράσινο φως που άναψε η αρχαιολογία λόγω των πτώσεων που έχουν σημειωθεί στο σημείο με τελευταίο περιστατικό το σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών της Κρήτης από το ελληνικό δημόσιο σχετικά με την ανάρτηση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας και όχι προνόμιο, τονίζεται χαρακτηριστικά. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034. Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ενισχύει τη μισθολογική διαφάνεια, εξαλείφει ανισότητες φύλου και καθιερώνει ετήσιους ελέγχους. Μέσα σε ένα παγιγυρικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μπροστά στις κάμερες τη συμφωνία για ειρήνη με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα παιδιού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο αποτελεί αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Αγγλία νίκησε με 4-2 την Κροατία στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα με τα πατίνια. Μάθαμε τα ευχάριστα ότι το παιδί που είχε τραυματιστεί και ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας αποσωληνώθηκε. Είναι μια θετική εξέλιξη. Το θέμα είναι όμως πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και πρέπει να προβληματιστούμε. Είπα αρχικά, πώς είναι δυνατόν να έρχεται μια εταιρεία και να μοιράζει παντού αυτά τα πατίνια, όπου πας στο Ηράκλειο βλέπεις πατίνια. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσατσάκη, και τον ρωτήσαμε αν ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει άδεια σε αυτές τις εταιρείες προκειμένου να τοποθετούν. Έπρεπε να πληρώνουν, δηλαδή έπρεπε η εταιρεία να απευθυνθεί στο Δήμο, να πάρει την άδεια, να πληρώσει το σχετικό τέλος που θα του πει ο Δήμος, γιατί καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, και στη συνέχεια να τοποθετεί τα πατίνια σε διάφορα σημεία, διάσπαρτα, ατάχτως ερημένα. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Τατσάκης ότι δεν το γνωρίζει το θέμα, θα το ψάξει, να μιλήσει και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για να δει αν έχει κατατεθεί κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, εάν δεν προλάβουμε εντός της ημέρας, και αύριο να έχουμε την απάντηση εάν η εταιρεία έχει πάρει άδεια, και αν δεν έχει πάρει άδεια, το ερώτημα είναι τι κάνει ο Δήμος προκειμένου να υποχρεώσει την εταιρεία αυτή να μαζέψει τα πατίνια. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα πατίνια. Κατεβαίνουμε στο Ηράκλειο και βλέπουμε παντού ανθρώπους να κυκλοφορούν με πατίνια, χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο προστασίας. Και προσέξτε, παιδιά πηγαίνουν με τα πατίνια με ηλιγκιώδη ταχύτητα μέσα στο Ηράκλειο. Βλέπουμε αλλοδαπούς να κινούνται ακόμα και στον εθνικό δρόμο. Μα είναι δυνατόν? Μα στον εθνικό δρόμο που ένα αυτοκίνητο κινείται με μια ταχύτητα 80 και 90 χιλιόμετρα, πηγαίνεις με το πατίνι? Μα αλήθεια τώρα? Και δεν ξέρω αν υπάρχει, βρε παιδί μου, μια αστυνόμευση. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι αυτοί να φορούν κράνος? Δεν είναι υποχρεωμένοι όταν κινούνται νύχτα να φορούν, ή απόγευμα να φορούν ένα ένδυμα που να είναι διακριτό, φωσφορίζον από μακριά? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και ποιος τα επιβλέπει? Ζήτησα να μιλήσω με τον αγαπητό Γιάννη Λιονάκη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Με αυτό το
5: για
4: θέμα...
5: να δώσω μια γρήγορη απάντηση, αν μου επιτρέψεις, αυτό που είπες για το Δήμο κλπ. Ανατίθενται ανάμεσα στα άλλα, όπως η οριοθέτηση των χιλιομέτρων, των ορίων και ούτω καθεξής, μπορούν με κανονιστικές πράξεις να προσδιορίσουν, προβλέπεται από τον νόμο δηλαδή, να προσδιορίσουν κατάλληλους χώρους προκειμένου να σταθμεύουν, και εν πάση περιπτώσει να είναι γνωστό ότι απαγορεύονται να σταθμεύουν σε χώρους που αναφέρονται σε πεζοδρόμια, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ζώνες μόνο μικροκινητικότητας κλπ. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε δηλαδή αφημένα εδώ και εκεί, πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω σε γωνίες δρόμων και τέτοια πράγματα? Αυτό απαγορεύεται.
4: Απαγορεύεται.
5: Και μπορεί, ναι, να επαναλάβω, με κανονιστική πράξη να προσδιορίσει χώρους,
4: ναι,
5: συγκεκριμένους στάθμευσης των οχημάτων μικροκινητικότητας, mm-hmm, των ΕΠΙΟ. Αυτό.
4: Λοιπόν, παίρνουμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Διότι με την ευκαιρία που τα λέμε για τα πατήρια...
5: Μπορώ να σου ζητήσω επίσης μια συγγνώμη ακόμα.
4: Γιατί?
5: Επειδή τώρα πήρα ένα μήνυμα,
4: ναι,
5: άκουγα, παρά το ότι δεν είχα δυνατότητα να ακούσω όλη την εκπομπή σου,
4: ναι,
5: άκουγα τους ακροατές μας που έβαζαν κάποια ζητήματα.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω, αναφέρθηκε κάποιος στο ότι εδώ και καιρό πολύ, κάθε βράδυ στη διασταύρωση στο Γιώφυρο,
4: ναι,
5: τα φανάρια γύρω στις 12 παρά γίνονται όλα αναλάμποντα και γίνεται χαμός και θα σκοτωθεί κανένας, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και υπάρχουν 9 διαφορετικές δυνατότητες κίνησης.
4: Μας το έχουν πει οι
5: ακροατές. Γιατί απενεργοποιούνται?
4: Ναι.
5: Α, το έχουν μεταφέρει.
4: Το έχουν πει, αλλά...
5: Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια απάντηση.
4: Δεν το ξέρω.
5: Γιατί λειτουργούν τη μέρα και δεν λειτουργούν τη νύχτα.
4: Ναι.
5: Σταματάνε γύρω στις 12 παρά.
4: Ναι.
5: Έχω βίντεο δηλαδή, μου έστειλαν, γι' αυτό το συζητώ τώρα.

0: Δηλαδή να ξέρεις ότι υπάρχουν και οι ώρες κοινής ησυχίας που πρέπει και τα φανάρια, επειδή είναι έξυπνα, να ξεκουραστούν,
1: να σταματούν,
0: ναι, για να μπορούν το επόμενο το πρωί να συνεχίσουν.
1: Εγώ θα παρακαλούσα πολύ, αν δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, επειδή ναι, η μέρα είναι λειτουργικά,
0: ναι,
1: και κάποια στιγμή λίγο πριν τα μεσάνυχτα σταματούν να δουλεύουν,
0: ναι,
1: και γίνονται όλα αναλάμποντα.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς και υπάρχει κάθετη σήμαση, υπάρχουν στόπ κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή εκεί τρέχει ο κόσμος τη νύχτα, ξέρουν πώς συμπεριφέρεται, αμφιβάλλω αν είναι εύκολη η γνώση των κινήσεων εκεί, προτεραιοτήτων, γιατί ότι επιτρέπονται 9 διαφορετικές κινήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα το δω και εγώ το Σάββατο και θα το ψάξω και αύριο.
0: Να το δεις.
1: Άμα είναι να μην.
0: Να το δεις. Και ξέρεις κάτι. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Πριν από μερικές ημέρες είχα εδώ στην εκπομπή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικής υπηρεσίας, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, ο οποίος μας είπε,
1: ναι,
0: ότι πολύ σύντομα θα λειτουργούν τα φανάρια στην πόλη του Ηρακλείου με το πράσινο κύμα. Δηλαδή θα ξεκινάς από τη γέφυρα της Αλικαρνασσού, θα κατεβαίνεις στην Καζαντζίδη, θα φτάνεις στο Βαραλιακό και θα ακολουθείς όλη αυτή τη διαδρομή χωρίς να σταματήσεις. Δηλαδή με το που φτάνεις σχεδόν στο φανάρι, τάκ, θα ανάβει πράσινο.
1: Μόλις σε δει.
0: Εγώ είπα,
1: σε δει, ναι.
0: Τι είπες, Γιάννη?
1: Ναι, ισχύει αυτό, λέω.
0: Τι
1: και μάλιστα εδώ και
0: δούμε.
1: Χρόνια
0: να το δούμε.
1: Ισχύει γιατί, σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί είπα ότι είμαστε...
1: μια ωραία μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης.
0: Καλά τώρα.
1: Που θα μπορούσαμε... Θέλω επίσης να θυμίσω και
0: ελπίζω
1: να μην κάνω λάθος, μαζί με την καλημέρα μου στη σημερινή γραμματέα του Δήμου,
0: ναι,
1: την κυρία Σκραφνάκη.
0: Ναι. Αυτή έφερε πρώτη, αυτή ήταν που έφερε πρώτη
1: τα
0: έξυπνα, τα έξυπνα φανάρια.
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Βέβαια, αυτή και από τα πρώτα που
1: τοποθετήθηκαν. Καλημέρα μας και να το ενεργοποιήσει ξανά αφού βρίσκεται σε θέση ευθύνης.
0: Από τα πρώτα που τοποθετήθηκαν ήταν στην καινούργια πόρτα. Στην καινούργια πόρτα ήταν τα πρώτα φανάρια τα έξυπνα που τοποθετήθηκαν, αλλά άκουσε με λίγο τώρα. Εγώ το αμφισβήτησα ευθέως και είπα ότι ήμουν ανιός και γέρασα και ακόμα δεν είδαμε εμείς το πράσινο κύμα. Απλώς βλέπουμε ότι ταλαιπωρούμαστε. Μου είπε ότι θα το πετύχει. Ναι. Θέλω να το έχεις υπόψη σου μόλις αντιληφθείς κάτι τέτοιο, διότι πρέπει να πω δημόσια μπράβο στον κύριο Σπυριδάκη που πέτυχε το πράσινο κύμα. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μόλις δούμε το κύμα, όχι το τσουνάμι, το κύμα, μόλις δούμε το τσουνάμι θα πούμε στους πολίτες, ναι, ότι τα καταφέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάμε στο θέμα μας, τα πατίνια. Πρέπει να είμαστε η πρώτη εκπομπή πανελλαδικά που ασχοληθήκαμε, δεν θυμάμαι πότε, για τα,
1: ναι,
0: για τα πατίνια.
1: Είναι πολλές φορές και πολύ παλιά.
0: Πολύ, ναι, παλιά. Όταν έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, τότε... που και με τη δική μας παρέμβαση και με τη δική σου στο αρμόδιο Υπουργείο ζητήσαμε να υπάρχει κανονισμός για τη λειτουργία και για την κυκλοφορία των πατινιών. Το θυμάσαι?
1: Ναι, ήταν εποχή που γινόταν χαμός, ήταν, ναι, καινούριο αυτό το,
0: έτσι,
1: πράγμα.
0: Πες μου κάτι.
1: Τι
0: ισχύει σήμερα?
1: Γινόταν...
0: Τι ισχύει σήμερα? Τι ισχύει?
1: Σήμερα...
0: Δηλαδή τι πρέπει να ξέρει...
1: Που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Αρχικά να πω ότι είχε εξαγγείλει ο προηγούμενος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης,
0: ναι,
1: είχε εξαγγείλει κάποια μέτρα για αυστηροποίηση,
0: ναι,
1: να το πω έτσι, της χρήσης των πατινιών.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Κότσιρας που έχει αναλάβει τώρα υιοθετεί αυτές τις προτάσεις και αν,
0: ναι,
1: εφαρμοστούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Για να πούμε με δύο λόγια. Αυτό που ισχύει σήμερα. Μπορεί κάποιος από 12 χρονών μέχρι 15 να οδηγεί πατίνι το οποίο έχει όριο ταχύτητας τα 5 χιλιόμετρα, τα 6 χιλιόμετρα, και μπορεί από 15 και πάνω να οδηγεί πατίνι το οποίο έχει κόφτη στα 25 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί το πατίνι να κινηθεί σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο επιτρέπεται ταχύτητα πάνω από 50 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να κινείται ανάμεσα σε πεζούς. Δεν μπορεί να κινείται πάνω χωρίς να φοράει κράνος. Δεν μπορεί χωρίς να έχει φώτα ανακλαστικά κίτρινο-κόκκινο, ούτως ώστε να φαίνεται το βράδυ. Δεν μπορεί χωρίς να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι. το είπαμε για το κράνος, τι άλλο έχει, νομίζω αυτές είναι οι βασικές διατάξεις, έτσι. Κόφτη στα 25, οι ηλικίες 12 με 15, εκεί έχουμε βασικά ζητήματα, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να προβλέπετε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς,
0: ναι,
1: για να πω δύο κουβέντες, τι ήθελε να πει ο κύριος Κυρανάκης, αυτό το οποίο έλεγε ότι θα καταργήσω τη χρήση των πατινιών σε ανθρώπους κάτω των 18 ετών, σε νέους κάτω των 18 ετών, και έβαζε και κάποιες άλλες διατάξεις που αυστηροποιήσει το κράνος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ποιο είναι το περίεργο?
0: Ναι.
1: Το περίεργο είναι ότι έβαζε και κάποια άλλα δύο πράγματα τα οποία
0: ναι, αλλά μισό λεπτό, αυτά δεν είναι νόμος.
1: Αν το θυμάται από τότε.
0: Μα περίμενε, αυτά δεν είναι νόμος του κράτους. Θα τα έκανε.
1: Όχι, δεν είναι νόμος. Είναι
0: θα τα έκανε.
1: Συζήτηση.
0: Ωραία, παίρνουν κάτι. Τι ισχύει
1: συζήτηση
0: σήμερα?
1: Είναι.
0: Ωραία,
1: συζήτηση.
0: Τι ισχύει σήμερα?
1: Τίποτα. Ισχύουν μόνο αυτά που είπα. Τι δεν ισχύει, θα πω εγώ.
0: Περίμενε.
1: Θα πω ένα... εγώ τι δεν ισχύει.
0: Περίμενε, σε παρακαλώ. Ένα παιδί, ηλικία, ξέρω εγώ, 16 χρόνο, 17 χρόνο, που κινείται με πατίνι, δεν πρέπει να φοράει κράνος, προβλέπετε αυτό?
1: Απαραίτητα, είναι υποχρεωτικό,
0: είναι
1: πράγμα
0: υποχρεωτικό,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: ο στρεβλός και ο βλάκας νομοθέτης μας,
0: ναι,
1: δεν το θεώρησε υποχρεωτικό και το αφήνει στο ενδιαφέρον του αναβάτη του οδηγού.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή, εάν μας σταματήσει...
1: περίεργη τύπη.
0: Γιάννη, περίμενε. Εάν μας σταματήσει ένας τροχονόμος, βεβαιώνει παράβαση ή όχι?
1: Εάν έχεις μηχανάκι 350 ευρώ και δεν φοράς κράνος, εάν έχεις πατίνι 30 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άκουσε με λίγο.
1: Ναι, μπορεί να βεβαιώσει.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Δεν είναι υποχρεωμένο το παιδί που κινείται με το πατίνι να ξέρει τη σήμανση, να ξέρει τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας?
1: Τώρα μπήκες στην καρδιά του προβλήματος.
0: Ναι, πρέπει
1: αυτό
0: δεν
1: είναι,
0: πρέπει.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Πρέπει
1: θέλω
0: δεν
1: θέλω να σου θυμίσω.
0: Ξέρεις γιατί το λέω?
1: Ότι
0: μα...
1: το είχαμε.
0: Μα...
1: το είχαμε επίμανο.
0: Θέλω να καταλάβεις γιατί το λέω.
1: Μεταξύ μας.
0: Ναι, μα εμείς. Άκουσε με λίγο. Κινούμε στο Ηράκλειο. Σε δρόμους του Ηρακλείου. Και μπαίνω σε δρόμος που είναι μονόδρομος. Και μέσα στο μονόδρομο,
1: ναι,
0: που στρίβω με το αυτοκίνητο, βλέπω να έρχεται από την άλλη μεριά ένα πατίνι, ένα παιδί που οδηγεί το πατίνι του, πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, πολύ μεγάλη ταχύτητα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και ξαφνικά το βλέπω μπροστά μου και τι να σου πω, παγώνω, βρεσί Γιάννη, δηλαδή τρελαίνομαι, λέω το παιδί αυτό δεν έχει ευθύνη. Ποιος του έδωσε το πατίνι όταν το παιδί δεν ξέρει τι θα πει μονόδρομος, όταν βλέπει το σήμα?
1: Δεν θα πει στάση, τι απειδε και εκ δεξιών προτεραιότητα και ούτω καθεξής.
0: Δεν πρέπει να μας προβληματίζουν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα είχαμε πει από τότε. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα για τη γνώση σημάτων βασικών και λοιπά,
0: ναι,
1: το είχαμε πει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία λείπουν από τη χρήση αυτών των οχημάτων. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: υπάρχουν σήμερα πρωτεύουσες, να το πω έτσι, γι' αυτό λέω ότι ο Δήμος έχει αρμοδιότητα. Το Παρίσι, για παράδειγμα, ετοιμάζεται και σε πολλές περιοχές έχει οριοθετήσει τη χρήση των πατινιών και την έχει καταστήσει σε άλλες περιοχές απαγορευμένη. Θα μπορούσε δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου να πει ότι τα πατίνια, λέω τώρα εγώ μια κουτουράδα, στην Κνωσού, στην Οδό, στη Λεωφόρο Κνωσού απαγορεύονται.
0: Άλιστα.
1: Να βγάλει μια κανονιστική απόφαση και λέει, ή να πει ότι θα κινούνται μόνο στην παραλιακή, εκεί που έχουμε φτιάξει ένα κομματάκι ή στη Κνωσού ασβέστη και λέμε ότι είναι ποδηλατόδρομος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που τα έχουν απαγορέσει εξαιτίας της επικινδυνότητας για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους,
0: ναι,
1: ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Τι λείπει? Λείπει η γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βασικών στοιχείων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Εκεί αντί να τα πάει στα 18,
0: ναι,
1: που εξήγηλε ο κύριος Κυρανάκης,
0: ναι,
1: εγώ είπα, ρε παιδιά, είμαστε ακριβείς στα πίτουρα. Γιατί, πώς μπορεί ένα παιδί 16 χρονών να του δίνει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και στο 17χρονο που του επιτρέπεις να οδηγεί αυτοκίνητο τώρα πια,
0: ναι,
1: με συνοδευόμενη οδήγηση από τα 17 του,
0: ναι,
1: να του απαγορεύεις το πατίνι και να το πηγαίνεις στο 18. Μόλις φοβηθούμε κάτι,
0: ναι,
1: ή μόλις μας φωνάξουν λίγο,
0: ναι,
1: πάμε στην άλλη άκρη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Αυτό.
1: Τόσο καιρό και πριν φωνάξουμε δεν το ξέρανε. Δεν ψαχνόντουσαν.
0: Παίρνουμε
1: είπα
0: πτυχία.
1: Λοιπόν, η, ναι, ηλικία τα 16,
0: ναι,
1: η γνώση βασικών δεξιοτήτων

0: και κώδικα, γιατί όπως παίρνεις την άδεια το μοτοποδηλάτου στα 16, να παίρνεις και το πατίνι. Και από εκεί και κάτω όντως να απαγορεύεται και να επιτρέπεται από εκεί και πάνω, να μην να περιμένεις να γίνεις 18. Επίσης, έχω βάλει χρόνια τώρα, το είπα και σε πάνελ που συμμετείχαμε με υπουργό, το συγκεκριμένο ζήτημα της ασφάλισης και της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας. Τι μου συνέβη, φίλος μου στα Χανιά, πέφτει πάνω ένα παιδάκι 14 χρονών, στο αυτοκίνητό του του κάνει 1580 ευρώ ζημιά. Πήγε στην οικογένεια, πήγε στον πατέρα, τον βρήκε εν τέλει, του λέει τι έχει γίνει εδώ. Του λέει κύριε, εγώ λέει τι να σου πω, εγώ βγάζω 20 ευρώ τη μέρα. Έχω τέσσερα παιδιά.
1: Παίρνουμε
0: λοιπόν κάτι. Εκεί πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα.
1: Παίρνουμε
0: να
1: κάτι.
0: Η πολιτεία να τα λύσει.
1: Παίρνουμε
0: και
1: κάτι.
0: Να ξέρουμε τα πατίνια σε ποιον ανήκει τι.
1: Ωραία.
0: Να είναι ένα ρύθμα.
1: Στην
0: ακίδα.
1: Ναι. Παίρνουμε κάτι σε παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό. Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι ισχύει?
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικές γραμμές η τάση είναι να απαγορευτούν τα πατίνια όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος να κινούνται. Αλλά επειδή στην Ευρώπη στις περισσότερες πρωτεύουσες και, πρωτεύουσες, και πόλεις υπάρχουν
1: ποδηλατόδρομοι,
0: ακριβώς εκεί μπορεί να πάει και να μετακινηθεί ο καθένας και είναι πολλά χιλιόμετρα και δίνονται πολλές δυνατότητες.
1: Άρα λοιπόν
0: είναι... Όπου δεν υπάρχει, τα μαζεύουν.
1: Άρα λοιπόν είναι εθνική υπόθεση και όχι ευρωπαϊκή. Είναι εθνική υπόθεση. Και ένα άλλο θέμα που...
0: Είναι εθνική όπως όλη η νομοθεσία. Υπάρχουν οδηγία η ευρωπαϊκή.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, αλλά εντάξει.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Η ένομη τάξη μας, επειδή ξέρουμε ότι υπερισχύουν κάποιοι κανόνες.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο μπαίνει επιτακτικά. Λένε οι ακροατές. Ασφάλεια δεν πρέπει να έχουν τα πατίνια.
0: Αυτό είπα τώρα.
1: Είναι, μα το επισημαίνω.
0: Ότι ζημίωσε τον άνθρωπο, φαντάσου να σου πέσει ένα παιδί στο αυτοκίνητό του και να σου πει: εγώ είμαι κοπέλι, δεν έχω ότι. Είμαι 14 χρόνια, τι ψάχνεις από μένα τώρα. Κατάλαβες. Και θα είναι, να το πω αυτό, κρίμα που δεν το υιοθετούν. Θα είναι πάρα πολύ φινή.
1: Να κάνει, να βάλεις μία ανωτελεία, να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι κάτοικος του Καστέλη και πάω καθημερινά προς τις Χερσόνησο τα βράδια.
1: Ναι.
2: Το τι γίνεται από πατίνια, από το διακλάδωση που μπαίνει στον εθνικό...
1: Χερσονήσου.
0: Παντού κινούνται.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί είναι χωρίς φώτα ο δρόμος.
1: Α.
2: Και τον συναντάς τυχαία μπροστά σου, χωρίς φώτα, χωρίς κράνος. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από τα ξενοδοχεία με μαύρα ρούχα γιατί δουλεύουν σε...
1: μάλιστα, ναι.
0: Συμβαίνει αυτό, αλλοδαποί μας χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό από τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο βέβαια, εδώ τα βρίσκουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Σωστό.
0: Εδώ από φοιτητίσμα έμαθα ότι είναι τελικά, γιατί εγώ έχω συναντήσει μια-δύο φορές. Τη οποία κινείται από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Οι παραλιακοί πάνε με απίστευτες ταχύτητες.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι που. Να, πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή και μετά θα σου πω.
0: Δεν τα κυνηγάμε τα πατίνια. Μισό λεπτό, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Να ακούσει και ο κύριος παράκληση θερμή. Μη θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση ότι τουλάχιστον εγώ πιστεύω και εσύ είμαστε κατά της μικροκινητικότητας.
1: Δεν είπαμε
0: αυτό. Οι πολιτείες στενάζουν οι πόλεις από το αυτοκίνητο.
1: Είπαμε κανόνες.
0: Θέλουμε τάξη.
1: Έτσι.
0: Τα θέλουμε τα οχήματα, αλλά με κανόνες.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Ωραία. Ο Γιάννης ο Καργάκης είμαι, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, κύριε Καργάκη.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
3: Κύριο Λιονάκη.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ του έστειλα λίγο
0: καλημέρα,
3: το θέμα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σας έστειλα το θέμα με τα φανάρια. Περιμένουμε απάντηση, γιατί το έχω στείλει σας.
0: Θα τα ακούσεις το Σάββατο.
1: Ναι,
3: Γιάννη. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Ωραία, φεύγει αυτό γρήγορα. Αν εγώ παρκάρω τώρα το μηχανάκι μου πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, δεν θα έρθω να μου το σηκώσει ο γερανός με τα πατίνια, πώς γίνεται εφόσον πρέπει να βγάλεις φωτογραφία, υποτίθεται από την εφαρμογή που το έχεις αφήσει το πατίνι για να σου δώσει έγκριση για να το ξεκλειδώσεις? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γίνεται να βγαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και να σας λέει δεν έχω γνώση επί του θέματος, θα ρωτήσω και θα σας πω. Δηλαδή ο καθένας κάνει σε αυτή την πόλη ό,τι γουστάρει, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά τα θέματα και εγώ συμφωνώ ότι Δεν

0: ούτε κατά των Πατινιών, αλλά να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο. Πώς θέλει ο υπουργός να βάλει, να είναι κάτω πάνω από 18 να μπορεί να πάρει ένα πατίνι. Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Στις πολιτισμένες χώρες που υπάρχει το σύστημα των πατινιών και των ποδηλάτων, να γνωρίζετε, όσοι δεν έχουν ξεκλειδώσει πατίνια στο εξωτερικό, σου λέει σε αυτή την περιοχή το όριο κλειδώνει μόνο του το πατίνι. Δεν μπορεί να τρέξει πάνω από 5 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά είναι συστήματα τα οποία πρέπει να τα νομοθετήσουμε και μετά να τα πάμε παρακάτω.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ Γιάννη. Κάθε πρωί που έρχομαι εδώ στην βιομηχανική περιοχή, κάθε μεσημέρι, αλλά πολλές φορές και βραδινές ώρες, έχω δει ανθρώπους, δεν ξέρω από πού είναι, αν είναι Ιάπωνες ή Κινέζοι, δεν ξέρω τι είναι, είναι αλλοδαποί, αλλά από το πρόσωπό τους όμως κρίνω ότι είναι ή κάπου δουλεύουν εδώ στην περιοχή. Και τι κάνουν, πώς κινούνται, Γιάννη? Με ποδήλατο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ που πέρασα περίπου στις 9-9.30 ώρα που πέρασα, γιατί είχα μια δουλειά εδώ, μου έκανε εντύπωση που πήγαιναν 6-7 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον με φωτισμό και μπροστά και πίσω με κράνος. Γιάννη, πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Οι άνθρωποι κινούνται, πώς να σου το πω, έχουν μάθει, έχουν παιδεία και ήρθαν από τη χώρα τους εδώ να εργαστούν οι άνθρωποι. Τους βλέπουμε στους δρόμους και ομολογώ ότι τους θαυμάζουμε και για την πειθαρχία τους, για το γεγονός ότι δεν κινούνται με μηχανάκι, δεν κινούνται με αυτοκίνητο, πήραν ένα ποδήλατο, ο καθένας το δικό του, φοράνε κράνος, φοράνε φωσφορίζοντα γυλαίκα, έχουν φωτισμό και μπροστά και πίσω για να τον βλέπουν στο δρόμο που κινείται. Έχει ανακλαστικά το ποδήλατο επάνω για να γίνεται αντιληπτό
2: όλα τα στοιχεία που πρέπει. Γιάννη, να...
1: Μα δεν είναι φοβερό? Μα δεν υποκλίνεται?
2: Είναι θέματα τάξης και ελέγχου.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Τάξης και ελέγχου.
1: Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν νιώσαμε την ανάγκη. Ναι, άκουσε με λίγο.
2: Επειδή τώρα, επειδή τώρα μας ακούει ένας φίλος εκτός Ελλάδος, εκτός Κρήτης, μου στέλνει ότι επιβεβαιώνω, μου λέει, επειδή ασχολείται με το θέμα, είναι δημοτικός εκλεγμένος κλπ. Επιβεβαιώνει ότι ναι, μπορούν με κανονιστικές πράξεις να προσδιορίσουν τα του χώρου τους οι Δήμοι αναφορικά με την κίνηση.
1: Μάλιστα,
2: που είπαμε.
1: Κατανοητό. Πάμε να ακούσουμε.
2: Δηλαδή ότι όντως...
1: Πάμε να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Θέλω να σας πω κάτι για τα πατίνια.
1: Παρακαλώ.
3: Έχουν και τα παιδιά τα δικά μας, και εμείς ήδη την ευθύνη.
1: Ναι.
3: Αλλά όλοι οι αλλοδαποί, όπως είπατε και πριν, κυκλοφοράνε περίπου με τα πατίνια.
1: Ναι.
3: Και νομίζω ότι δεν γνωρίζουν και τον κώδικα της κυκλοφορίας.
1: Ναι. Αυτοί το γνωρίζουν.
3: Ανεβαίνω προχθές τη Θερίσου, γύρω στις 4-5 ώρα το απόγευμα. Και μια στιγμή εμφανίζεται κάποιος ο οποίος από πάνω, ήμουνα μετά τα φανάρια του Μήνο Χεθερίσου, με μεγάλη ταχύτητα, ανάποδα να κατεβαίνει.
1: Μάλιστα.
3: Και περνάει ξυστά από εμένα και ένα άλλο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο.
1: Ναι.
3: Και έφυγε από το πεζοδρόμιο μετά.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε, αγαπητέ Γιάννη.
2: Τώρα μου στέλνει Μανολή.
1: Ναι.
2: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, γιατί ασχολείστε, ρε παιδιά, με τα πατίνια?
1: Έμαδα.
2: Έχουμε 4-5 νεκρούς, λέει, και άλλους τόσους τραυματίες. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα που ασχολείστε?
1: Δεν είναι, δεν είναι.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή όταν έχουμε δύο παιδιά, όταν έχουμε δύο
2: να
1: παιδιά
2: πω στον φίλο,
1: στην ερωτική, δεν είναι σοβαρό?
2: Όχι. Να πιάσει κάποιος, δεν μπορεί να είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει, για να ξέρουμε αν είναι σοβαρό ή όχι ένα ζήτημα, να το αναλογίσουμε με το πόσα κυκλοφορούν σε σχέση με τα οχήματα τα υπόλοιπα.
1: Σωστό.
2: Και πόσους τραυματισμούς έχουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα και πόσα χιλιόμετρα κάνουν.
1: Σωστό.
2: Σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα. Έτσι, έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι,
1: λοιπόν,
2: σωστά διαβάζονται.
1: Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, αγαπητέ Γιάννη. Την ευθύνη των γονιών. Όταν δηλαδή ένα παιδί είναι 12 χρονών, είναι ένα παιδί πολύ μικρό, δεν μπορεί ο γονιός να του εμπιστεύεται το πατίνι, και πολλές φορές μάλιστα είναι ιδιωτικό το πατίνι, για να κινείται, είτε για να πηγαίνει σχολείο, είτε για να πηγαίνει βόλτα με τους φίλους. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι δεν έχει την επίβλεψη ο πατέρας ή η μητέρα και το παιδί κινείται στους δρόμους χωρίς να έχει γνώση των σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Των κανόνων και λοιπά.
1: Πολλές φορές

0: ακούσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να πάμε σε ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και ακούει στο όνομα χτηματολόγιο. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Και ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι πρώτες παρενέργειες από την μη λειτουργία του χτηματολογίου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Χτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και το πόσο πλήττεται ο κτηνοτροφικός κλάδος από όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα και στις τηλεθεατές.
9: Για πείτε μας.
10: Όπως είπατε, το κομμάτι του χτηματολογίου.
9: Ναι.
10: Όλο θεωρούμε ότι ήταν, έχουμε κάνει και ανακοίνωση ο Σύλλογος του Ηρακλείου.
9: Ναι.
10: Και όλοι οι χτηνοτροφικοί σύλλογοι Κρήτης με τα προβλήματά του.
9: Ναι.
10: Αλλά θεωρούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές,
9: ναι,
10: όλο το παιχνίδι ήταν να γίνουν βασικά

0: Και γενικά στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη που δεν θα έπρεπε να ισχύει ένα τέτοιο καθεστώς, το δημόσιο να ανήκει, τα χωράφια μας να ανήκουν του δημοσίου, θα είμαστε δασικά τα χωράφια μας. Μετά από το δασικά σου λένε κάμε φτηματολόγιο εκπρόθεσμα, συγκεκριμένες, με είτε είχες συμβόλαια είτε όχι. Όσοι δεν έκαναν φτηματολόγιο, στην ουσία χάσανε τα χωράφια τους. Και αυτοί που κάμανε πάλι από τη στιγμή που τους τα βγάλανε δασικά δεν επεράσανε, θεωρούνται τώρα του δημοσίου. Και όλο αυτό, και μας έδιναν τότε, δεν αντιδράσαμε κύριε Αργυράκη, γιατί μας έδιναν τη λεγόμενη τεχνική λύση για να μας καλύβουν τα δικαιώματά
1: και μας. Και να σας μεταφέρουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, μια διαδικασία, μια διαδικασία που στη συνέχεια βρεθήκατε απολογούμενοι.
0: Ακριβώς, που ήταν όλο και αυτό ένα καλό σχέδιο για να στοχοποιηθεί και εκεί η Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Στην ουσία σας επήραμε τα χωράφια, σας τα δώκαμε στην υπηρετική χώρα για να σας εκαλύψουμε, τώρα θα γυρίζουμε αυτά που σας δώσαμε αχρεωστή τους καταβληθέντες, γιατί και αυτά ήταν παράνομα.
1: Ωραία.
0: Και μας εκλέφθηκε τα δικά μας.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι με απλά λόγια.
1: Είναι φοβερό. Και φτάνουμε στο σημείο, άνθρωποι που είναι εδώ στην Κρήτη και δραστηριοποιούνται ως κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είχαν κινήσει τις διαδικασίες όταν γινόταν η κτηματογράφηση στην περιοχή, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν κάτι που δεν τους αφορά. Οι άνθρωποι
0: γιατί
1: αυτοί,
0: είχαν συμβόλαια, γιατί είχαν τον ένα, γιατί είχαν τον.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί βρεθήκανε στη συνέχεια σε δύσκολη θέση και βρίσκονται ακόμα, δεν έχει βρεθεί λύση. Γιατί πήγαν και έκαναν εκπρόθεσμα την όλη διαδικασία για την εγγραφή στο κτηματολόγιο και οι άνθρωποι αυτοί σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τα χωράφια τους, κινδυνεύουν να χάσουν και την επιδότηση που έπαιρναν προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να σταθούν όρθιοι στον τομέα της κτηνοτροφίας. Σωστά.
0: Ακριβώς. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, όλο το σχέδιο ποιο ήταν. Από τη στιγμή που στα βγάλουν δασικά, είτε έχεις συμβόλαια 30 φυλάκια είτε δεν έχεις, τα δικαιώματά σου τα χάνεις από αυτά τα χωράφια.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος. Τα μηδενίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Τα μηδενίζουν. Ανήκουν στο δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Τα βαφτίζω εγώ όπως θέλω.
1: Ναι. Για περιμένετε.
0: Στο έλεος του Θεού.
1: Περιμένετε να ακούσουμε τώρα μια τέτοια περίπτωση. Έναν ακροατή, έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Ο οποίος έχει έρθει σε δεινή θέση. Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδάκης Αγαθάγγελος, είμαι από το Μαχητριά, από τα Στερούσια Όρη. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος πρόεδρος, ο Τριανταφυλάκης.
1: Ναι.
2: Εγώ δραστηριοποιούμε στο Ναχεντριά.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον πατέρα μου μαζί πάνω από 1000 πρόβατα, μας εκκλήρει όλη η περιοχή. Όταν ήταν το κτηματολόγιο, κάναμε και όσο μπορούσαμε. Ξέρω εγώ τι, εμείς έχουμε συμβόλαια. Ήταν ο παππού μου βοσκός, ο πατέρας μου. Πάμε 250 χρόνια βοσκή. Με τα πάντα, με τα μουζούρια έχουμε συμβόλαια. Επί τρικοκρατίας. Λοιπόν, κάναμε κάπως το κτηματολόγιο, άλλο βγάλαμε ένα δασικό, όπως πάτε να τα ανάλυσε πολύ καλά ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του θέματος.
1: Ναι.
2: Μου στέλνει πριν 4 μήνες ένα χαρτί. Και γράφει απάνω διοικητικός έλεγχος για τα χωράφια. Να μας δώξω ότι χαρτιά έχω να το σταπάω. Τα αυτά που έχω στο Ναχεντριά. Τα μαζεύω, τα στέλνω. Ό,τι έχω. Μου ξαναστέλνει απάντηση, λέει το κτηματολόγιο. Ό,τι είχε περάσει γιατί το είχαν βγάλει εκτός. Το χαστί. Που λέει αν δεν ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Παλεύω 4 μήνες και δεν είμαι και γραμματιζούμενος. Το ολοκληρώνω το κτηματολόγιο. Διότι τα χωράφια είναι δικά μας όπως ολοκληρώθηκε. Πώς το στέλνω. Πριν 3 μέρες μου απαντούνε ότι δεν ζυκαλύβει και ότι μου μηδενίζουν όλα τα χωράφια, δεν έχω να κάνω και την επιδότηση και τα δικαιώματα.
1: Μα τι λέτε τώρα.
2: Λοιπόν, και το σε λέω εγώ, για να μην πω και το ονόματά του δημόσια.
1: Α, ένα κοινό.
2: Για κοπελιά που ήταν στον έλεγχο.
1: Μα δεν φταίνε, δεν φταίνε. Ακούστε το, λίγο. Μα θέλω να ξέρετε.
2: Το σε λέω
1: κάτι.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Ωραία, εγώ τώρα για να καλυφτώ, τι κάνω. στείλε μου επιτόπου έλεγχο στη μάτρα μου. Έχω τόσα αναπρόβατα, έχω από τις 2006 νέους αγρότες, έχω τα τιμολόγια μου, έχω τα πάντα μου. Στείλε μου τη επιτόπου έλεγχο για να με ξεπλύνεις, να κινηθώ. Έχω 3-4 κοπέλια, είναι οι άγονες οι γραμμές, εμείς έχουμε την παραλιά παραδοσιακή ράτσα όλοι στα βουνά, την ποιότητα, δεν έχουμε τις σταυγείς της εγκαταστάσεις. Έχουν πολλά κόστη. Μου λέει δεν μπορεί να σου κάνει αυτό τίποτα. Και τι κάνω, με λέει τίποτα. Πρέπει να μου βρει μια φόρμουλα εμένα να με ανακαθαρίσει. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Και τι γίνεται, λέει, να το στείλω μαλλού το χαρτί σε πιο έμπειρο. Ακούτε.
1: Ναι.
2: Μου μηδενίζαν την επιδότηση, μου κόψαν τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Κάμα τα χωράφια άχρηστα, λέει, θα το στείλω. Με λέει σε πιο έμπειρου να δούμε τι θα γίνει. Αυτή ήταν η απάντησή του.
1: Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Και ξαφνικά και δηλαδή.
2: Και άλλου ανθρώπου, εγώ εδώ στην περιοχή, να του δώσω ναι. το τηλέφωνο μετά, να του καλέσετε και αυτού με τα ίδια προβλήματα. Τώρα εγώ τι κάνω. Με τόσα αναπρόβατα θέλω να πέσει 20.000 ευρώ μόνο τριφύγεδα. Χωρίς αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να τη πουλήσω. Πρέπει να το συμφορτώσω το τσιπάω. Θα το συμφορτώσω το τσιπάω στο Ηράκλειο, στον Οπεκεμπάτο, θα το συμφορτώσω.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λένε ότι ξέρει κάτι. Στην ουσία δεν μετράει το ζωικό κεφάλαιο που φωνάζανε και κάνανε και ράνανε και δηλώνανε ότι κριτική και το ένα και το άλλο. Συνέω στείλε μου να μετρήσει τα πρόβατα. Δεν είναι μια σωστή λύση. Στείλε μου το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Στην ουσία σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις δεν έχεις πρόβατα το ίδιο που σου κάνει.
1: Μάλιστα. Μα τα πρόβατα τα είχατε σε συγκεκριμένες εκτάσεις, οι οποίες εκτάσεις είναι δικές σας, έχετε τα σχετικά συμβόλαια
2: κτλ.
1: Τώρα, εάν η πολιτεία που ήταν ανίκανη να δημιουργήσει τους λεγόμενους δασικούς χάρτες και στη συνέχεια το κτηματολόγιο, έχει χαρακτηρίσει κάποια από αυτά δασικά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και πώς αυτά βρέθηκαν εκτός κτηματολογίου δικού σας, αυτό είναι πρόβλημα της πολιτείας, δεν είναι δικό σας.
2: Μα
1: δηλαδή,
2: δεν μπορεί. Αν και αόρτα κατέχετε, ή τα δάσους έχουν. Μια πέτρα ξερή είναι.
1: Εμένα.
2: Ωραία.
1: Εμένα το λέτε.
2: Και ωραία, εγώ σου λέω ότι εντάξει, το κάμανε όπως το κάμανε. Δεν πρέπει να έρθει να μου μετρήσει τα πρόβατα με κάποιο τρόπο εμένα να με ξεπλύνει και να μου καθαρίσει τα λεφτά μου.
1: Μάλιστα.
2: Εφόσον εγώ δεν ξέρω για τα πρόβατα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δεν μου καταλαβαίνουν τα χωράφια στην ουσία.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα. Αυτά η φορά ήταν απαταιώνε στην κριτική που δηλώνανε χιλιάδε πρόβατα και όταν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να σου λέει για τα πρόβατα δεν μπορούν να σου ξεπλύνουν την επιδότησή σου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, πότε την πάω παρακάτω στη δουλειά. Πείτε μου εσεί, βρείτε ένα αρμόδιο αυτή τη στιγμή και πείτε μου πώ θα πάω εγώ παρακάτω.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω, μένω έκπληκτος με αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία και νομίζω, κύριε Τριανταφυλάκη, δεν ξέρω, το έχετε συζητήσει με κάποιο νομικό σύμβουλο εκεί στο σωματείο?
3: Εννοείται ότι το
1: και τι λέει, και τι λένε, δηλαδή ο άνθρωπος τα κάνει. Αλλά περιμένετε πιο μπροστά να ακούσουμε ακροατή που μου λένε ότι ζήτησε να παρέμβει. Για περιμένετε λίγο.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα φίλε Μανώλη, ουσιαστικά είσαι ο Γιώργος είμαι.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
4: Καλημέρα. Ακούω τώρα τη δέχεια διότι έχω ενδιαφερθεί για την ιστορία αυτή, διότι στα μέρη που είναι ο Άγγελος,
1: ναι.
4: ο Παπαδάκης, πάω και κυνηγώ. Έχουμε και συγγενική σχέση.
1: Ναι.
4: Και είχα ενδιαφερθεί για το θέμα.
1: Ναι.
4: Μία κουβέντα στο Σελόμορο. Αν ήταν κανένα λαμόγιο
1: ναι.
4: που δεν είχε πατουσιά, δεν είχε οζό, δεν είχε πράγμα, θα τον είχαν περάσει μια χαρά.
1: Ναι.
4: Αυτές ιδρύει η πολιτεία μέσω τα λαμόγια που έχει.
1: Μάλιστα.
4: Μέσω τα λαμόγια που έχει είναι σε μια περίπτωση σαν τη δικιά μας, τη φόρμα έξω. Η ίδια περίπτωση. Δηλαδή είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν και να σε πω κάτι. Ήρθε στα παιδιά, ενδιαφερθήκαν ο άνθρωπος χωρίς να έχουμε μιλήσει όταν βγει στο ραδιοκρίτη.
1: Ναι.
4: Απλώς άκουγα το ραδιοκρίτη, ξέρεις ότι τον παρακολουθώ.
1: Ευχαριστώ.
4: Αγανάκτηση ήρθε σε εσάς. Βρείτε λύση, Μανώλη, εσύ που βοηθάς τον κόσμο και βοηθάτε τους αγροτροφικούς, βρείτε λύση, διότι θα καταστρέψουν σπίτια νοικοκύριδων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
4: Δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν υπάρχουν συνδικαλιστές, δεν υπάρχουν τίποτα, είναι όλοι πουλημένοι. Λοιπόν, ό,τι κάνετε το κάνετε εσείς. Ό,τι βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε. Όλα τα άλλα έχουν διαλύσει.
2: Εγώ τώρα κύριε Αργιάκη θα σε ειδοποιήσω, το επόμενο μου στάδιο θα φορτώσω 600 πρόβατα στο φορτηγό για το συμπότο Δημολάρο στο Ηράκλειο.
4: Θα το κάνετε, θα το κάνετε.
2: Να πασιταίζουν αυτοί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γιατί έτσι έπρεπε να πω να τις και να το κάνω. Έτσι δεν είναι.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου.
4: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλά.
4: Και βοηθάτε όσο μπορείτε που βοηθάτε.
1: Να
4: που βοηθάτε.
1: Καλά. Να είστε καλά.
4: Και εσείς να είστε καλά. Και εσείς.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αγαθάγγελε.
0: Μια πληροφορία.
1: Ναι, ναι, ναι, για πείτε μου.
0: Μια πληροφορία πριν μια ώρα που με πήραν τηλέφωνο από τα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου, βοσκός, και μου λέει του Ιουνίου. Του Μάη, Απρίλη, ελέγχοι που γίνουν από το ΚΝΟΠΕΚΕΠΕ, η ανθρώπιση, όλα εντάξει, με χαρτιά, με καταμετρήσεις, τα πάντα όλα εντάξει, συμμιδενήσαν όλους. Πάνω από 100 άτομα.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Σήμερα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με τσιμάτρες, με τσιταμπέλες τους, με όλα, συμμιδενήσαν όλους.
1: Μα γιατί, για ποιο λόγο.
2: Και μην ακούτε τώρα, κύριε Αργυράκη, να, που λένε
0: ότι μπορούν να μας πούνε, κύριε Αργυράκη, το
2: ότι κόβομαι, κόβομαι στα λαμόγια.
1: Ναι.
2: Να μ' ακούτε, κύριε, γιατί
1: ναι, ναι,
2: λένε, κόβομαι τα λαμόγια, κόβομαι ναι. Τελέχους, οι ΔΑΕ, πώς τα λένε, κολοκύθια ντούμπα να κόβουνε, κόβουνε από τυγνήσιους. Δεν θα υπάρχει τίποτα το επόμενο διάστημα να παράγουμε τίποτα. Τα λαμόγια κανονικά πληρώνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και μπορείτε, το ψάξετε καλά.
0: Πραγματικά, είναι κύριε Αργυράκη,
1: μάλιστα. Τι να
2: πω. Πέντε πουνταλάδες
0: από... Καθαρούς βοσκούς,
1: λοιπόν,
0: σε όλους τους τομείς,
1: ακούστε λίγο.
0: Με διοικητικά πρόσωπα, είτε λίγο.
1: Επειδή το πρόβλημα είναι σοβαρό και πρέπει να το πάρει πάνω του ο δικός σας σύλλογος, κύριε Τριανταφυλάκη, για να πιέσει, για να κάνει, εμείς στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα αναζητήσαμε έναν άνθρωπο από το ΤΕΤΑΚ που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, για να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια στην αυριανή εκπομπή να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί το θέμα, είναι ο κύριος Κουμπενάκης, αν μπορεί να μας δώσει μια απάντηση, αν μπορεί να μας προτείνει τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθεί ο άνθρωπος και τα λοιπά, για να μην χάσει την επιδότησή του, γιατί μαζί,
2: την περιουσία του.
1: Βέβαια, μαζί με τα ξερά δεν μπορούν να καίγονται και τα χλωρά. Δεν είναι αυτή η πολιτεία να τιμωρεί τους πάντες. Πρέπει να μεριμνήσει, να βρει εκείνους που είχαν κάνει τις λαμογές που λέμε και να τους απομονώσει. Όχι όμως να αποδυναμώσει και να αποδεκατήσει τη κτηνοτροφία στην Κρήτη. Θα τα δούμε και στην αυριανή εκπομπή.
0: Αυτό ήταν το σχέδιο, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε όσο εδώ και μη παρέκει.
0: Υπάρχουν και μεγάλες αντιστάσεις.
1: Αλίμονο.
0: Δεν παραδίδουμε τα εύκολα.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αγαθάγγελο. Οτιδήποτε προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Θα κάνουν.
2: Να σου δώσω και άλλο ένα τηλέφωνο, είναι άλλο.
1: Μα να σας πω. Το θέμα δεν είναι να μιλήσω με περισσότερους. Ξέρω ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τους ανθρώπους όπως εσείς, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν για να δικαιωθούν, για να μην χάσουν, να μην χάσουν την περιουσία τους. Τόσο απλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγαθάγγελε.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια, γεια.
1: Κύριε Τριανταφυλάκη, ευχαριστώ και εσάς. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να μην χαθούν περιουσίες. Για να μην χαθούν περιουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Αργυράκη, η Κρήτη ανήκει σε αυτούς που μένουν εκεί και σε αυτούς που έχουν δώσει εδώ και χιλιάδες χρόνια το αίμα τους. Ναι. Δεν θα έρθει μια κυβέρνηση επειδή κυβερνά 7 χρόνια να έχει την εντύπωση ότι θα τα πάρει όλα. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι αυτή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή έχουν τεράστιες ευθύνες οι κυβερνώντες, γιατί το χτιματολόγιο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Το χτιματολόγιο ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Κοιμόντουσαν όμως όρθιοι. Οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο, κοιμόντουσαν όρθιοι. Εάν δεν ήταν τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης να αναδεικνύουν το θέμα και να επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την περιουσία των ανθρώπων, δεν θα είχε προχωρήσει τόσο πολύ το κτηματολόγιο. Έχω την αίσθηση και το λέω μόνο εγώ, αλλά είναι κάτι που είναι υποδιερεύνηση. Έχω την αίσθηση ότι κάτι έκαναν πώς να το πω, στα ύπουλα, το λέω ευθέως, για να μπορούν
0: να, δεν το λέω εγώ συνέχεια.
1: Να μπορούν να βρουν.
0: Εμένα ήταν όλα.
1: Ακούστε, να μπορούν να βρουν στους χάρτες ότι έχει δηλωθεί το 50% της περιουσίας για να κάνουν την ανάρτηση. Κάτι έκαναν, έκαναν μία μαμουνιά, μαϊμουνιά.
0: Ακριβώς.
1: Θα το αναζητήσουμε.
0: Ένα απλό παράδειγμα.
1: Θα το αναζητήσουμε. Πείτε μου.
0: Όσοι από αυτούς δεν φτιάξουν τα χωράφια, γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Του συγκεκριμένου του Αγαθάγιου, επειδή τον ξέρω, έχει δώσει πάνω από 10.000 ευρώ να παλεύει χρηματολόγηση για τοπογραφικά και ούτω καθεξής στα ήδη συμβόλαια χωράφια που είχε.
1: Ναι.
0: Και έχει δώσει ένας που δεν μπορεί να τα δώσει, ανήκουν στο κράτος. Αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Δηλαδή θα κλέβουμε νόμιμες διαδικασίες. Επειδή είμαι κράτος. Εμά δεν είναι αυτό κράτος.
1: Όχι, δεν είναι κράτος.
0: Είναι λεγόμενη.
1: Κάποιος,
0: κάποιος,
1: κάποιος πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες από το κράτος. Έχει βγει ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου με δύο φορές μάλιστα με ανακοινώσεις του και επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους, διότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Όλοι οι αγρόνοι γόρασαν όμως σε κεντρικό επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι το θέμα αυτό δεν θα μείνει έτσι, ότι το θέμα αυτό θα φτάσει μέχρι την ολομέλεια, μέχρι την ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και αν χρειαστεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η όλη διαδικασία που έγινε με δόλιο τρόπο προκειμένου να έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και αύριο μαζί σας. Να είστε καλά.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Επειδή εγώ δεν είμαι γνώστης και δεν ξέρω τις τεχνικές λεπτομέρειες, διερευνούμε την διάσταση ενός θέματος για το πώς ξαφνικά, ενώ είχε δηλωθεί περίπου το 25 με 30% των ιδιοκτησιών στο χτηματολόγιο που έγινε το τελευταίο, δηλαδή στις περιοχές Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και των καποδιστριακών δήμων του, που προσχώρησαν στο Δήμο Ηρακλείου, πώς βρέθηκαν από το 25 με 30% πώς βρέθηκαν στο 50%. Ξέρετε, για να γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου πρέπει να έχει δηλωθεί το 50% της έκτασης της περιοχής που γίνεται το κτηματολόγιο. Λένε οι πληροφορίες ότι έγινε μαϊμουνιά. Εγώ δεν ξέρω. Το ψάχνουμε όμως και αν όντως έχουν βάση αυτά πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη. Πρέπει να τους βουτήξει όλους αυτούς που το έκαναν από το αυτή και να τους καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Προσέξτε, την όλη διαδικασία για την δημιουργία του χτηματολογίου την είχε αναλάβει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία πληρώθηκε αδρά. Πληρώθηκε αδρά. Η εταιρεία αυτή δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά της όπως έπρεπε γιατί αδιαφόρησε, γιατί έδωσε αλλού προτεραιότητες. Δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια για να ενημερώσει τους πολίτες. Ακούσατε εσείς ποτέ από αυτές τις εταιρείες κάποια καμπάνια διαφημιστική για να πάνε οι πολίτες να δηλώσουν το ακίνητό τους? Είδατε εσείς ποτέ κάποια κινητοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να σπεύσουν οι πολίτες να πάνε να δηλώσουν τα ακίνητά τους? Όχι. Και το λένε τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Τέλος Ιουλίου, λίγη προθεσμία. Και έρχεται τώρα η κυρία εταιρεία και λέει δεν μπορεί να δοθεί παράταση. Μα αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Και αυτό η δικαιοσύνη το αποδέχεται? η δικαιοσύνη δεν πρέπει να τους βουτήσει, να τους βουτήξει όλους αυτούς που προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν ένα προβληματικό χτιματολόγιο? Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή το δίλημα είναι μη χάσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα ή μη χάσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι που για χύψη λόγους δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στο χτιματολόγιο. Τι από τα δύο επήγει? Τι λέει η κυβέρνηση? Τι λένε τα άλλα κόμματα? Τα άλλα κόμματα που ανεβαίνουν στις στρογγυλές εξέδρες, τι λένε? Λένε απλώς αν είμαστε με τη διαφάνεια ή με την αδιαφάνεια. Αλήθεια τώρα? Για το χτιματολόγιο τι έχουν πια? Αμύλιτο νερό ενώπιση του κλειδώνου? Τι λένε? Δεν πρέπει να πάρουν θέση? Δεν πρέπει να πούν τι πρέπει να γίνει με τους πολίτες? Αυτός ο κτηνοτρόφος που είναι στο Άγιο Όρος της Κρήτης, έτσι λέγονται τα αστερούσια, δεν πρέπει να έχει πίσω του την πολιτεία να τον στηρίζει και όχι να προσπαθεί να οικειοποιηθεί τις εκτάσεις εκείνες που, όπως είπε ο άνθρωπος, 250 χρόνια αξιοποιείται από την οικογένειά του για να έχει μέσα τα πρόβατά του, και έρχεται τώρα με ένα νόμο και ένα άρθρο και να του πούνε ότι αυτή η περιουσία δεν σου ανήκει? Μα αλήθεια τώρα? Και να του λένε στη συνέχεια ότι μηδενίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είσαι κτηνοτρόφος. Δηλαδή προσέξτε, δεν είσαι κτηνοτρόφος. Άρα αφού δεν είσαι κτηνοτρόφος, δεν δικαιούσε να παίρνεις επιδότηση για τα ζώα σου. Μα αλήθεια? Είμαστε σε αυτό το σημείο? Είμαστε τόσο άσχετοι? Είμαστε τόσο επικίνδυνοι? Έχετε ακούσει πέραν από τους φορείς, το ΤΕΤΑΚ, το δικηγορικό σύλλογο, να γίνεται φασαρία από άλλους, να ζητούν επιτακτικά να βρεθεί μια λύση? Θα δώσουμε συνέχεια και στην αυριανή εκπομπή, αλλά μου κάνουν νόημα ότι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων από την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κάγκελα ασφαλείας θωρακίζονται τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου μετά τα λεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, ειδικά από το σημείο πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας. Η εφορία αρχαιοτήτων και ο Δήμος Ηρακλείου διασφαλίζουν την προστασία των επισκεπτών με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Στο μεταξύ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 19χρονος μετά από πτώση του από τα ενετικά τείχη λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ζωή σε τουλάχιστον 5 συνανθρώπους μας θα χαρίσει ο 42χρονος πατέρας που κατέληξε μετά τη σοβαρή παρασύρσή του στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την άμεση θεσμοθέτηση αμοιβής και πλήρους κάλυψης των εξόδων για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών σε προβλέψεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Νέα όθηση στην προστασία των επιβατών δίνει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Αναθεώρηση των Κανόνων που διέπουν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στις αερομεταφορές. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν αλλαγές στις χειραποσκευές, στις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις, αλλά και στις θέσεις οικογενειών με παιδιά. Αύριο στο Μπουρκένστοκ της Ελβετίας οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της Συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 5 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 18 Ιουνίου του 2026 και βεβαίως η είδηση που κυριαρχεί είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε, με συγχωρείτε, πριν από λίγο, ότι οι προγραμματισμένες επαφές των δύο χωρών θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο Παρασκευή στη Γενέβη, ύστερα από τη σύγχυση που προκλήθηκε μετά την εξαποστάσεως υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσιάν. Αυτό το μνημόνιο μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ένα απλό κείμενο κατάπαυσης του πυρός. Είναι μια πρώτη αποτύπωση μιας νέας εύθραυστης όμως ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένας οδικός χάρτης 14 βασικών σημείων για την επόμενη ημέρα, όχι μόνο στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, αλλά και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο προς μια τελική συμφωνία σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ως μια σημαντική νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μακρά συνέντευξη τύπου στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Και οι δύο πλευρές αργότερα επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, οι δύο χώρες έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για να καταλήξουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα πετύχει τον πρωταρχικό στόχο του Τραμπ, όπως μας έλεγε, ήταν να εμποδίσει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ επέμεινε ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αγοράσει, δεν θα αναπτύξει και δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο διαβάστηκε δυνατά από αξιωματούχους κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, δεν το αντανακλά πλήρως αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι θα γίνει με το Ισραήλ, έτσι, γιατί η πρώτη και πιο φορτισμένη διατύπωση αφορά στο Λίβανο. Το κείμενο δεν μιλά απλώς για λήξη των επιχειρήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προβλέπει άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δέσμευση για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του. Αυτό είναι το σημείο που διαβάζεται στο Ισραήλ ως κόκκινος συναγερμός, διότι ο Λίβανος δεν εμφανίζεται ως παράπλευρη κρίση, μπαίνει στον πυρήνα ενός αμερικανο-ιρανικού κειμένου. Η Τεχεράνη αποκτά έτσι ένα διπλωματικό εργαλείο για κάθε μελλοντικό ισραηλινό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ ή για κάθε συζήτηση γύρω από την νότια ζώνη ασφαλείας.

Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω της αγαπημένης του πλατφόρμας Truth Social στους επικριτές της νέας συμφωνίας. Γιατί αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ασκούν δρυμύτατη κριτική στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν τους στόχους τους και προχώρησαν σε αδικαιολόγητες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Κοινώς, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα όσα μας έλεγε από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και προχθές, έκλεισε άρον-άρον μία συμφωνία, έδωσε περισσότερα στο Ιράν, καθώς έβλεπε ότι αυτός ο πόλεμος μόνο κακό έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Αυτό έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ δίνοντας την απάντηση. Αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές. Όντως ανέβηκαν τα χρηματιστήρια, όντως έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Όμως η διεθνής ναυτιλία δεν βιάζεται να πανηγυρίσει. Το πιο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ενέργεια μπορεί να ανοίγει ξανά, αλλά η επιστροφή στην κανονικότητα και αργή θα είναι, και δύσκολη και γεμάτη ρίσκα.

Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια, γιατί έχουμε μία νέα πλατφόρμα, όπως γνωρίζετε από χθες, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει με λατινικούς χαρακτήρες. Και με ελληνικούς θα τους γράφετε, πάλι θα ανοίξει. Από την κυβέρνηση παρουσιάστηκε ως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και ως μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τον ανταγωνισμό και κινητοποιεί την καταναλωτική συνείδηση. Αυτά λέει η κυβέρνηση για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Την ώρα βεβαίως που παρουσιαζόταν χθες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πλατφόρμα αυτή και το νέο ψηφιακό αυτό εργαλείο, η Eurostat δημοσιοποίησε τα τελικά στοιχεία για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό του Μαΐου. Η Ελλάδα με 4,9% έναντι 3,2% του ευρωπαϊκού μεσόρου βρίσκεται στην τέταρτη υψηλότερη θέση μαζί με τη Λιθουανία.

Ουσιαστικά αυτή η πλατφόρμα, όπως και πολλές άλλες που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση δεν το λύνει, απλά το επιβεβαιώνει. Βλέπουμε δηλαδή τις διαφορές τιμών στα σούπερ μάρκετ. Και κάνει καμία διαφορά αυτό στη τσέπη μας, Αντώνη, κάνει στη δικιά σου? Το να βλέπεις δηλαδή ή να τρέχεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει αυτά, τα λέγαμε προχθές και με τον κύριο Ραυτόπουλο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιφάσεις. Άλλες τιμές βρίσκαμε στην εφαρμογή και άλλες στα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχει και έτσι και μια διαφοροποίηση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες της εφαρμογής είναι αρκετών ημερών ή και εβδομάδων. Και όταν αναζητάς το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας, μπορεί να έχει άλλη τιμή ή να μην υπάρχει καν. Γενικώς υπάρχει ένα αλαλούμ, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε ακόμα ένα όχι εργαλείο κατά της ακρίβειας, το είπαμε, δεν είναι εργαλείο κατά της ακρίβειας, επιβεβαιώνει και διαπιστώνει την ακρίβεια. Εργαλείο για την, είπες, εργαλείο για τη διαχείριση της φτώχειας. Τώρα αυτό είναι πολύ ακραίο που λες. Δεν νομίζω να συμφωνεί η κυβέρνηση με αυτά που λες, Αντώνη. Εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μας το παρουσίασε και αυτό το μέτρο, το 45ο, δεν ξέρω πόσα μέτρα έτσι βλέπουμε από το 2022-2023 μέχρι και σήμερα. Τέλος πάντων, θα έχουμε ακόμα μια πλατφόρμα. Ανέβασε και ένα βιντεάκι στο Instagram, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Μπορούμε να τον ακούσουμε? Πάμε.

0: Λοιπόν, το βίντεο Μητσοτάκη για το πόσο κάνει. Μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φθηνό, που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Αυτό λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Πρωθυπουργός. Μπορούμε τώρα να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τελικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, στο ikri.gr δημοσιεύουμε το βίντεο του Πρωθυπουργού. Αν θέλετε να τον ακούσετε, να τον ακούσετε την άποψη του ίδιου και της κυβέρνησης για αυτή τη νέα πλατφόρμα.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Μου έστειλε μήνυμα ένας επαγγελματίας που όπως μου γράφει πνίγεται στα

χρέη και έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση και κάνει μια αναφορά στα μέτρα που κατά καιρούς, όπως μας λέει το κυβερνητικό επιτελείο, λαμβάνονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχει την ίδια άποψη για αυτά τα μέτρα. Λέει ότι όλα γίνονται για τους μεγάλους κολοσσούς, τις μεγάλες επιχειρήσεις, και ότι αφήνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βράζουν στο ζουμί τους. Κάνει και μια αναφορά στις 72 δόσεις, επίσης πολύ διαφημισμένο αυτό το νέο μέτρο, που ουσιαστικά λέει να κάνουμε μια αναφορά. Το έχουμε κάνει το θέμα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τους φοροτεχνικούς και με τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ προχθές, τον κύριο Λεκάκη. Και είπαμε ότι έτσι όπως κατατέθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, δεν απαντά στις ανάγκες και στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές οι 72 δόσεις δεν διευκολύνουν τους οφειλέτες, γιατί θα πρέπει να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις τα χρέη μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτά που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Οι πιο φρέσκες οφειλές, δηλαδή από το 24 μέχρι σήμερα, μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Δηλαδή μέχρι το 23 72, από το 24 μέχρι σήμερα 24. Έτσι η διαδικασία αποπληρωμής διευκολύνεται μόνο για ένα μέρος του χρέους και όχι για το σύνολο. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Παράγοντες της αγοράς έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους, ζητώντας έστω και την ίστατη ώρα να υπάρξουν ευνοϊκές αλλαγές στη ρύθμιση που θα κάνει την εμφάνισή της, να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες αλλαγές, γιατί αν πάει έτσι, όπως μας έχει ανακοινωθεί, σίγουρα δεν θα λύσει προβλήματα. Επίσης εμπόδιο είναι και το επιτόκιο, έτσι, είναι πολύ υψηλό, 5,84%. Να δούμε αν οι παρεμβάσεις και από την αντιπολίτευση και από τους φορείς αποδώσουν καρπούς και αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Πάντως, ακριβώς επειδή όλα δείχνουν ότι πάμε προς τις εκλογές, θα θυμίσω και αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος χθες στην εκπομπή. Πληροφορίες ήταν, βέβαια, έτσι. Αυτά που θα ανακοινωθούν δηλαδή στη ΔΕΘ, που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με τους συνταξιούχους, θα έχουν να κάνουν και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οπότε ενδεχομένως, λέω έτσι, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα θέματα που έχουμε επιλέξει.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
8: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Λεονταράκης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λεονταράκη.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ακούμε, το έχω ξαναπεί, ακούμε εκτινοτρόφους, ακούμε αγρότες και πολύ καλά κάνουμε και τους ακούμε, αλλά ας ακούσουμε και τα προβλήματα των μελισσοκόμων της χώρας, τα οποία μέσες άκρες είναι κοινά. Δηλαδή υπάρχουν παράπονα και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους χειρισμούς του και γενικά για τον τρόπο αντιμετώπισης του πρωτογενούς τομέα από την πολιτεία. Θέλω να μας δώσετε μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στους κόλπους των μελισσοκόμων αρκετούς μήνες μετά τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις που είχαμε στην υπηρετική Ελλάδα, όχι σε μας εδώ, κύριε Λεονταράκη, και αν έχει προκύψει έστω και κάτι θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Συμμετείχαμε και εμείς παντού πανελλαδικά σαν μελισσοκόμοι σε όλες τις κινητοποιήσεις.
0: Ως ομοσπονδία.
1: Αλλά θέλω να... Ναι. Θέλω να πω ότι και οι κριτικοί μελισσοκόμοι,
0: ναι,
1: έχουν δείξει την πυγμή τους τώρα και αρκετά χρόνια. Έχουν, μετά από δεκαετίες, ξυπνήσαμε κι εμείς, κατεβήκαμε στους δρόμους της Κρήτης, κάναμε γνωστά τα προβλήματά μας στο ευρύ κοινό της Κρήτης και συμμετείχαμε και στην Ομοσπονδία πανελλαδικά. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι έχουμε καταλήξει οι μελισσοκόμοι εντελώς γραφικοί και γραφικοί και απέναντι στον εαυτό μας, θα πω. Γιατί έχουν επιλέξει μία πολιτική, έχουν επιλέξει να χαράξουν μία πολιτική αδιαφορίας τόσα χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Μας το αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν ενδιαφέρεται για τον πρωτογενή τομέα και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη συχνή εναλλαγή των υπουργικών σημάτων, το οποίο έχει ως πολιτική πλέον και έχει και ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το Υπουργείο. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Εμείς τους έχουμε γνωστοποιήσει τα δεκάδες προβλήματά μας, τα οποία δεν τους κοστίζουν το παραμικρό ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αλλάξει. Εμείς τους έχουμε παραθέσει και τις λύσεις, αλλά και τους κινδύνους ενίοτε, οι οποίοι θα έρθουν και θα αντιμετωπιστούν με αυτά τα που σχεδιάζουν και κάνουν και στο τέλος γυρίζουν και τα παραδέχονται ότι έπρεπε να έχουμε εισακουστεί μέσα στα υπουργεία. Έχουμε κουραστεί να πηγαίνουμε στα υπουργεία με ατελείωτα έξοδα, τα οποία τα καλύβει η Ομοσπονδία, οι συλλόγοι, άλλος τα καλύβει από την τσέπη του, να πηγαίνουμε στα υπουργεία και έχει βγάλει και η πλάτη μας, έχει βγάλει και η πλάτη μας κάλους να μας χτυπάνε στο αντίο. Εντάξει, σας ακούσαμε, στο καλό να πάτε. Αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή ότι το ποτήρι όχι απλά έχει ξεχυλήσει. Βαρεθήκαμε να του δίνουμε σημασία αυτού του ποτηριού. Γιατί ξέρετε, πάμε εκεί πέρα με μια αισιοδοξία, πάμε με ένα αέρα ότι πάμε να λύσουμε δύο προβλήματα τα οποία δεν τους κοστίζουν κάτι να επιληθούν.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί, προτού τους τα γνωστοποιήσουμε, γνωρίζουν τις λύσεις, χωρίς να ξέρουν, ας πούμε, τι πάει να πει μελισσοκομεία από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη.
0: Όταν
1: έχουμε
0: λέτε
1: τεράστια
0: ότι...
1: μελισσοκομεία στην Ελλάδα, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί λόγω της πολιτικής αδιαφορίας.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι, έτσι μια διευκρίνηση, γιατί συνεχώς ακούμε ότι το πρόβλημα είναι το κόστος. Δηλαδή παραμένουν απλήρωτοι οι αγρότες, είχαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν κάποιοι αγρότες υπηρετικής Ελλάδας ή κάποιες κακές γλώσσες αν θέλετε, που λένε ότι δεν δίνουν τα λεφτά των επιδοτήσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί μαζεύουν λεφτά για τα πρόστιμα που έχουμε φάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλείνω την παρένθεση γιατί εσείς δεν παίρνετε επιδοτήσεις, εσείς οι μελισσοκόμοι. Όταν λέτε όμως, κύριε Λεονταράκη, ότι εμείς τους προτείνουμε λύσεις που δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ και δεν το δέχονται, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Μπορώ να σας πω πολύ απλά ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο τον πρωτογενή τομέα, είναι οι ελληνοποιήσεις. Οι ελληνοποιήσεις, τις οποίες εμείς κατά σειρά ετών βάζουμε στο τραπέζι τις λύσεις μαζί με επιστημονικούς φορείς. Οφείλω να παραδεχτώ ότι μόνο επί κυρίου Τσεδίκογλου είχε γίνει μια σύσκεψη, το οποίο πήγε κάτι να γίνει.
0: Ναι.
1: Οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες έχουν ρημάξει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μέλι, πρώτον και κυριότερον. Δεύτερον, οι καιρικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή, την οποία την έχουν υιοθετήσει για να κάνουν, κάνουν επεμβάσεις και να κάνουν και με τεράστιες επενδύσεις σε τόπους που δεν πρέπει. Mm-hmm. Το έχουν υιοθετήσει αυτό το πράγμα ότι θα αλλάξουν, είναι οι σωτήρες του πλανήτη όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, τη μελισσοκομεία, την αγροτιά, δεν βλέπω να έχουν πάρει κανένα μέτρο. Εκεί έρχονται Έρχονται και σκεπάζουν όλα μας τα προβλήματα, μπαίνει τα φόπλακα με τα κοστολόγια κατά καιρούς με τους πολέμους γύρω μας, το οποίο βλέπουμε μια κυβέρνηση, μια πολιτεία η οποία δεν είναι άξια να πάρει μέτρα πρόληψης ή μέτρα να αντιμετωπίσουμε το κόστος της παραγωγής, αλλά σε συνδυασμό και με την κλιματική αλλαγή. Εκεί γίνεται αυτός ο συνδυασμός, μας τελειώνει, μας έχει διαλύσει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Απέναντίας πάμε να πάρουμε το πρωί πετρέλαιο και εκεί που έχει ένα 30 το βλέπουμε 2-10. Πώς θα τα απεξέλθουμε εμείς όλο αυτό? Σε συνδυασμό με τις ελληνοποιήσεις, οι οποίες μπαίνουν μέλια μέσα με 2 ευρώ στην Ελλάδα, με 1,5 ευρώ, και εμείς συνηγάμε μια τιμή να βγάλουμε τη ζημιά, τα δάνειά μας, τα σπίτια μας. Μιλάμε για ένα απόλυτο αλαλούμ. Σε άλλα θέματα τα οποία δεν τους κοστίζουν, έρχεται ένας υπουργός και εισακούγονται τα θέματα της Ομοσπονδίας, τα προβλήματα για τις τοποθετήσεις των μελισσών στα δάση, για την απαγόρευση. Μα πόσα προβλήματα μπορώ να κάτσω να σας πω? Πόσα προβλήματα να κάτσω να σας πω? Και μας χτυπάνε στην πλάτη, λέει ναι, θα το δούμε. Μέχρι να τελειώσει η πρόταση, έχει αλλάξει ο υπουργός και έρθει το επόμενο και λέει όχι, εγώ θέλω να κάνω τα δικά μου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο εμείς.
0: Δεν υπάρχει μια στρατηγική.
1: Να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα. Άρα αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει και η πολιτική. Μέχρι να ενημερωθεί, περνάνε και κάτι μήνες και μετά ξαναπάτε και είναι αυτό το έργο. Το οποίο επαναλαμβάνεται, ουσιαστικά έτσι το αντιλαμβάνομαι, κύριε Λεονταράκη.
1: Φυσικά, έχοντας υπόψη σας ότι, να είστε υπόψη ότι η μελισσοκομεία στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες μελισσοκομείες ευρωπαϊκά, βγάζουμε τα καλύτερα μέλια στον κόσμο, έχουμε τους καλύτερους μελισσοκόμους στον κόσμο, τολμώ να πω, σύμφωνα με το κράτος αυτό το οποίο το έχουμε πάντα απέναντί μας. Πήγαμε τα προβλήματα στον κύριο Μητσοτάκη με τους αγρότες σαν ομοσπονδία. Είπε ότι θα κάνει μια διαβούλευση και προσωπικά δεσμεύτηκε ότι θα προεδρεύσει για να δώσει τις άμεσες λύσεις που δεν κοστίζουν το ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν κυρία Σημεαντονάκη πήγατε εσείς, πήγα και εγώ που ήμουν πρόεδρος. Τι άλλο πρέπει να πούμε δηλαδή? Να τα πουλήσουμε όλα και ποιος θα τα αγοράσει? Να τα πουλήσουμε όλα και να πάμε μετανάστες? Αυτή η λύση μας έμεινε. Αλλά ελάτε εσείς στη θέση τη δική μου που με 40 χρονών έχω επενδύσει και ο κάθε ένας από εμάς έχω επενδύσει τη ζωή μου, χρόνο, χρήμα. Έχω κάνει όνειρα πάνω στη μελισσοκομεία και έλα να μου πεις αύριο το πρωί να τα μηδενίσω όλα και να πάω να γίνω υδραυλικός, ας πούμε. Όχι πως έχω κάτι με τους υδραυλικούς, αξιόλογοι είναι. Εντάξει, αυτό περιμένουν από εμάς. Και ας ταΐζουμε, πάμε μετά στον κόσμο. Πάμε να ταΐσουμε τον κόσμο ένα μέλι πολυτελείας, ένα μέλι άκρος παραδοσιακά φτιαγμένο, με τρομερούς χειρισμούς και ερχόμαστε στο ράφι να αντιμετωπίσουμε τα κινέζικα μέλια, τα επικίνδυνα μέλια για τον καταναλωτή, τις παραπλανητικές ετικέτες. Και ούτω καθεξής. Μα πού είναι αυτό το κράτος επιτέλους? Από όλα αυτά που σας το ανέφερα, εμπλέκονται 5 υπουργεία. Ένα να μην δούμε να κάνει καλυμμένο τα τελευταία 7-8 χρόνια που είμαι εγώ τουλάχιστον στα συνδικαλιστικά. Αγώ να πω, ρε παιδιά, αυτό ναι. Το καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Τι άλλο να πούμε πλέον? Έχουμε κουραστεί να τα λέμε. Χωρίς ανταπόκριση. Εγώ έχω να πω κάτι τελευταίο, ότι την ημέρα που θα κηρύξουν εκλογές, θα κάνουμε και εμείς οι μελισσοκόμοι τον απολογισμό μας. Μάλιστα. Τι εισπράξαμε από αυτή την πολιτική? Όχι πως εισπράξαμε κάτι καλύτερο από τους προηγούμενους ή περιμένουμε από τους επόμενους. Αλλά τουλάχιστον ούτε φως στο τούνελ δεν βλέπουμε εδώ πέρα.
0: Δεν μου λέτε ουσιαστικά τι

0: νοσοκομεία, κυρίως για την κρίση την οποία τη ζω εγώ καθημερινά, αλλά και την ολόκληρη την Ελλάδα, είναι από τις κρίσεις. Όλα ξεκίνησαν από όπως όλος ο κοινωνικός ιστός έκατσε και πρωτογενής τομέας.
1: Η πανδημία εννοείται.
0: Από πιο μπροστά, από την οικονομική κρίση.
1: Α, μάλιστα. Τα μνημόνια. Κρίση, τα μνημόνια, αλλά, λέτε.
0: Ναι, η ουσία είναι ότι εμείς εδώ είχαμε να παλέψουμε και την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό οργανισμό, τη μέλισσα, η οποία δεν μπορεί πλέον να προσαρμοστεί στις απότομες αναλλαγές του καιρού, ή mm-hmm. πολύ κρύο ή πολύ δέστη. Εκεί έχουμε τεράστιες απώλειες και στο ζωικό κεφάλαιο και στο εισόδημά μας. Και τα χρέη μας σταθερά και επαυξάνονται, χωρίς κανένα μέτρο στήριξης. Τύπου πυροτεχνήματα, ναι, έχουμε ζήσει. Πήραμε μια ενίσχυση στον κορονοϊό, 2,5-3 ευρώ, τα οποία τα μισά μας τα χρεώσανε. Πήραμε μια ενίσχυση στην οποία μας την κουτσουρέψανε πέρυσι. Βγήκε ένα πρόγραμμα το βιολογικό, το οποίο έτρεξε για ελάχιστο αριθμό μελισσοκόμων σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα που ήταν εκρηκτικός ο αριθμός των εισερχόμενων στο πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, πόνεσε καλέ το κεφάλι του προγράμματος, γιατί δεν ήταν ικανοί να το ελέγξουν όπως εμείς τους είπαμε να υιοθετήσουν τις προτάσεις μας και τους κινδύνους που τους είπαμε. Και επειδή πόνεσε το κεφάλι, κόψαμε το κεφάλι.
1: Τώρα,
0: δύο χρόνια βιώνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίσης και την πληρώνει ο παραγωγός. Την πληρώνει ο παραγωγός. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις κρίσεις. Να πάνε στα σπίτια τους οι κύριοι.
1: Αυτό με τη βιολογική μελισσοκομεία, την απόφαση του Υπουργείου να το κόψει, να σταματήσει το πρόγραμμα, πώς μεταφράστηκε από τους συναδέλφους σας? Γιατί ακούσαμε ότι μπήκαν πάρα πολύ μέσα, ότι ήταν μαϊμού παραγωγή, ότι δεν υπήρχε ο επαρκής έλεγχος και με την πιστοποίηση ένα θέμα. Ποιος είναι υπεύθυνος για να το παρακολουθήσει και να το επιβλέψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Λονταράκη? Και τι σημαίνει, αποφασίζω να το κόψω το πρόγραμμα?
0: Δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα αποφάσισαν να κόψουν τα χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη, τα οποία είναι εισερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα είναι εκεί. Μπορείτε να καταλάβετε την νοοτροπία τους και την κουλτούρα τους σαν πολιτική. Αλλά πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι όταν κρατάς μια καυτή πατάτα και όλο αυτό οφείλεται σε εσένα, δεν την πετάς στον άλλο. Ειδικά όταν ο άλλος σου φωνάζει προτού βάλεις την πατάτα στο φούρνο ότι εκεί που την πας θα καεί. Τι θέλω να πω? Ότι όταν εμείς κάναμε τη διαβούλευση και κάτσαμε στο τραπέζι με τον Υπουργό τότε και το Υπουργικό του Σχήμα και το Γενικό του Γραμματέα και του είπαμε ότι έτσι που κάνεις την προδημοσίευση του προγράμματος της βιολογικής μελισσοκομείας, θα υπάρχουν οι εξής κινδύνοι. 1, 2, 3. Θα μπουν άνθρωποι που δεν έχουν μέλισσες, θα μπουν άνθρωποι έτσι, θα μπουν άνθρωποι. Πού είναι ο ελεγκτικός σου μηχανισμός? Έλα να μας ελέγξεις. Θα μπουν άνθρωποι τίμιοι νεοεισερχόμενοι, οι οποίοι επένδυσαν λεφτά στη μέλισσα, αγόρασαν καινούριες ξυψέλες, μέλισσες, εργαλεία και αυτή τη στιγμή τους έχουν πετάξει απ' έξω, τους νεοεισερχόμενους. Εντάξει. Και όταν έσκασε το σκάνδαλο της κτηνοτροφίας, του λέει πού θα το ξεπλύνουμε. Πάνω στη μελισσοκομεία. Γιατί είχαμε ευρήματα. Σώπα που είχατε ευρήματα. Δεν σας το είχαμε πει εμείς αρκετούς μήνες πριν ότι αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί? Γιατί δεν ήρθατε να νοικοκυρέψετε? Η ανικανότητα λοιπόν κάποιων να λάβουν πολιτική βούληση και δράση, γιατί δεν μπορούν να στελεχώσουν τον ελεγκτικό τους μηχανισμό, δεν μπορούν να τον ελέγξουν ή που λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες, ήρθαν να ξεπλύνουν με το απόλυτο, το απολυταρχικό, όχι της βιολογίας, της βιολογικής μελισσοκομείας, μέσα στο βιολογικό πρόγραμμα. Με ποιο δικαίωμα? Ποιος είστε, κύριε? Ποιος σας έδωσε αυτή τη δύναμη? Επειδή υπάρχει πρόβλημα, θάβει σε ένα ολόκληρο κλάδο, ο οποίος δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ. Ποιος είσαι? Την ώρα των εκλογών δεν θα ξεχάσω ποιος είσαι.
1: Κύριε Λονταράκη,
0: αυτά έχω να πω
1: εγώ. Να ακούσουμε ακροατές, γιατί ζήτησαν να παρέμβουν, να τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Το εξής που αφορά την μελισσοκομεία. Το 50% είναι από μόνο το βιολογικό, καθότι η μέλισσα συμβάλλει στην καυρογονιμοποίηση των φυτών και των καλλιεργειών διαφόρων, όπως είναι τα οποροφόρα κλπ. Έχουμε λοιπόν ότι διονύζεται τα είδη από μόνο του η μέλισσα, διότι κάνει αυτή τη γονιμοποίηση και έχουμε την παραγωγή νέων φυτών, νέων δέντρων ή νέων ποικιλιών ή καρπών. Δηλαδή μήλα, γλάδια, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία τρώμε.

0: μοσπούτα, κεράσια κλπ. Αν δεν είναι η μέλισσα, δεν τρώμε.
1: Να ακούσω την παρατήρησή σας, αυτά που λέει ο κύριος Λιονταράκης.
0: Ορίστε.
1: Να ακούσω, λέω, αυτά που, τι θέλετε να σχολιάσετε για αυτά που λέει ο κύριος Λιονταράκης, για το πρόγραμμα που κόπηκε για τα προβλήματα.
0: Από μόνη της, σχολιάζοντας, από μόνη της η μέλισσα, από μόνη της, χωρίς καμία φροντίδα, είναι κατά 50% βιολογική. Ναι. Διότι αναπαράγει και τα προϊόντα, παράγει τα προϊόντα, αναπαράγει τα φυτά που συμβάλλουν αυτό. Εξάλλου, η μέλισσα, λόγω φύσεως και επειδή θέλουμε να βγάλουμε την ποιότητα που θέλουμε, θα πάμε ή στο θυμάρι, ή στη φασκομιλιά, ναι, ή στο πέχο. Εμάς περιπτώσει καλλιέργεια φυτά, τα οποία είναι εκτός καλλιεργειών, τα οποία δεν ψεκάζονται. Και έτσι έχουμε μέλη. Δηλαδή, ενώ εδώ στην Κρήτη έχουμε τις ευνοϊκότερες συνθήκες για να γίνει πράγματι με λίγη φροντίδα για τα υπόλοιπα βιολογικό μέλη, δεν μπαίνει στο πρόγραμμα αυτό. Και εδώ οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λονταράκη ότι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα, διότι από εδώ θα έπρεπε να ξεκινάει η μελισσοκομεία για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, το θεωρώ ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος να πούμε, δεν σκύβει πάνω στο πρόβλημα για να προχωρήσουμε ένα βήμα, να ανέβουμε ένα σκαλούνι, ρε παιδάκι μου, δύο σκαλούνια. Όλη την κλίμακα σιγά σιγά. Ούτως ώστε να προσφέρουμε στην οικονομία, να προσφέρουμε στους πολίτες υγεία και ανάπτυξη της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πόσα εκατομμύρια ήταν το πρόγραμμα που κόπηκε, κύριε Λονταράκη? Για εσάς, για τους μελισσοκόμους.
2: Το πρόγραμμα που κόπηκε αναρχόταν, ήταν στο γελίο ποσό των 18,8 εκατομμυρίων, το οποίο τους είπαμε εμείς ότι δεν έφταναν ούτε για 300 ούτε για 400 μελισσοκόμους. Mm. Και είμαστε υπόψη 22.500 μελισσοκόμοι. Να πω επίσης ότι το προηγούμενο πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας που έτρεξε την προηγούμενη τριετία ήταν πιλωτικό, για να δουν ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα επιλέξουν να μείνουν στη βιολογική μελισσοκομεία. Λέγοντας βιολογική μελισσοκομεία, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν πολύ πολύ αυστηρά πρότυπα. Εκεί δεν κατάφεραν να ελέγξουν ούτε τις εταιρείες. Ούτε τις εταιρείες. Λοιπόν. Και ήταν και λένε ποιος φταίει, ο μελισσοκόμος.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Με τον νέο υπουργό έχετε συναντηθεί, με τον κύριο Σχοινά?
2: Με τον κύριο Σχοινά έχει συναντηθεί μία φορά ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας, αλλά η αντιμετώπιση είναι η ίδια και χειρότερη. Γιατί ναι, μεν ο άνθρωπος μπορεί να είναι γνώστης των ευρωπαϊκών και συνθήκων των προγραμμάτων και το πώς τρέχουν και αυτά, αλλά ακολουθεί την πολιτική Μητσοτάκη. Κρίση του ΠΚΠ, πάψατε πυρ. Δεν τρέχει κανένα πρόβλημα μέσα στο Υπουργείο. Ενώ εμείς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, μα τι να τους κάνουμε τέτοιους υπουργούς? Όταν ο υπουργός δεν ξέρει τι θα πει με ισοτομία, δεν ξέρει τι θα πει κτηνοτροφία. Έτσι έπρεπε να είναι οι υπουργοί. Εντάξει, μην πάρουμε ένα κτηνοτρόφο, ένα μελισσοκόμο να τον κάνουμε υπουργό. Αλλά μια αντίληψη απάνω στα αγροτικά πρέπει να την έχει. Και να χαράξουν και μια πολιτική που σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας, να δούμε άσπρο φως επιτέλους σε αυτόν τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε δυνατοί, μπορούμε να ταΐσουμε αυτή τη στιγμή όποιον λαό χρειάζεται. Μάλιστα. Τι θέλετε, οπορικιστικά, ελεουργία, κτηνοτήνα.
1: Κύριε Λεονταράκη, σας διακόπτω, λέει ο πρόεδρος των Γεωπόνων του νομού Ηρακλείου και θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Ήθελα να πω δύο λόγια.
1: Είστε ο κύριος, με συγχωρείτε γιατί δεν...
3: Ο κύριος Χαζηράκης Κώστας, είμαι ο πρόεδρος του Γεωπόνου Νομού Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
3: Ήθελα να πω δύο λόγια στο θέμα, γιατί τα ακούω τώρα. Και έχει πολύ δίκιο ο κύριος Λονταράκης για αυτά που λέει. Πριν λίγες μέρες, 25 Μαΐου, είχαμε κάνει μια εκδήλωση και καλέσαμε όλους τους βουλευτές της Κρήτης, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο του Περιφερειάρχη. Είχε έρθει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ από την Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γαρδικιώτης, και οι φορείς της Κρήτης, εμείς σαν σύλλογος, οι μελετητές όλοι. Το θέμα ποιο είναι? Δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι στην ουσία υπόθηκε, το ξέρουν οι άνθρωποι, ότι έχει εφαρμοστεί σαν ένα άτυπο μνημόνιο στον τομέα του πρωτογενή, τον αγροτικό, και κατ' επέκταση και στους συναδέρφους, τους Γεωπόνους, γιατί συνδεόμαστε άμεσα, του στυλ 1,5 δις ευρώ λείπει από τον αγροτικό τομέα από όλη την Ελλάδα. Με αυτά τα προγράμματα που κόβονται ή κολυσιαργούν, είτε στον λεωφορείο τομέα, είτε στην νοσοκομεία, είτε στη ζωή παραγωγή, παντού. Για να είμαι δίκαιος, ήθελα να πω κάτι να το γνωρίζουν οι ακροατές σας. κύριος Λονταράκη.

0: Στην εκδήλωση αυτή υπόθηκε από τον πρόεδρο του ΙΟΤΕ, τον κύριο Γαρδικιώτη, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Σκηνά και με τα Υπουργεία και προσπαθήσαμε να μας ακούσει και η ΑΔΕ που έχει πάρει το κομμάτι των επιδοτήσεων, ότι όταν βρεθεί και προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 20% των ελέγχων στο πρόγραμμα αυτό ότι είναι εκτός, δηλαδή είναι παράνομη, αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να κόβεται το πρόγραμμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τώρα, θα μπορούσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο, κάνοντας τους ελέγχους, να βγάλει αυτό το 20% εκτός που είναι.
1: Και να αφήσει το υπόλοιπο για αυτούς που έπρεπε να πάρουν τα χρήματα. Προφανώς.
0: Ακριβώς. Γιατί όπως είπε ο κ. Σταράκη, τα χρήματα για την νοικοκομεία είναι πάρα
1: είναι
0: πολύ λίγα.
1: Είναι πολύ αυξημένα. Όχι, είναι πολλά τα έξοδα και οι επενδύσεις και ναι, προφανώς.
0: Μα και οι συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας νοικοκόμος και ειδικά με την ανοδρία τα τελευταία χρόνια και αυτά, εγώ έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν πού να πάνε τις μέγιστες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πώς να σου το πω, να εξασφαλιστεί η τροφή τους πλέον. Οπότε είναι τεράστιο το κόστος για να διατηρηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό που θέλω να το έχουν υπόψη μια κρατή. Αυτό που θα χτυπά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιονταράκη. Να είστε καλά κι εσείς. Μια κουβέντα, κύριε Λιονταράκη, για να κλείσουμε. Ναι.
2: Για να δείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Χατζηδάκη αυτή τη στιγμή. Το 20% των ελέγχων στη μεγιστοκομεία πανελλαδικά, αν το βάλετε με τους 22.500 μεγιστοκόμους, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι κοντά στους 5.000 ανθρώπους στον έλεγχο, για να έχουν ευρήματα αντικειμενικά, να έχουν ευρήματα χειροπιαστά, ούτως ώστε να κόψουν το πρόγραμμα. Ασχέτως πως ισχύει αυτό που γνωρίζουμε όλοι, το είπε και ο κύριος, ότι ό,τι εμείς προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το υιοθετήσει για το καλό του εκάστοτε, κράτους. Εντάξει, αυτό να το έχουμε σαν δεδομένο. Οι άνθρωποι αυτοί επίταξαν γεωπόνους, επίταξαν ανθρώπους των δημοσίων υπηρεσιών, γιατί δεν είχαν πώς να κάνουν τους ελέγχους. Φανταστείτε ότι στείλανε στην Κρήτη γυναίκα η οποία τη στείλαν για ελέγχους στη μεγιστοκομεία και δεν κατέβαινε από το αυτοκίνητο γιατί τους είχε γνωστοποιήσει με έγγραφο ότι ήταν αλλεργική και δεν κάνει να μπει σε μεγιστοκομείο μέσα, να κάνει ελέγχους στη μεγιστοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σας λέω ότι κάναν ελέγχους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να κάνουν σε ένα ή δύο μήνες 5.000 ελέγχους. Δεν είναι ικανοί. Και εκεί τους κάναμε συγκεκριμένη πρόταση σαν Ομοσπονδία για να καλύψουν το κενό. Εντάξει, και όχι να επιτάσσουν τους ανθρώπους όσους δεν πήγαινε να ζήσει απάνω 3-4 μήνες με το έτσι θέλω για να γίνουν ελέγχοι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πολιτική τους. Εντάξει. Δεν έκαναν, όταν η Ομοσπονδία με επίσημο εγγραφό της ζήτησε τα αποτελέσματα των ελέγχων, πόσους ελέγχους, πόσα ευρήματα έχετε, όσοι από αυτούς έχουν κάνει ένσταση, γιατί υπάρχουν και μεγιστοκόμοι που μπορεί να έχουν στο βιβλιάριο 500 μέγιστες, αν τους βρουν 400, 450 οι μέγιστες ψοφάνε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Εκεί μπορεί να κάνει και μια ένσταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν κάποια ευρήματα και εκεί κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες.
1: Μάλιστα.
0: Με τους δορυφόρους, με τα TPS, τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται παραδειγματικά. Εκεί είχαν κάποια ευρήματα. Και σου λέει, εντάξει, κατέβηκα, ας πούμε, στο τάδε χωριό στην Κρήτη ή στα Καλάβρητα και δεν βρήκα τις μέγιστες.
1: Μάλιστα, σαφές, σαφές για, για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά το κομμάτι των ελέγχων και όσον αφορά τις δικές σας προτάσεις που δεν έγιναν δεκτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω όλο χρόνο, κύριε Λιονταράκη. Θα είμαστε όμως σε επαφή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ο κλάδος της μελισσοκομείας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους κόλπους των οικοδόμων εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, γιατί ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, έχει εικόνα για την κατάσταση σε ολόκληρη την χώρα εν ώψη και μιας πανελλαδικής απεργίας που προγραμματίζουν οι οικοδόμοι για τις 24 Ιουνίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γωνιανάκη.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Για ποιο λόγο κατεβαίνετε σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση?
1: Κατεβαίνουμε σε αυτή την απεργία γιατί τα προβλήματα στον κλάδο των οικοδόμων συνεχίζονται και ήδη να αναφέρουμε το τραγικό νούμερο ότι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχουμε 12 νεκρούς συναδέλφους από τις αρχές του 2026 που δείχνει την κατάσταση με την τακτικοποίηση της εργασίας μας και κύριε, η απόφαση της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων είναι για τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας του χώρου δουλειάς αλλά και άλλο ένα ζήτημα που αφορά όσον αφορά τη μείωση ορίου ταξιοδότησης των οικοδόμων, ώστε οι οικοδόμοι να μην βγαίνουν πια στα 62 νέοι οικοδόμοι, αλλά να επανέλθει και να μειωθεί κατά πολύ το όριο ηλικίας όπως ήταν παλιότερα στα 58 χρόνια. Γιατί να σας πω, κύριε Σμεντονάκη, ήδη οι δύο στους τρεις νεκρούς συναδέλφους μας είναι πάνω από τα 55 χρόνια. Που δείχνει ουσιαστικά ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αντέχει σε τέτοια σκληρή δουλειά, ειδικότερα αυτές τις μέρες με την ενεργητικοποίηση που υπάρχει.
0: Και πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα εργατικό ατύχημα, αν θυμάμαι καλά, στα Χανιά και ο συνάδελφός σας ήταν όντως μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρω αν από χόμπι συνέχιζε να δουλεύει, αλλά είναι γνωστό το θέμα με τους ανθρώπους που αναγκάζονται να δουλεύουν σε αυτές τις ηλικίες και με αυτές τις συνθήκες. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά η δουλειά του οικοδόμου, ακριβώς επειδή προσπαθούν να βγουν κάποια στιγμή στη σύνταξη. Επίσης, σε μια χώρα όπως είναι η χώρα μας που έχουμε ρεκόρ

0: κρατικών δυστυχημάτων, ο οικοδομικός κλάδος, ο κλάδος της οικοδομής, είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, κύριε Γωνιανάκη. Δηλαδή τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα προέρχονται από, από το χώρο της οικοδομής.
1: Αυτό ακριβώς είναι θλιβερό και ειδικότερα είναι και εκατοντάδες εξακατεμένοι, γιατί έχουμε και τους βαριά τραυματισμένους. Γιατί αν σκεφτείτε ότι μόνο το 50% δηλώνει των ατυχημάτων με επιθεωρήσεις εργασίας και τον ΕΦΚΑ δείχνει την κατάσταση που επικρατεί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχω ξαναπεί, πως αν κάποιος κάτι ένα πρωί στα εφημερεύων νοσοκομεία θα δει πόσοι εργαζόμενοι μπαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς, ειδικότερα από χώρο κατασκευών τα επίγοντα. Με σοβαρά τραύματα ή πιο σοβαρά. Αλλά φανταστείτε ότι στα Χανιά ένας συνάδελφος 69 χρονών έχασε τη ζωή του 5,5 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή φανταστείτε να έχει ξεκινήσει από 7 ώρα το πρωί να εργάζεται και να έχει πάει 5,5 ώρα το απόγευμα και να χάνει τη ζωή του. Δηλαδή δείχνει πραγματικά αυτό το 13ωρο που υποθέτει η κυβέρνηση πανηγύρι, δείχνει που οδηγούν τέτοιες συνθήκες. Και ένα άλλο σοβαρό ατύχημα που έχουμε στα Χανιά, ο συνάδελφος ήταν ηλικία 73 χρονών και έπεσε από τη σκαλωσιά. Που να σας πω και χρησιμοποιεί τον Άκη, κανένα δεν πάει για χόμπι στην οικοδομή, και ειδικότερα σε τέτοια εργασία ή οποιαδήποτε άλλη εργασία, αλλά ένα παραπάνω και στην οικοδομή που είναι τόσο βαριά και αφηγημένη η εργασία που κάνουμε. Δείχνει, να σας πω, πως όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα και το ράλι της ακρίβειας, αλλά κύρια και οι χαμηλές συντάξεις, γιατί να σας πω το 80% των οικοδόμων στην περιοχή μας βγαίνει με ελάχιστο όριο εστίμων, μειωμένη δηλαδή, και η σύνταξη δείχνει ότι περνάει τα 600 με 650 ευρώ το μήνα. Πώς να ζήσει σήμερα ένας συνταξιούχος ή ένας απλός εργαζόμενος με 650 ευρώ το μήνα. Πραγματικά τον αναγκάζει να βγει στην παραγωγή ξανά και να παίζει τη ζωή του πραγματικά κάθε μέρα κορώνα γράμματα. Είναι ένας βασικός λόγος δηλαδή που κατεβαίνουμε στην απεργία και για την αύξηση των συντάξεων αλλά και για τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας και του ορίου συνταξιοδότησης. Και γι' αυτό καλούμε και όλους τους συναδέλφους 24 του μήνα πραγματικά να νεκρώσουν όλα τα εργοτάξια, όλα τα γερτιά και στην περιοχή μας όπως έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Καλά, τώρα για τα εργοτάξια στο νέο αεροδρόμιο και στο ΒΟΑΚ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να νεκρώσουν για ευνόητους λόγους. Εσείς θεωρείτε ότι θα υπάρχει συμμετοχή στην απεργία, κύριε Γωνιανάκη?
1: Να σας πω, εγώ πιστεύω για ήδη η σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε τη Δευτέρα έδειξε καλή συμμετοχή των συναδέλφων και αποφασιστικότητα. Και να σας πω, τα δύο μεγάλα εργοτάξια έχουν ξανανεκρώσει σε άλλες κρατικές απεργίες, αλλά και πανελλαδικές. Των εργαζομένων που γίνονται, γιατί δείχνει πραγματικά ότι τα προβλήματα μπορεί να έχουμε σήμερα εργασία, αλλά δεν έχουν λυθεί, ίσα-ίσα επιδεινώνονται. Δεν γίνεται σήμερα, παρότι έχουμε υπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση και έχουμε αυξήσει τα μεροκάματα, πάλι να μην μας φτάνουν να ζήσουμε αξιοπρεπώς.
0: Ακριβώς δηλαδή... αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι είχαμε καλή αύξηση αποδοχών στους κόλπους των οικοδόμων, αλλά αυτό που λέτε ότι παρά την αύξηση σε σχέση με άλλους κλάδους, έτσι. Με αυτή την ακρίβεια ουσιαστικά είναι σαν να μην δόθηκαν οι αυξήσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Καθημερινά βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες ενέργειας, στα καύσιμα, πραγματικά ένα ράλι προς τα πάνω, που ακόμη και αυτό το καλό ημερομίσθιο που έχουμε πετύχει σαν οικοδόμοι να δούμε φτάνει. Και γι' αυτό να σας πω, θέλουμε να βάλουμε ακόμη, να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το μεροκάματο. Και να σταματήσει ειδικά γιατί σαν νομοσπονδία έχουμε προτάσεις που έχουμε καταθέσει κατά καιρούς στην κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμενη, αλλά στην τωρινή, ότι πρέπει τα είδη πλατεία λαϊκή κατανάλωση να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Δεν μιλάμε για πολυτέλεια όταν είναι τα τρόφιμα μια οικογένεια, ενό εργαζόμενου, να υπάρχει 24% ΦΠΑ. Γι' αυτό να το πληρώνει ο εργαζόμενος, να έχουν και την εσχοδοσία από πάνω.
0: Άρα τα αιτήματα έχουν να κάνουν με ένα πιο ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας των οικοδόμων και εργασίας των οικοδόμων, μέτρα προστασίας δηλαδή της ζωής και της ασφάλειας των οικοδόμων, αλλά έχει να κάνει και με τα συνταξιοδοτικά, δηλαδή να μειωθεί το όριο, να βγαίνουν οι οικοδόμοι στη σύνταξη σε πιο μικρή ηλικία και βεβαίως να ανέβουν οι συντάξεις. Είναι ένα κοκτέιλ αιτημάτων, κύριε Γωνιανάκη.
1: Είναι ένα κοκτέιλ και ειδικότερα μαζί με το συνταξιοδοτικό έχουμε βάλει ξανά για άλλη μια φορά τα υπεραγνώστα, δηλαδή τα αίσθημα που μας τρέχουν εδώ και δεκαετίες οι κυβερνήσεις και οι τωρινοί και δεν τα αποδίδει στους οικοδόμους. Γιατί αυτό να σας πω όταν θα αποδοθούν, γιατί μέχρι το 1984 η κάθε κυβέρνηση μοίραζε αυτά τα υπεραγνώστα στους συναδέλφους του οικοδόμου. Από το 1984 καμία κυβέρνηση δεν ξανάδωσε τα αίσθημα που δικαιάται ο οικοδόμος από κατασκευές που έχουν τελειώσει και έχουν κλείσει το φάκελό του τον ΕΦΚΑ. Είναι ένα ζήτημα για μας, αυτά τα αίσθημα δεν μπορούν να πηγαίνουν υπεραγνώστων υποτίθεται και να τα παίρνει το Υπουργείο και η κάθε κυβέρνηση θα διαχειριστεί όπως θέλει, πρέπει να αποδοθούν στους συνάδελφους του οικοδόμου. που είναι ένα βασικό ζήτημα, ειδικότερα για τις παλιότερες γενιές οικοδρόμων που περάσαν τη μεγάλη δεκαετία.

0: αιτήσεις, πως αυτά τα ένστημα είναι αναγκαίο να πληρώσουν το ταξιδιωτικό δικαίωμα και μην αναγκάζονται μέχρι 70 και 75 χρόνια να βρίσκονται στις καλωσιάτες στη ζωή του κορώνα γράμματα. Δεν είναι κάποια παροχή που ζητάμε τον κρατικό προπολογισμό, είναι αίτημα δικά μας πληρωμένα. Δεν υπάρχει κάποια οικοδομή που να γίνει και να γίνει από άγνωστο, από κάποιον που δεν υπάρχει. Γίνανε από εργαζόμενους, γι' αυτό πρέπει να πάρουν οικοδόμη αυτά τα αίτημα.
1: Πάντως, τα εργοτάξια δουλεύουν full, κύριε Γωνιανάκη. Και έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι έχετε μείνει λίγοι οικοδόμοι. Αυτές οι ανάγκες που γεννιούνται, γιατί έχουμε πολύ έντονη οικοδομική, είχαμε και τους προηγούμενους μήνες όσον αφορά τα ξενοδοχεία, έχουμε τα Airbnb, υπάρχουν ανακαινήσεις κατοικιών, χτίζονται και κάποιες καινούργιες κατοικίες. Είναι πολλοί οι συναδελφοί σας από τρίτες χώρες που έχουν έρθει εδώ για να καλύψουν αυτά τα κενά?
0: Έχουν έρθει πάρα πολλοί συνάδελφοι μετανάστες από εδώ. Φανταστείτε, στον αεροδρόμιο έχουμε συναδέλφους από το Βιετνάμ. Που επικοινωνούμε και μαζί του, έχουμε κοινωνία από την Ιδία Ορία και από άλλες τρίτες χώρες που δεν τους είχαμε ποτέ, όπως έχουμε εδώ από τα Βαλκάνια, τους συναδέλφους από την Αλβανία ή Βουλγαρία. Αλλά φανταστείτε, έχουν έρθει ακόμη και από το Βιετνάμ, που και πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες, γιατί πραγματικά ήμασταν πόσοι χιλιάδες πανελλαδικά αλλά και τοπικά, και αυτή τη στιγμή λίγο έχουμε αυξηθεί. Που δεν καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες και στα δημόσια έργα αλλά και στα ιδιωτικά αυτή τη στιγμή που γίνονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η απεργία είναι την Τετάρτη 24 του μήνα, 24 Ιουνίου, η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Γωνιανάκη. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου δεν απεργούν μόνο οι οικοδόμοι, είναι και η μεγάλη απεργία των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Εύχομαι σε όλους καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καζάνι που βράζει το Ηράκλειο με αφορμή τη φημολογούμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Με κοινοψήφισμα φωτιά, τοπικοί φορείς και εξεκοινότητες ξεκαθαρίζουν ότι η μετατροπή της οικιστικής περιοχής των Αθανάτων σε κέντρο υποδοχής αποτελεί αιτία πολέμου την ώρα που ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου πιέζει για εκένωση του χώρου του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι. Ζωή σε 5 συνανθρώπους μας θα χαρίσει ο 42χρονος πατέρας που κατέληξε μετά τη σοβαρή παράσυρσή του στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο εξειδικευμένα χειρουργικά κλιμάκια από νοσοκομεία της χώρας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία μεταμόσχευσης. Στην τοποθέτηση προστατευτικών και κλειδωμάτων στα τείχη, στο άγαλμα του Βενιζέλου, θα προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μετά το πράσινο φως που άναψε η αρχαιολογία λόγω των πτώσεων που έχουν σημειωθεί στο σημείο, με τελευταίο περιστατικό το σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου τα μεσάνυχτα. Μέχρι τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα παιδιού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Με την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, νέο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της χώρας, από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο ανατολικά, και τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς. Με τις αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 και Ελβετία, Βοσνία στις 10, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στα μάτς που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα, είχαμε το αποτέλεσμα τα Αγγλία-Κροατία 4-2. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Κολομβία-Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα-Παναμά 1-0. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σήκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης

0: ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με συνδρομές που ξεκινούσαν από μόλις 10 ευρώ και πρόσβαση σε δημοφιλείς τηλεοπτικές πλατφόρμες, κινηματογραφικό περιεχόμενο και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δρούσε το κύκλωμα της παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνεχίζονται τα σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα στην Κρήτη. Με κάγκελα ασφαλείας θωρακίζονται τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, ειδικά από το σημείο πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου. Καζάνι που βράζεται το Ηράκλειο με αφορμή τη φημολογούμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της Αγίας Τριάδας ζητά ο περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής. Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες κτηνοτρόφων για προβλήματα που συνδέονται με το κτηματολόγιο και τις αγροτικές ενισχύσεις. 10 από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Ινδίας βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί μας για να δουν από κοντά όλα αυτά που κάνουν δημοφιλή και διάσημη την Κρήτη. Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ενισχύει τη μισθολογική διαφάνεια, εξαλείφει ανισότητες φύλου και καθιερώνει ετήσιους ελέγχους. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με το Ιράν τη συμφωνία για τη λήξη του πολέμου. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Με συνδρομές που ξεκινούσαν από μόλις 10 ευρώ και πρόσβαση σε δημοφιλείς τηλεοπτικές πλατφόρμες με κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δρούσε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Η οργάνωση φέρεται να εξυπηρετούσε περισσότερους από 86.000 πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα ιδιαίτερα οργανωμένο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης είχε στήσει δίκτυο που έφτανε να εξυπηρετεί περισσότερους από 86.000 χρήστες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Η λειτουργία του βασιζόταν σε πολυεπίπεδη ψηφιακή υποδομή. Οι διαχειριστές είχαν δημιουργήσει πάνελ ελέγχου, μέσω του οποίου ενεργοποιούσαν, ανανέωναν και διαχειρίζονταν τους συνδρομητές, ενώ η αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος γινόταν μέσω συνδυασμού εφαρμογών, αποκωδικοποιητών και διαδικτυακών συνδέσμων. Η εμβέλεια του δικτύου ήταν διεθνής, καθώς το παράνομο σήμα έφτανε σε χώρες όπως Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, ακόμα και στην Κίνα, αξιοποιώντας σερβερς και τεχνικές υποδομές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία. Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε επενδύσει πάνω από 280.000 ευρώ μόνο σε τεχνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ διέθετε συνεχή τεχνική κάλυψη προς τους συνδρομητές. Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 συνεργοί και δεκάδες τελικοί χρήστες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρονται ένας 63χρονος από τα Καλύβια Αγρινίου, ένας 40χρονος από το Ηράκλειο και ένας 74χρονος από τους Αγίους Αναργύρους. Το οικονομικό αποτύπωμα του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς τα παράνομα έσοδα εκτιμώνται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε προσπάθεια νομιμοποίησης των κερδών μέσω αγορών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και διοχέτευσης χρημάτων σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες.
1: Συνεχίζονται τα σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα στην Κρήτη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 16χρονος που τραυματίστηκε σε πτώση με ηλεκτρικό ποδήλατο στο Ρέθυμνο, ενώ ο 14χρονος που τραυματίστηκε στις Δαφνές αποσωληνώθηκε και αναμένεται να βγει σύντομα από την εντατική. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανεξέλεγκτη μοιάζει πλέον η κατάσταση με την χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων από ανήλικα άτομα στην Κρήτη, καθώς σχεδόν καθημερινά καταγράφονται ατυχήματα και τραυματισμοί, ορισμένοι μάλιστα ιδιαίτερα σοβαροί. Η εικόνα είναι γνώριμη σε γειτονιές και κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου αλλά και άλλων περιοχών του νησιού. Ανήλικοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, αναπτύσσοντας ταχύτητα, πολλές φορές χωρίς να φορούν προστατευτικό κράνος και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Τα τελευταία έρχονται να ενισχύσουν τον προβληματισμό. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος από την περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε στο δρόμο από το Ροδάκινο προς τους Κούμους και έπεσε από γέφυρα σε κήτη ποταμού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο ανήλικος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση με πολλαπλές κακώσεις και αναμένεται να υποβληθεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τον 14χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από ανατροπή ηλεκτρικού πατινιού στις Δαφνές. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο ανήλικος αποσωληνώθηκε σήμερα και εφόσον η πορεία της υγείας του συνεχίσει να εξελίσσεται ομαλά, αναμένεται τις επόμενες ώρες να εξέλθει από την ΜΕΘ Παίδων. Ο πατέρας του παιδιού έχει αποδώσει το ατύχημα σε κακοτεχνία του οδοστρώματος, ενώ ο ανήλικος νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες στο Παγνί. Παράλληλα, σοβαρή παραμένει η κατάσταση 40χρονου που τραυματίστηκε σε τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Βενιζελίου εδώ και περίπου 1,5 μήνα, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Δράτωμε τις ευκαιρίες, κύριε Βαρδάκη. Καταρχάς, να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια εκ μέρους μου αλλά και του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης για το φίλο τον Κώστα που έφυγε από τη ζωή, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό εδώ στο Ηράκλειο μέσα στο κεντρικό δρόμο Αντιστάσεως και Γεωργίου Παπανδρέου,
1: ναι.
3: Και είναι μια από τις παρασύρσεις, τις πολλές παρασύρσεις που έχουμε στην ελληνική επικράτεια.
1: Είναι
3: μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ο 40χρονος του οποίου, ναι, οι συγγενείς δώρισαν τα όργανά του.
3: Τα όργανα, ναι.
1: Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια.
3: Ναι. Ναι, αυτό το κακό υπάρχει. Θα πούμε εξής ότι είναι καθημερινό φαινόμενο. Περίπου 4 άτομα καθημερινά παρασύρονται στους ελληνικούς δρόμους. Πεζοί, παρακαλώ, πεζοί. Και παρασύρονται από αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Αγγίζουν στους 1,000 τόσους νεκρούς το χρόνο μόνο οι παρασύρσεις πεζών. Και να έρθουμε με το πατίνι.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός.
3: Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, αλλά είναι άδικος, κύριε Βαρδάκη, επιτρέψτε μου. Είμαι κατηγορηματικός αυτό. Και ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης. Δηλαδή, δεν κινδυνεύουμε από τα πατίνια. Τα πατίνια κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα. Τα πατίνια κινδυνεύουν από την κακή χρήση των υπόλοιπων οχημάτων. Γιατί θεωρούμε ότι ο δρόμος, ο οποίος είναι αφενός δημόσιο αγαθό και δεύτερο δημόσιος χώρος, είναι κατά αποκλειστικότητα για τα οχήματα και τα αυτοκίνητα. Εκεί έχουμε καταντήσει και το έχουμε αποδεχτεί όλοι σιωπηλά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όχι. Η μικροκινητικότητα θα σώσει παράδειγμα της πόλης. Γιατί αν το πλήθος των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στις μεγάλες πόλεις αυτά δεν υπήρχαν και είπε όμως τα κίνηση είτε με τα πόδια, είτε με τα ποδήλατα, είτε με τα πατίνια και βεβαίως πρωτίστως με μαζικές μεταφορές όπως λεωφορεία, τρόλι, τραμ, τρένα. Δεν θα είχαμε αυτό το κακό.
1: Ναι.
3: Εξοβελίζουμε όμως τα πατίνια και θεωρούμε ότι είναι αυτός ο κίνδυνος. Δεν είναι αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι. Η μία παράμετρος είναι αυτή.
3: Πάνω σε κανένα,
1: ναι. Η μία παράμετρος, κύριε Μιχελάκη, είναι αυτή που λέτε όσον αφορά τη μικροκινητικότητα, ναι, στις πόλεις. Ωστόσο, η χρήση, ναι, τους από ανήλικους εγκυμονεί και κινδύνους. Γιατί έχουμε ήδη τραυματίες, ναι, και νεκρούς. Πολλούς ανήλικους.
3: Δεν είναι πολύ, δεν είναι πάρα πολύ. Είναι λιγότεροι. Πολύ λιγότεροι από όλα τα υπόλοιπα οχήματα.
1: Ναι.
3: Ένα το κρατούμενο. Εμείς λοιπόν δεν λέμε πετάξτε πέρα τα πατίνια, λέμε ελάτε να μάθουμε πώς μπορούμε να κινούμαστε.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό εμείς ως Πανελλήνιους Σύλλογους Εκπαιδευτών Οδήγησης θεσπίζουμε το δίπλωμα μικροκινητικότητας ή μάλλον το δίπλωμα κινητικότητας γενικότερα, που μέσα εκεί συμπεριλαμβάνεται και η μικροκινητικότητα, και το προτείνουμε προς το Υπουργείο να το καθιερώσει. Μέχρι τότε εμείς λέμε ελάτε στο σύλλογό μας, παραδίδουμε δωρεάν μαθήματα στους χρήστες των πατινιών, ιδιαίτερα στους νέους,
1: ναι,
3: τους ανήλικους, για το πώς μπορούν να πηγαίνουν με ασφάλεια. Γιατί με την ίδια λογική οδηγούν οι ανήλικοι και μηχανάκια 50 κυβικών. Νόμιμα. Και τους δίνει και δίπλωμα η πολιτεία. Καταλάβατε. Άρα επομένως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που που αντί να πούμε πετάξτε πέρα τα πατίνια, λέμε ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να τα κινούμαστε σωστά και με ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε εμείς.
1: Σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Σημαντική η πρωτοβουλία, σας ευχαριστώ.
3: Και τα κάνουμε τα μαθήματα αυτά δωρεάν. Λέμε όποιος θέλει και όποιος μας ακούει τώρα, ας έρθει μια επικοινωνία μαζί μου και ευχαρίστως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες οδήγησης και μετακίνησης, κυρίως μετακίνησης των ανθρώπων που επιλέγουν να πάρουν ένα πατίνι και να πάνε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχελάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Με κάγκελα ασφαλείας θωρακίζονται τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, ειδικά από το σημείο πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Η εφορία αρχαιοτήτων και ο Δήμος Ηρακλείου διασφαλίζουν την προστασία των επισκεπτών με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Το διαχρονικό και ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου έρχεται και πάλι με επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο επί από το τελευταίο περιστατικό με το 19χρονο που έπεσε στο κενό τα μεσάνυχτα από το σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο συγκεκριμένο τμήμα των τειχών δεν υπάρχει κάγκελο, σε αντίθεση με άλλα σημεία της οχύρωσης όπου έχουν τοποθετηθεί ανάλογα προστατευτικά μέτρα. Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας, όπως η τοποθέτηση και κλειδωμάτων, συγκρουόταν εδώ και χρόνια με τις αυστηρές προδιαγραφές διατήρησης του μνημειακού χαρακτήρα της οχύρωσης, προκαλώντας ένα τέρμονο κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αρχαιολογία. Αυτές οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες ευτυχώς ξεπεράστηκαν, αφού όπως γνωστοποίησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Πυριδάκης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει τοποθετηθεί προστατευτικό κυκλίδωμα στο σημείο πίσω από το άγαλμα με τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, συμφωνώντας με την τοποθέτηση προστατευτικού κυκλιδώματος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κ. Πυριδάκης, βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής του τύπου του κάγκελου και του τρόπου της τοποθέτησής του, ώστε να μην αλλοιώνει την οπτική ταυτότητα και τη γεωμετρία της ενετικής οχύρωσης. Επομένως, πολύ γρήγορα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, το κάγκελο θα έχει τοποθετηθεί στο επίμαχο σημείο. Να σημειωθεί πως τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, καθημερινό πόλο έλξης για χιλιάδες πολίτες, περιπατητές και επισκέπτες. Ωστόσο, σε πολλά σημεία, σε μεγάλο υψόμετρο, τα τείχη μετατρέπονται συχνά σε παγίδα θανάτου. Μέχρι λοιπόν την τοποθέτηση του κυκλειδώματος, η διέλευση από τα τείχη απαιτεί τη μέγιστη προσοχή από τους πεζούς, καθώς η ισορροπία ανάμεσα στην ανάδειξη της ιστορίας και την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού.
1: Ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αγίας Τριάδας ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
5: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, όπως προκύπτει, η παράνομη στάθμευση στην ιστορική συνοικία δημιουργεί καθημερινά προβλήματα, καθώς λόγω της στενότητας των δρόμων δεν είναι εύκολη η κίνηση των οχημάτων, με αποτέλεσμα συνεχώς η κυκλοφορία να μπλοκάρει. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας ζητά από το Δήμο Ηρακλείου να παρέμβει για να διαμορφωθεί ένα διαχειριστικό σχέδιο που θα μπορούσε ενδεχομένως να προβλέπει να τοποθετηθούν και κολονάκια σε στιγμή όπου όταν σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα κλείνει η κυκλοφορία. Ειδικότερα όπως έχει εντοπίσει ο Σύλλογος, τα μεγάλα προβλήματα των κατοίκων διαπιστώνονται ότι υπάρχουν στους δρόμους Λασθένους, Πλάτωνος, Βαλέστας, Μακράκη και Παπαδοπούλου, στη συμβολή των οδών Σαμουήλ Χάου Παλμέτη, καθώς η στάθμευση των οχημάτων μειώνει το διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας σε βαθμό που διευκαιρένει τη διέλευση ακόμα και των επιβατικών οχημάτων, ενώ καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα στα σημεία πρόσβασης από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης παρατηρείται επίσης σε πολλούς πεζόδρομους της περιοχής, κυρίως τις απογευματινές ώρες, όπου λόγω της στενότητάς τους δυσχεραίνουν ακόμα και τη διέλευση των πεζών. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αγίας Τριάδας διαπιστώνει ότι οι δύο μικρές πλατείες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη συμβολή των οδών Παπαδοπούλου Περατσάκη και Παπαδοπούλου Σαμουήλ Χάου μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία πεζών και δικύκλων. Οι εμπλοκές αυτές δημιουργούν τεράστια προβλήματα, με ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου λόγω της στάθμευσης το ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι μιας γυναίκας που είχε προβλήματα υγείας και αναγκάστηκαν να τη μεταφέρουν στα χέρια. Επιπλέον, ο Σύλλογος ζητά την παρέμβαση του Δήμου, καθώς στην περιοχή υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίσματα που χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς άδεια ή έχουν μετατραπεί σε εστίες απορριμμάτων, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.
1: Λιλιάν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγοράκη, που είναι πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας. Κύριε Γρηγοράκη, καλό μεσημέρι.
6: Χαίρετε.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ακριβώς το τι ζητάει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος. Έχετε μιλήσει με το Δήμο Ηρακλείου, με τη Δημοτική Αρχή, για να βρεθεί μια λύση σε όλα αυτά που ανέφερε η συνάδελφος?
6: Ναι, έχουμε κάνει ένα επίσημο αίτημα, στο οποίο ζητάμε τον απεκλωβισμό της περιοχής. Πρώτα απευθυνθήκαμε στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία Δημοτική Αστυνομία ουσιαστικά δεν έδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Σε παρενέσεις μας συνεχής και σαν σύλλογος και των κατοίκων, δεν έρχονται να καταγράψουν τα συμβάντα. Μάλιστα, όταν ζητήσαμε στατιστικά στοιχεία και μας είπαν ότι συνέχεια δίνουν κλήσεις στην περιοχή, με μία απλή διαίρεση είδαμε ότι την ημέρα καταβάλλεται 1,7 πρόστιμα. Δηλαδή μία μισή κλήση τη μέρα σε ολόκληρη την περιοχή, μία περιοχή που είχε αυτά τα προβλήματα, και μια περιοχή η οποία στεγάζει τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από εκεί το πρωί περνάνε οι δημοτικοί αστυνομικοί για να πάνε στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μακριά, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα από εδώ και στο εξής έχετε πάρει απάντηση για τα υπόλοιπα, και το κυκλοφοριακό δεν είναι μόνο η στάθμευση, είναι και τα προβλήματα.
6: Δεν έχουμε πάρει απάντηση, και μάλιστα είχαμε κάνει μια γενική συνέλευση των κατοίκων με θέμα την παραβατικότητα. Είχαμε πάρει προφορική, δυστυχώς, επιβεβαίωση ότι θα συμμετέχουν, και τους είχαμε καλέσει και τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καρδινό, αλλά και την προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας. Τελικά δεν ήρθανε. Έχουμε πάει από εκεί πέρα, ζητάμε συναντήσεις. Δεν μας έχει δοθεί. Η απάντηση είναι στείλτε ένα mail. Δηλαδή αυτή η απάντηση που δίνεται στους κατοίκους και εξαγριώνει τους κατοίκους όλους του Ηρακλείου, η Δημοτική Αστυνομία, είναι απούσα. Εγώ θέλω να το καταγγείλω αυτό το πράγμα, γιατί με 1,7 κλήσεις την ημέρα δεν αστυνομεύεται μια περιοχή με τόση μεγάλη παραβατικότητα και κυρίως με τόσο μεγάλα προβλήματα. Ανατολικά η Δελιμάρκου κατασκευάζεται, άρα είναι κλειστή η περιοχή από εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν την καλοκαιρινού τρεις οδούς που μπορεί κάποιος, ουσιαστικά οι εξής δύο είναι, γιατί τα λένε πολύ στενάκια, να βγει στην καλοκαιρινού από το κέντρο της Συνοικίας. Όταν παρκάρει ένας άνθρωπος σε λάθος σημείο, έχει εγκλωβίσει μέσα 500 κατοίκους. Αν συμβεί το οτιδήποτε, που έχει συμβεί, την άλλη φορά τη δωριά 150 μέτρα την πηγαίνανε με το φορείο με τα χέρια, έπιασε φωτιά στην Πλάτωνος χαμηλά προς τη Γαβαλάδων, την πλατεία Γαβαλάδων, αναγκάστηκε η πυροσβεστική να ενώσει τρεις μάνικες, να καθυστερήσει μισή ώρα. Καταλαβαίνετε αυτή η μισή ώρα σε μια φωτιά τι συμβαίνει, πόσο επιδεινώνει τα θέματα. Άρα λοιπόν είναι εγκληματικό αυτό.
1: Υπάρχουν λοιπόν ανοιχτά ζητήματα, θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γρηγοράκη.
6: Και να πω μισό λεπτά ένα θέμα, ότι η Δημοτική Αστυνομία αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε ένα σημείο που κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να στεγάζεται, και η Δημοτική Αστυνομία ουσιαστικά είναι μέσα σε μία αίθουσα η οποία προορίζεται και προοριζόταν όταν χτίστηκε στην παλιά Λαχανογορά για αίθουσα εκδηλώσεων. Λειτουργήσε λοιπόν κάποια χρόνια και ο σύλλογος τη χρησιμοποίησε και οι κάτοικοι και άλλοι σύλλογοι χρησιμοποιούσαν την αίθουσα αυτή. Σήμερα δεν μπορούμε πλέον να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί η Δημοτική Αστυνομία
1: πόσα
6: έχει
1: βάλει χρόνια τώρα γραφεία. Πόσα χρόνια είναι,
6: είναι από τότε που φύγαν τα δημοτικά καταστήματα από πάνω από τη Λαχαναγορά, την πλατεία που είχε ένα κατάστημα το οποίο άρχισε να μπάζει, να στάζει νερό. Τους πήγανε κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να είναι πάνω από 6-7-8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
6: Αυτά όλα τα χρόνια δεν υπάρχει μια αίθουσα, αλλά και για τη συνοικία, αλλά και όπως ξέρουμε υπάρχει έλλειψη αίθουσων στο Ηράκλειο. Δηλαδή πρέπει να πάει κάποιος στην αίθουσα Καρέλη να κάνει μια εκδήλωση. Yeah. Άμα είναι μια αιμοδοσία, άμα είναι μια προβολή, εκλογές, οτιδήποτε. Μια απλή διαδικασία που δεν είναι ένα event που αφορά όλη την πόλη.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράκη, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Θα ζητήσουμε, ναι.
1: Σας ευχαριστώ, πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Γεια. Yeah.
1: Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες κτηνοτρόφων για τα προβλήματα που συνδέονται με το κτηματολόγιο και τις αγροτικές ενισχύσεις. Κτηνοτρόφος από τον Αχεντριά, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, υποστήριξε ότι παρά την κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων βρέθηκε αντιμέτωπος με μηδενισμό δικαιωμάτων και επιδοτήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε κλίμα έντονης ανησυχίας βρίσκονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στην Κρήτη, καθώς τα προβλήματα με το κτηματολόγιο, τους βοσκοτόπους και τις αγροτικές ενισχύσεις δημιουργούν σοβαρές αβεβαιότητες για τον πρωτογενή τομέα. Χαρακτηριστική περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Αχεντριά, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Όπως είπε, διατηρεί εκμετάλλευση με περισσότερα από 1.000 πρόβατα και πριν από περίπου 4 μήνες κλήθηκε να συγκεντρώσει και να καταθέσει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα για τις εκτάσεις που χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενημερώθηκε ότι αν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του κτηματολογίου, είναι σαν να μην διαθέτει καμία περιουσία. Παρότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έλαβε απάντηση ότι αυτά δεν κρίθηκαν επαρκή, με αποτέλεσμα, όπως λέει, να μηδενιστούν οι επιδοτήσεις και τα δικαιώματά του. Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του, από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, περισσότεροι από 100 κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μηδενισμό δικαιωμάτων ή άλλες σοβαρές επιπτώσεις για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Οι καταγγελίες έρχονται να προσθεθούν στις σοβαρές επισημάνσεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για συσσωρευμένα προβλήματα στη διαχείριση των βοσκοτόπων, στις αγροτικές ενισχύσεις και στην εφαρμογή των νέων κανονισμών. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, σημαντικός αριθμός ζώων μένει εκτός επιδοτήσεων λόγω του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η τεχνική λύση και καθορίζονται οι επιλέξιμες εκτάσεις. Στο μεταξύ, πρόσθετο προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, όπου εκκρεμούν περίπου 15.000 υποθέσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο 12-μηνη παράταση της προθεσμίας, σαφείς οδηγίες για τις απαιτούμενες διαδικασίες και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.
1: Καζάνι που βράζει το Ηράκλειο με αφορμή τη φημολογούμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε κατάσταση πλήρους αναβρασμού και δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς των περιοχών Αθανάτων, Γουρνών, Σταυρακίων, Δαφνών, Βενεράτου, Αυγενικής και του Λόφου Λιβάδα στο Ηράκλειο. Έτσι αποτελούν οι πληροφορίες πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να προκριθεί το πρώην εργοστάσιο Λεολάδου Σκουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών ως ο επικρατέστερος χώρος για τη δημιουργία της νέας μόνιμης δομής, πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στο Ηράκλειο. Η ανάγκη εξέβρεσης νέας στέγης για τους μετανάστες που καταφθάνουν στο νησί έγινε επιτακτική μετά τις δικαστικές εξελίξεις στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η δικαιοσύνη, ως γνωστόν, απέρριψε την προσωρινή διαταγή του Οργανισμού Λιμένους για εκένωση της υφιστάμενης πρόχειρης δομής στο παλιό ψυγείο, υπόθεση που θα συζητηθεί ξανά στις 24 Ιουλίου. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στρέφεται στην επιλογή του στεγασμένου χώρου του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση και ακαριαία αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Σε μαζική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε με φόντο το συγκεκριμένο ακίνητο, εκατοντάδες πολίτες εξέφρασαν χθες το απόγευμα με απόλυτο τρόπο την αντίθεσή τους στα σχέδια αυτά. Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν τη

0: μετατροπή της περιοχής τους σε αποθήκη ψυχών. Τα βασικά επιχειρήματα των Επιτροπών Αγώνα εστιάζουν στο γεγονός ότι η περιοχή είναι αμυγός, οικιστική και αγροτική με έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Επίσης δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές υγιεινής, δικτύων και μεταφορών για να υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου. Εκφράζονται ακόμα έντονοι φόβοι για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας και του αισθήματος ασφάλειας των μόνιμων κατοίκων. Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικότερες μορφές αντιδράσεων, περιφρουρώντας την περιοχή τους. Παράλληλα, ζητούν την άμεση παρέμβαση της περιφέρειας Κρήτης και των εμπλεκομένων δήμων, ώστε να ασκηθεί θεσμική πίεση στην Αθήνα, προκειμένου να μην οριστικοποιηθεί η απόφαση και να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις εκτός αστικού και οικιστικού ιστού. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το ορόσημο του Ιουλίου έχει ήδη ξεκινήσει, με την τοπική κοινωνία να διαμηνεί προς πάσα κατεύθυνση πως η ίδρυση της δομής στο εργοστάσιο Σκουλούδι αποτελεί αιτία πολέμου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αυγενικής, τον κύριο Γιάννη Δερμιτζάκη. Κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Και σήμερα έχετε κινητοποίηση.
2: Ναι, κύριε Βαρδάκη, και σήμερα 6 ώρα έχουμε πάλι τη συνάντηση στο ίδιο σημείο. Αντιδρούμε κι εμείς στη δομή, γιατί και ο χώρος είναι ακατάλληλος για ανθρώπους, είναι δίπλα στον οικισμό των αθανάτων. Και όλα, κύριε Βαρδάκη, γίνονται χωρίς σχεδιασμό και χωρίς καμία ενημέρωση σε εμάς. Ποιος εξασφαλίζει την ασφάλεια της δομής, ότι θα λειτουργήσει με ασφάλεια, ρε παιδί μου, μέσα στον οικισμό των αθανάτων και στις γύρω περιοχές, όχι μόνο στους αθανάτους?
1: Ναι. Οι υπόλοιποι κάτοικοι τι λένε? Εσείς είστε και λίγο μακρύτερα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, οι αθανάτοι... Δεν παίζει σημασία που είμαστε λίγο μακρύτερα. Είναι εκεί στην περιοχή, μας ενδιαφέρει και εμάς. Γιατί αύριο θα έρθουν και εμάς στα σπίτια μας.
1: Όχι, εννοώ ότι είναι πιο κοντά ο οικισμός των αθανάτων, αυτό λέω.
2: Ναι. Είναι και μέσα στον οικισμό, γύρω-γύρω εκεί στο εργοστάσιο του Σκουλούδι που λένε να την κάνουν. Είναι γύρω-γύρω σπίτια. Είναι σπίτια γύρω-γύρω. Είναι βιοτεχνίες.
1: Ναι. Τι ώρα είναι σήμερα αυτή η κινητοποίηση?
2: Είναι, κύριε Βαρδάκη, είναι πάλι 6 ώρα είναι.
1: Ναι.
2: Είναι 6 ώρα.
1: Και ποιοι θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση αυτή σήμερα?
2: Θα συμμετέχουν πάλι εμείς, η κοινότητα της Αυγενικής, το Βενεράτο, οι Δαφνές, τα Σταυράκια, το Τρίτο Δημοτικό Διαμέρισμα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, ο Λόφος Λιβάδας και είναι και όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής, είναι και αυτοί μαζί μας. Γιατί, κύριε Βαρδάκη, να σας πω κάτι τώρα. Δηλαδή, στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε πρώην ημερών, επειδή είχε συζητήσει αυτό το θέμα, ο Δήμος Ηρακλείου ήταν απόν. Ενώ όλοι οι δημάρχοι του νομού Ηρακλείου και τη Γόρτινα και τη Φεστού, όλοι ήταν εκεί πέρα παρόντια να θωρακίσουν τα δικά του διοικητικά όρια. Εμάς ο Δήμος, ο δικό μας, δεν πήγε κανείς, δυστυχώς δεν πήγε κανείς. Μπορεί ο Δήμος να μην μπορούσε να πάει. Δεν μπορούσε να στείλει κάποιον αντιπρόσωπό του, το Δήμο, να φανεί ο Δήμος Ηρακλείου εκεί πέρα. Ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο Δήμαρχος έχει μιλήσει με τον κύριο Πλεύρη. Τι έχουν πει? Μας ενημέρωσε μας κανείς? Ποια ήταν η κουβέντα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου? Τι είπε ο κύριος Πλεύρης με τον Δήμαρχο? Δεν έχουν καμία ενημέρωση. Είπαν κάποια στιγμή ότι θα το κάνουμε στο εργοστάσιο του Σκουλούδι. Ναι, να το κάνετε, αλλά πώς? Ρωτήσετε κανένα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι
2: θα γίνει. Αποφασίζουμε και διατάζουμε, είμαστε.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει, κύριε Δερμιτζάκη, και με την άποψή.
2: Κύριε Βαρδάκη, εγώ θέλω να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη που ταλαιπωρούμε τον κόσμο που περνά καθημερινά από την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, αλλά πρέπει για αυτοί να καταλάβουν το αίτημά μας αυτό.
1: Θα ξανακλείσει σήμερα ο δρόμος, κύριε Δερμιτζάκη?
2: Ναι, σήμερα πάλι 6 ώρα θα ξανακλείσουν πάλι το δρόμο. Κύριε Βαρδάκη, θα το κλείνουν μέχρι να χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι σήμερα και τέλος. Μπορεί και αύριο, μπορεί και από Δευτέρα πάλι να ξανακλείσουν τον δρόμο. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Να πάρουμε κάποια απάντηση από το Δήμο, έτσι να το πάρουμε μια απάντηση. Θα μας ενημερώσουν. Έχουμε μια επιτροπή, είμαστε οι Προέδροι, όλοι μια επιτροπή, συλλόγοι. Να πάμε, να μας καλέσουν, να πάμε να κουβεντιάσουμε.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερμιτζάκη.
2: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και εσάς. Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα. 10 από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Ινδίας βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Κρήτη για να δουν από κοντά όλα αυτά που την κάνουν δημοφιλή και διάσημη. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλά μεσημέρι. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η Ινδία κοιτάζει την Κρήτη, αντιπροσωπεία 10 από τους σημαντικότερους τουριστικούς πράκτορες της Ινδίας, πραγματοποιεί εξαήμερη επίσκεψη γνωριμίας στο νησί με στόχο να διερευνηθούν οι προοπτικές συνεργασίας με την εγχώρια τουριστική αγορά. Η συγκεκριμένη δράση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και την Πρεσβεία της Ινδίας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Οι συμμετέχοντες έφτασαν στην Κρήτη στις 15 Ιουνίου, ξεκινώντας το πρόγραμμα των επαφών τους από το Ηράκλειο, ενώ ακολουθούν το Έθνο και τα Χανιά. Στόχος της περιοδίας είναι η εξοικείωση των ειδών του ροπερέτους με τις υποδομές, το τουριστικό προϊόν και τις επιχειρήσεις του νησιού. Να πούμε ότι η αγορά της Ινδίας καταγράφει σταθερά ανωδική πορεία διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό πολυτελείας. Η Κρήτη επιδιώκει να αποκτήσει μερίδια από τη συγκεκριμένη αγορά, μια προοπτική που αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα διευκολύνει την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων από την Ινδία. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ο αριθμός των Ινδών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό προβλέπεται να προσεγγίσει στα 50 εκατομμύρια έως το 2030. Παράλληλα, η συνολική ταξιδιωτική δαπάνη της χώρας παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια, έχοντας εκτοξευθεί από τα 17 εκατομμύρια δολάρια στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς επισημαίνουν ότι οι Ινδοί ταξιδιώτες δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα των εμπειριών και των αναμνήσεων από τα ταξίδια τους. Όπως αναφέρουν οι έρευνες, αν στην διάρκεια των διακοπών τους εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία, το κόστος πάβει να αποτελεί το πρωτεύον κριτήριο επιλογής, καθιστώντας τους μια ιδιαίτερα δυναμική κατηγορία επισκεπτών για την Κρήτη.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μπροστά στις κάμερες τη συμφωνία για ειρήνη με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο στη Γενέβη, ύστερα από τη σύγχυση που προκλήθηκε μετά την εξαποστάσεως υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι η πρώτη αποτύπωση μιας νέας εύθραυστης ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένας οδικός χάρτης 14 βασικών σημείων για την επόμενη μέρα, όχι μόνο στις σχέσεις Τεχεράνης

0: Εδώ και δεκαετίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να θυσιάσει τις κάποτε απαράβατες κόκκινες γραμμές του, προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία με το Ιράν, να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς και να αποφύγει να επομιστεί μια νέα οικονομική κρίση. Διαρροές που επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη πως το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης είναι μια τεράστια διπλωματική νίκη για το Ιράν, αλλά και μια ταπεινωτική ήττα για τις ΗΠΑ, που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για την αμερικανική ηγεμονία στο βενζινάδικο του πλανήτη, εάν φυσικά τηρηθεί. Το προσύμφωνο καθορίζει τους όρους της εκεχηρίας μεταξύ των δύο αντιπάλων και το σταδιακό και με αστερίσκους άνοιγμα των στενών του ορμούς εντός το πολύ 30 ημερών, με τεράστια οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα για το Ιράν, το οποίο απλά δεσμεύεται εκ νέου ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το μνημόνιο προβλέπει τον τερματισμό και του πολέμου στο Λίβανο. Εκεί το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεζμπολάχ είναι συμβαλόμενα μέρη της συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από τη μεγάλη έκταση του νοτίου Λιβάνου που έχει καταλάβει από τον περασμένο Μάρτιο, αν και η ενδιάμεση συμφωνία δεν το απαιτεί ρητά. Το Ισραήλ δεν προσκλήθηκε καν στη διαπραγμάτευση από τις ΗΠΑ, παρόλο που τον πόλεμο τον ξεκίνησαν μαζί. Οι Ισραηλοί από όλο το πολιτικό φάσμα χαρακτήρισαν το μνημόνιο κατανόησης καταστροφή και είναι οργισμένοι με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: Νέα όθηση στην προστασία των επιβατών δίνει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Μέχρι τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα πεδίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους των τελευταίων ετών, οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να τοποθετηθούν πάνω στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, αλλά και σε μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη γεωπολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, το οποίο για πρώτη φορά περιλαμβάνει και ενδεικτικά οικονομικά μεγέθη, σηματοδοτώντας μια πιο συγκεκριμένη φάση διαπραγμάτευσης για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με κυβερνητικές θέσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί, υπογραμμίζει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από ένα αντίστοιχα ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτημένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παράλληλα, τα έσοδα, είτε από υφιστάμενους είτε από νέους ίδιους πόρους, θα πρέπει να κατευθύνονται σε στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής, με την Ελλάδα να επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να οδηγήσει σε διεύρυνση των ανισοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναφέρει τη θέση υπέρ της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αξιοποιώντας ως θετικό παράδειγμα την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η προοπτική κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα επιμένει στη γραμμή της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης.
1: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών της Κρήτης από το ελληνικό δημόσιο σχετικά με την ανάρτηση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας και όχι προνόμιο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα. Την άμεση θεσμοθέτηση αμοιβής και πλήρους κάλυψη των εξόδων για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων ζητάει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Νέοι κανόνες προβλέπουν αλλαγές στις χειροαποσκευές, στις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις, αλλά και στις θέσεις οικογενειών με παιδιά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Νέους κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια ενέκριναν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αλλαγές που αφορούν τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, τις χρεώσεις για τις χειροαποσκευές και τη δωρεάν τοποθέτηση παιδιών δίπλα στους γονείς τους. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, εφόσον λάβει και την τελική έγκριση των Ευρωβουλευτών. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να περιλαμβάνουν στο βασικό ναύλο όχι μόνο μια μικρή προσωπική αποσκευή που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, αλλά και μια αποσκευή καμπίνας τύπου τρόλεϊ. Παράλληλα, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνουν επιπλέον

0: για να καθίσουν παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς ή στους συνοδούς τους. Το ίδιο θα ισχύει και για επιβάτες με αναπηρία και άτομα που τους συνοδεύουν. Το βασικό πλαίσιο προστασίας των επιβατών παραμένει σε ισχύ. Όταν μία πτήση καθυστερεί σημαντικά ή ακυρώνεται, οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση πέρα από την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου που προβλέπεται. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των διαπραγματεύσεων αφορούσε τη διαδικασία ενημέρωσης των επιβατών για τα δικαιώματά τους. Τελικά, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να παρέχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.
1: Ζωή σε 5 συνανθρώπους μας θα δώσει ο 42χρονος πατέρας που κατέληξε μετά τη σοβαρή παράστασή του στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης οργάνων του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη, ο διοικητής νοσοκομείου Γιώργος Χαλκεδάκης, τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο εξειδικευμένα χειρουργικά κλιμάκια από νοσοκομεία της χώρας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία μεταμόσχευσης των οργάνων. Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ενισχύει τη μισθολογική διαφάνεια, εξαλείφει ανισότητες φύλου και καθιερώνει ετήσιους ελέγχους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σαφείς κανόνες διαφάνειας στις αμοιβές και στις διαδικασίες προσλήψεων επιδιώκει να θέσει το Υπουργείο Εργασίας με το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε από την αρμόδια Υπουργό και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023-970 και αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζονται, θα ελέγχονται και θα αιτιολογούνται οι μισθοί στις επιχειρήσεις. Το εύρος των αμοιβών δεν θα είναι πλέον δευτερεύον ζήτημα αλλά βασική υποχρέωση των εργοδοτών και θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία. Παράλληλα, θα εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα είναι πλέον. Το νομοσχέδιο θεσπίζει υποχρεωτικό εσωτερικό έλεγχο του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις, ενισχύοντας τους μηχανισμούς παρακολούθησης πιθανών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έτσι, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το μισθολογικό χάσμα στα μπόνους, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανακατηγορία εργαζομένων.
2: Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έχει χαθεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή Αγία Χανίων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν εκ νέου για κατάθεση πρόσωπο από το πολύστερο περιβάλλον της αγνοούμενης στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, η έρευνα φαίνεται να περνά σε νέα φάση με τους αξιωματικούς της ασφάλειας Χανίων να επανεξετάζουν από την αρχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ασφάλειας έκαναν νέα αυτοψία στο σπίτι της 45χρονης, αναζητώντας τυχόν ευρήματα που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τους αρχικούς ελέγχους. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθη τελευταία φορά η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα γίνονταν και από αέρος με τη συνδρομή των drones της Ελλάς. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς θα επιχειρήσουν να σαρώσουν την περιοχή που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ οι αξιωματικοί της ασφάλειας εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις. Σε δηλώσεις του, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί προς το παρόν να αποκλειστεί. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι αρκετά προσεκτικός, σημείωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας. Οι αρχές, ωστόσο, εξετάζουν κάθε πληροφορία και κάθε μαρτυρία με στόχο να συνθέσουν πλήρως το πάζλ της υπόθεσης και να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισης.
2: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.473,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,44% τζίρος στα 187,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του Όφη Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής στη Super League στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πίσω από τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Τζολάκη του Ολυμπιακού. Με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα και Ελβετία-Βοσνία στις 10 το βράδυ, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Αγγλία-Κροατία 4-2, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Κολομβία-Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21

0: έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με συνδρομές που ξεκινούσαν από μόλις 10 ευρώ και πρόσβαση σε δημοφιλείς τηλεοπτικές πλατφόρμες, κινηματογραφικό περιεχόμενο και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, δρούσε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Αποσωληνώθηκε επιτυχώς ο 14χρονος που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, παρουσιάζοντας θετική νευρολογική ανταπόκριση μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στις δαφνές. Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 16χρονος από το Ρέθυμνο. Με κάγκελα ασφαλείας θωρακίζονται τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, ειδικά από το σημείο πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας. Καζάνι που βράζει είναι το Ηράκλειο με αφορμή τη φημολογούμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, κινητοποίηση από τους κατοίκους των γύρω περιοχών αργότερα το απόγευμα. Ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της Αγίας Τριάδας ζητά ο περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής. Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που έχει χαθεί από τις 30 Μαΐου από την Αγία Χανίων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα κόμι, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μπροστά στις κάμερες τη Συμφωνία για Ειρήνη με το Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνει ο Βουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί με

Τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο ντέρμπι αυτής της αγωνιστικής η Αγγλία επικράτησε χθες βράδυ με 4-2 της Κροατίας, ενώ θα λέγαμε ότι ήταν απογοητευτική η πρεμιέρα στη διοργάνωση της Πορτογαλίας και του Κριστιανού Ρονάλντο. Αναδείχθηκε η Πορτογαλία ισοπαλή 1-1 με το Κονγκό και πραγματικά και η παρουσία του Ρονάλντο στα 41 του πλέον ήταν απογοητευτική, όπως και της ομάδας του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έδειξε ότι είναι μια ομάδα που τρομάζει, αλλά είμαστε ακόμη νωρίς. Δεν αποκλείεται να ήταν και θέμα κακής μέρας για την παρέα του Κριστιανού Ρονάλντο. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική, η οποία λογικά έτσι θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Στην τοπική επικαιρότητα, στον Όφι δεν επιβεβαιώνουν δημοσίευμα της πορτογαλικής Αμπόλα, σύμφωνα με το οποίο ο Όφι ενδιαφέρεται να πάρει δανεικό από την Sporting Λισαβόνας τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Όφι, ο οποίος πάντως κινείται μεταγραφικά, η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταγραφή. Υπάρχει συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια. Η μεταγραφή του, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, γιατί περιμένουν να πάρουν ένα χαρτί από τον Πανατολικό, ουσιαστικά την ελευθέρα του ποδοσφαιριστή. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια με τον Πανατολικό, αλλά έχει επέλθει συμφωνία. Η καθυστέρηση, όπως είπαμε, έχει να κάνει με διαδικαστικά θέματα. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Με τις αναμετρήσεις Τσεχία Νότια Αφρικής στις 7 το βράδυ και Ελβετία Βοσνία στις 10 συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία, ενώ στα άλλα παιχνίδια Πορτογαλία, κάνοντας απογοητευτική εμφάνιση, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Κονγκό. Κολομβία κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν και η Γκάνα με 1-0 τον Παναμά. Όφι διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα πορτογαλικών μέσων περί ενδιαφέροντος για την απόκτηση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του Όφι Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής της Super League στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, πίσω από τον πρώτο Πινέδα της ΑΕΚ και τον δεύτερο Κωνσταντίνη Τσολάκη του Ολυμπιακού. Με ένα δυνατό φιλικό θα κλείσουν στον Παναθηναϊκό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν ότι θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό παιχνίδι τον Άγιαξ, παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Έρμελο της Ολλανδίας. Στο βόλεϊ και στον Όφι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται ο έμπειρος πασαδόρος Κώστας Βλαχόπουλος, που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Ηρακλείου. Με 3 εκπροσώπους από την Κρήτη θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης, το οποίο αρχίζει αύριο στο Νόβι Σαν της Σερβίας και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται η Άννα Μαρία Δασκαλάκη του Ηράκλειου 91, ο Ιωάννης Παντερής από τον Τρίτονα Ηρακλείου και ο ηρακλειώτης Νίκος Κακουλάκης, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολη κλήρωση για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κληρώθηκε με την Αγγλία, back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ.
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει

Πίσει την Αγγλία σε διπλές αναμετρήσεις. Λογικά η μία θα γίνει στο γήπεδο του Όφη για την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου ο νικητής αυτού του ζευγαριού Ελλάδα-Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία.

Θρήνος στον Παναθηναϊκό, καθώς η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε το θάνατο του Γιάννη Κάρμη, ο οποίος υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια. Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Αθλητισμού, σχολιάζοντας τις πολλές τιμωρίες που έβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τη σεζόν που έφυγε, τόνισε ότι επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε το δρόμο στη βία. Σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε hat-trick στο παιχνίδι της Αργεντινής με την ομάδα της Αλγερίας, οδηγεί την κούρσα τον πρώτο σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Μάλιστα, με τα τρία αυτά γκολ, ο άσος της Αργεντινής έφτασε τα 16 και έπιασε στην κορυφή τον σκόρερ του Μουντιάλ, τον Μίροσλαβ Κλόζε, που επίσης και αυτός έχει 16 γκολ. Χάρη Κέιν ήταν καθοριστικός στην χθεσινή νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας, καθώς πέτυχε τα 2 από τα 4 γκολ της ομάδας του, με τον Ζλάταν Ιμπροέιμοβιτς στις δηλώσεις του να αποθεώνει τον Χάρη Κέιν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να πέτυχε 2 γκολ ο Κέιν, αλλά αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν η αποφασιστική του απόκρουση στην περιοχή του στο τέλος του αγώνα. Όταν βλέπεις ένα παίχτη της κλάσης του να μείνεται έτσι, εντυπωσιάζεσαι από την αυτοθυσία του. Πολύς ντόρος έχει γίνει για τα διαλύματα ενυδάτωσης στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, και ενώ η FIFA υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην ευημερία των παιχτών, ειδικά δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες πόλεις που διεξάγονται αγώνες του Μουντιάλ. Ωστόσο, τα διαλύματα αυτά έχουν γίνει διαφημιστικά χρονικά διαστήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζουν την επανέναρξη του παιχνιδιού. Εκτός από τους φιλάθλους που εκφράζουν με αποδοκιμασίες τη δυσαρέσκειά τους, ορισμένοι παίχτες και προπονητές όπως ο Φαντάικ, ο Κλόπ και ο Ντεσάμπ έχουν εκφράσει δημόσια τα παράπονα για τα διαλύματα ενυδάτωσης, τα οποία βέβαια έχουν απογειώσει τα κέρδη της FIFA. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν αποφέρει στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έσοδα από διαφημίσεις που φτάνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την γκέλα της Πορτογαλίας, το 1-1 κόντρα στην ομάδα της του Κονγκό, είπε ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η Πορτογαλία θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά θα μπορούσαμε να επίσης να είχαμε χάσει. Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυρεότερος παίχτης που εκπροσώπησε την εθνική Πορτογαλίας, ξεπερνώντας τον Πέπε, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες. Με τη συμμετοχή του στο χθεσινό παιχνίδι, ο Ρονάλντο, όπως και ο Λιονέλ Μέση, πλέον έχουν συμμετοχές σε 6 παγκόσμια κύπελα.
Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ, εκεί όπου υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη ουσιαστικά καμία ανακοίνωση μεταγραφής. Είναι επιβεβαιωμένη η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, μια υπόθεση η οποία έχει καθυστερήσει. Ψάξαμε τι ακριβώς συμβαίνει και ακόμη ΟΦΗ δεν έχει ανακοινώσει την μεταγραφή του Μπουχαλάκη. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο,

έχει συμφωνήσει με τον Όφη για διαιτέ συμβόλαιο, αλλά δεν ήταν ελεύθερος από τον Πανετολικό. Είχε συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027, και ακόμη δεν έχει λυθεί ακόμη αυτό το συμβόλαιο. Είναι τυπικό το θέμα. Στον Όφη έτσι προσπαθούν να βρουν την άκρη. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός έχει κάποια θέματα, έχουν αποχωρήσει κάποιοι άνθρωποι που ήταν σε κομβικά πόστα, όπως και ο Μπελεβόνης, ο Μάχης Μπελεβόνης και ο Μαρκόφσκε, και περιμένουν να πάρουν την ελευθέρα του Μπουχαλάκη από τον Πανετολικό, προκειμένου να ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν υπάρχει θέμα να μην γίνει μεταγραφή, απλά έχει καθυστερήσει αρκετά και η καθυστέρηση έχει να κάνει έτσι με μια καθυστέρηση διαχείρισης των θεμάτων από πλευράς του Πανατολικού. Από εκεί και πέρα, έτσι, ένα όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας, όχι από ελληνικά μέσα αλλά από πορτογαλικά, έχει να κάνει με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τον 24χρονο μέσο της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος σύμφωνα με την πορτογαλική γνωστή έγκυρη εφημερίδα, την Αμπόλα, υπάρχει ενδιαφέρον από τον Όφη. Βέβαια ο Αλεξανδρόπουλος έχει ένα υψηλό συμβόλαιο. Ο Όφη δεν επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον Αλεξανδρόπουλο. Και μάλιστα τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν έχει κάνει καμία κίνηση. Τι γράφει λοιπόν η Αμπόλα σήμερα? Ότι ο Όφη είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς για τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος δεν μένει στη Sporting, θέλει να τον δώσει δανεικό. Είναι τελευταία χρονιά, λύγει το συμβόλαιο του το ερχόμενο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ γράφει η Αμπόλα ότι ο Όφη έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία για τον Αλεξανδρόπουλο, αν και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει πλήρως το μισθολογικό κόστος του Αλεξανδρόπουλου. Αυτό είναι ένα εμπόδιο που ο ελληνικός σύλλογος θα προσπαθήσει να ξεπεράσει, καθώς έχει στο στόχαστρό του την περίπτωση του Αλεξανδρόπουλου. Βέβαια, λίγες ώρες αργότερα Όφη διέψευσε αυτό το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα του ποδοσφαιριστή με το που πήγε στην Πορτογαλία δεν ήταν η καλύτερη. Έπαιξε την πρώτη του χρονιά 14 παιχνίδια, μετά δόθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό, στη Σταντάρ και στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ την περσινή περίοδο. Καμία από τις ομάδες βέβαια δεν αποφάσισε να ασκήσει την οψιόν αγοράς, και φέτος είναι η τελευταία χρονιά του Αλεξανδρόπουλου στην Sporting Λισαβόνας, λύγει το συμβόλαιο του το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά είπαμε στον Όφη δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη μεταγραφή. Άλλωστε ο Όφη φαίνεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή μεταγραφικά. Η ομάδα ψάχνει παίχτες στην άμυνα περισσότερο και στην επιθετική γραμμή και όχι στην μεσαία γραμμή, και ειδικά στη θέση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου. Όφη ο οποίος θέλει κεντρικούς αμυντικούς και επίσης ψάχνεται και στην επίθεση αυτή τη στιγμή. Και στην άμυνα και στην εκείνη οι προτεραιότητες του Όφη. Ψάχνει και δεξιό μπακ. Να πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι βλέπει και την περίπτωση του Κότσιρα που είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ο Όφη. Και είναι, πιστεύω είναι μια καλή περίπτωση για τον Όφη με την εμπειρία του. Μπορεί να δώσει λύσεις και ως δεξί μπακ και ως δεξί χαφ. Κότσιρας, ο οποίος είναι στα 31 του χρόνια, 33 συγγνώμη, σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει τον Όφη. Είναι αυτή την περίοδο χωρίς ομάδα και πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση για την κριτική ομάδα.
Από εκεί και πέρα ψάχνει και στόπερ, όφι.

0: ανοιχτό είναι το θέμα του Κύπριου κεντρικού αμυντικού, του Χρήστου Σιέλη, αν και υπάρχει διαφορά και στο οικονομικό, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης έχει μια διάθεση να παίξει ομάδα του εξωτερικού, από τον Πανετολικό που έπαιζε την περσινή περίοδο. Και από εκεί και πέρα ψάχνει όφη και στην επίθεση. Έχουμε πει ότι εκεί ο μεγάλος στόχος είναι ο Μπετανκόρ. Μια δύσκολη περίπτωση. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά τον δανεισμό του. Τώρα που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού με τον Χριστογιώργο, νομίζω ότι αυξάνει τις πιθανότητες όφη για την περίπτωση του Μπετανκόρ, για τον οποίο να πούμε ότι η Αλμπαθέτε δεν πλήρωσε τα χρήματα για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό, παρότι έκανε πέρσι μια εκπληκτική σεζόν. Και επίσης η περίπτωση Χριστογιώργου συνδέεται και με την περίπτωση του Νίκου Αθανασίου. Στον Όφι θέλουν πάρα πολύ να παραμείνει ο παίχτης, προσπαθούν να τον πάρουν και με ελεύθερη μεταγραφή. Νομίζω ότι θα δούμε παίχτες, πληροφορίες λένε έναν ή δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό. Ένας λογικά θα είναι ο Αθανασίου. Μακάρι να είναι ο άλλος ο Μπετανκόρ, γιατί πραγματικά είναι μια εξαιρετική λύση για την επιθετική γραμμή της κριτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα για τα άκρα, που εκεί ψάχνει όφη, παίχτη, άλλωστε έχει φύγει ο Σεγγέλια, θα ήταν εξαιρετική περίπτωση του Μπαρτόλο, του ακραίου επιθετικού, του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πέρσι έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της Τρίπολης και είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι στον Όφι τη βλέπουν, του Μπαρτόλο, ο οποίος μένει ελεύθερος τυπικά τέλη του μήνα από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης στα 30 του χρόνια. Ο Μπαρτόλο, γεννημένος 15 Απριλίου του 1996, προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν, την καλύτερη από τις 4 που έχει κάνει στην Τρίπολη, με 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 12 γκολ. Πραγματικά τρομερή σεζόν, και όπως είπαμε το συμβολίο του λύγει 30 Ιουνίου του 2026. Αυτά και για τα μεταγραφικά θέματα στην κριτική ομάδα. Πάμε και σε κάτι διαφορετικό, καθώς είχαμε σήμερα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ψηφοφορία για τον MVP του περσινού πρωταθλήματος. MVP ψηφίστηκε με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους ο Ορμπελίν Πινέδα, ο μέσος της ΑΕΚ που έκανε καταπληκτικό πρωτάθλημα, συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων. Ακολούθησε ο Τζολάκης, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο Χανιώτης, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, με το 14,54% των ψήφων. Και τρίτος ήταν ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, με το 6,54%. Άφησε πίσω ο Κωνσταντέλια, Τετέι, Αθανασιάδη του Άρη, τον τερματοφύλακα, τον Τούπθα της ΑΕΛ, τον Μπαρτόλου, για τον οποίο κάναμε αναφορά, τον Αστέρα, τον Τσάπρα του Λεβαδιακού, τον Λάμπρο του Βόλου, τον Ματσάν του Πανετολικού, τον Τεϊσέιρα και τον Μπάκου του Ατρομήτου, Τεϊσέιρα του Πανσαραϊκού. Αυτά και για την ψηφοφορία για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της σεζόν που πέρασε. Πολύ καλά πάνε τα διαρκείας, εκεί κοντά στις 2.000 είναι μέχρι στιγμής, στην τρίτη μέρα κυκλοφορίας τους, τα διαρκείας του Όφη. Και βέβαια να πούμε ότι όσοι θέλουν να αλλάξουν θύρα στα εισιτήρια διαρκείας, θα πρέπει να απευθύνονται η θέση. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο μέσω των γραφείων της ΠΑΕ Όφη, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ,

0: πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
6: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Λοιπόν, να επιστρέψουμε για τη συνέχεια. Πάμε και στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Χθες είχαμε και τις κληρώσεις των δύο πρώτων προκριματικών γύρων. Κληρώσεις που αφορούσαν δύο από τις πέντε ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη την νέα περίοδο, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, το Europa League, και μάλιστα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ Ρουμανίας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας και η ρεβάνς 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι, η ρεβάνς 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Αν περάσει τώρα η Δυναμό, το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, όπως συμβαίνει με τις ουκρανικές ομάδες, και συγκεκριμένα θα παίξει ο ΠΑΟΚ Πολωνία στην έδρα της Λούμπλιν, όπου είναι ένα νέο γήπεδο περίπου 15.000 θεατών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2014. Αυτά αν περάσει η Δυναμό Κιέβου. Αν περάσει η ρουμανική Κλουζ, το παιχνίδι θα γίνει στο Κλουζ. Όπως είπαμε, 23 και 30 Ιουλίου τα δύο παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και από εκεί και πέρα είχαμε χθες και την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει με μια ουγγρική ομάδα, την Πάξη. Το πρώτο παιχνίδι, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι στο γκρουπ των ισχυρών του δεύτερου προκριματικού γύρου, θα γίνει στην έδρα της ουγγρικής ομάδας η πρώτη αναμέτρηση, και η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο Ολυμπιακό στάδιο. Να πούμε

και τις ημερομηνίες των αγώνων με την Πάξη. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, και η ρεβάνς 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, μένουμε στην Super League και πάμε στα νέα των ομάδων. Στον Ολυμπιακό οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Στάνιτσα από την βουλγαρική Λουντογκόρετς. Κατέθεσαν μια πρόταση γύρω στα 8 εκατομμύρια για την απόκτηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού. Είναι ένα ποσό που είναι κοντά στα χρήματα που θέλει η Λουντογκόρετς. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στην Βουλγαρία προκειμένου να ολοκληρώσουν την μεταγραφή, καθώς για τον Σέρβο ποδοσφαιριστή υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και από την Μπέτις και από την Σεβίλη, αλλά και την Ολλανδική Αλκμαρ. Ο Στάνιτς, ο οποίος προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά, την περσινή, αναδείχθηκε πρώτο σκόρε στο Europa League, παρότι είναι δεκάρι. Συνολικά σε 55 παιχνίδια με του Λουντογκόρετς πέρσι είχε 16 γκολ και 13 ασίστ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στα 24 του και μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενδιαφέρεται και για τον δεξιό μπακ της γαλλικής Λίλ, τον Τιάγκο Σάντος, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι η δεύτερη

επιλογή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει για βασικό τον Ισπανό Πάμπλο Μαφέο από την Μαγιόρκα και ως εναλλακτική λύση είναι ο ποδοσφαιριστής που αναφέραμε, ο Τιάγκο Σάντος, ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος, ο οποίος είχε αποκτηθεί από την Εστορίλ, η Λίτ τον πήρε από την Εστορίλ πληρώνοντας 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στη Λίλ έχει 84 παιχνίδια, 4 γκολ και 5 ασίστ και όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει λόγω και θεμάτων που έχει με τον προπονητή, αν και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Για να δούμε αν θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός αυτή την μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ αποτελεί παρελθόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για την ανακοίνωση του διαδόχου του Λουτσέσκου, ο οποίος θα είναι ο Κροάτης Πούσιτς. Υπάρχει συμφωνία με τον συγκεκριμένο τεχνικό και από τη στιγμή που έκλεισε και τυπικά το θέμα του Λουτσέσκου, άνοιξε ο δρόμος για την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Κροάτη τεχνικό, τον Μαρίνο Πούσιτς. Το Παναθηναϊκό έχει ουσιαστικά ξεκινήσει η προετοιμασία των Πρασίνων για τη νέα αγωνιστική περίοδο και βέβαια και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είχαμε τον δεύτερο κύκλο των εργομετρικών για τον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουμ, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη προπόνηση και πλέον η ομάδα κινείται και μεταγραφικά για να κάνει κάτι καλύτερο από την περσινή περίοδο. Απόντες έτσι στην πρώτη ήταν οι Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς, προφανώς λόγω και των υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες, ενώ εκτός βρίσκονται Μπακασέτας, Γεντβάης, Ισοκό, Πάντοβης, Βιλένα που έχουν πάρει ειδική άδεια και είναι παίχτες που ουσιαστικά δεν υπολογίζονται από τον Νίστρουπ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε και την σημαντική μεταγραφή του Καμαρά, μια μεταγραφή η οποία έκλεισε εκεί γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα υπάρχει ενδιαφέρον και για τον ποδοσφαιριστή της Σάμπλουσπορ, τον Φαντρόγγελεν. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν, φιλοξενούν μάλλον και δηλώσεις του πρόεδρου της Σάμπλουσπορ, ο οποίος αναφέρει ότι απέρριψε 2 προτάσεις για την παραχώρηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, του 27χρονου Ρικ Φαντρόγγελεν, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το 2028. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι απορρίψαμε και τις 2 προσφορές επειδή τα ποσά που μας πρόσφερε ο Παναθηναϊκός ή τα βρήκαμε πολύ χαμηλά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή έχει να βαγίσει. Ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του και αισιοδοξεί ότι θα πάρει τελικά, θα αποκτήσει τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ. Μένουμε στην Super League, να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Μια είδηση από την Κηφισιά, η οποία παραχώρησε στην βελγική Σερκ Μπριζ τον Λαζάρ Αμανί, τον Ιβοριανό μέσο, ο οποίος ήθελε να γυρίσει στο Βέλγιο. Εκεί βρίσκεται η οικογένειά του, η σύζυγος και τα παιδιά του. Έχει παίξει σε αρκετές βελγικές ομάδες και έκλεισε αυτή η μεταγραφή
στην

ομάδα της Circle Bridge, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα της Κηφισιάς. Μία είδηση που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, καθώς στην Ουκρανία υποστηρίζουν ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Τόμας Κετζιόρα, και τα δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό ο Κετζιόρα να βρεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ πολύ σύντομα, αν κλείσει αυτή η μεταγραφή στην Δυναμό Κιέβου, και αν η Δυναμό Κιέβου αποκλείσει την Κλουζ στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Από τον ΠΑΟΚ πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση για την περίπτωση αυτή του Κετζιόρα. Την ίδια ώρα στον Άρη ακούγεται ότι είναι πλέον πολύ πιθανό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ποιος και αυτός δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Ο νεοφώτιστος Ηρακλής κινείται για να κάνει την πολύ σημαντική μεταγραφή του Ιταλού Λορέντσο Ινσίνιε, αλλά ο οποίος μένει ελεύθερος από την Πεσκάρα, αλλά φαίνεται ότι για την περίπτωσή του υπάρχουν και άλλες ομάδες, κυρίως από την Ιταλία, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού, ο οποίος είναι στα 35 του χρόνια. Σίγουρα όμως θα είναι μια καλή μεταγραφή για την ομάδα του Ηράκλη.

0: Πριν περάσουμε στο βόλεϊ και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον Όφη, να πούμε ότι έγινε σήμερα η κλήρωση των play-off του Μουντιάλ γυναικών. Και η εθνική μας ομάδα γυναικών δεν στάθηκε τυχερή στην κλήρωση. Έπεσε σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, την Αγγλία. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία σε διπλές αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σίγουρα η Αγγλία είναι το αδιαφιλονίκητο, το μεγάλο φαβορί. Αν τώρα γίνει η έκπληξη, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκπληξη, η Ελλάδα θα παίξει στην επόμενη φάση με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι καλά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την εθνική, η οποία προκρίθηκε στα play-off του Μουντιάλ μετά την πολύ καλή πορεία που έκανε στον τέταρτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, όπου πήρε την πρώτη θέση κάνοντας μόνο νίκες. Τώρα οι αγώνες του πρώτου γύρου θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 26, ενώ η δεύτερη φάση είναι προγραμματισμένη για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με το σύστημα των διπλών αγώνων να καθορίζει τα εισιτήρια για το Μουντιάλ. Και όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα, το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών με την ομάδα της Αγγλίας, το εντός έδρας, θα γίνει στο Ηράκλειο, στο γήπεδο του Όφη, το οποίο αποτελεί έδρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Πάμε και στο βόλεϊ, καθώς ο Όφη, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για την νέα σεζόν, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Όφη ανανέωσε τη συνεργασία της με έναν ακόμα αθλητή, τον έμπειρο Πασαδόρο, τον Κώστα Βλαχόπουλο. Στα 37 του χρόνια θα βρίσκεται στην ομάδα και την επόμενη περίοδο, ένας πολύ έμπειρος αθλητής με πολλές παραστάσεις από τον ελληνικό χώρο, και ο Όφη με ανακοίνωσή του εκφράζει την ικανοποίηση και τη χαρά που θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Κώστα Βλαχόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είχαμε και την ανανέωση χθες της συνεργασίας του τμήματος βόλεϊ του Όφη με τον προπονητή του γυναικείου τμήματος, τον Νίκο Προύφα, τον οποίο φιλοξενήσαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Ο Νίκος Προύφας, ο οποίος έκανε δηλώσεις και στο επίσημο κανάλι του Όφη στο YouTube. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε στο κανάλι του Όφη για την συνεργασία του με την κριτική ομάδα.
1: Εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η σχέση που έχω με την ομάδα και με τον πρόεδρο είναι στο ίδιο επίπεδο. Κάθε φορά ψάχνουμε και οι δύο το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση και για μένα και για τη διοίκηση. Θέλω να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε κάνει 5 χρόνια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κάθε φορά πηγαίνουμε και ένα βήμα περισσότερο. Πρώτη χρονιά πέρσι στην Pre-League καταφέραμε και πήγαμε play-off. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο μοτίβο. Έχουμε αρκετά και νέα παιδιά και έμπειρο κράμα αθλητριών και νομίζω ότι πάλι ακόμη μια χρονιά θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
2: Φαντάζομαι ότι τώρα έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Ποιες είναι οι σκέψεις που υπάρχουν?
1: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός με τον πρόεδρο και με τη διοίκηση. Τις επόμενες μέρες σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και οι αθλήτριες. Το πλάνο μας παραμένει το ίδιο. Κοιτάμε ό,τι παιδί υπάρχει από την Κρήτη το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να το βοηθήσουμε εμείς να το εντάξουμε στο δυναμικό μας, και από εκεί πέρα ποιοτικές παίχτες από το υπόλοιπο κομμάτι, από την υπόλοιπη Ελλάδα, να έρθουν και να πλησιάσουν την προσπάθεια αυτή.
2: Ο στόχος θα είναι και του χρόνου η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Όπως είπες, πήγε στα play-off ανόδου στην πρώτη χρονιά.
1: Ναι, αφήσαμε πολύ καλή αίσθηση σε όλο τον κόσμο του βόλεϊ την περσινή χρονιά. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Να είμαστε πάλι μέσα στα play-off, να προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα play-off, και μετά σιγά σιγά θα δούμε και πώς θα είναι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ νωρίς σεζόν, να δούμε πώς θα είναι και οι υπόλοιπες ομάδες και να δούμε τους στόχους μας. Ίσως να αναθεωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η ομάδα. ομάδα, έτσι όπως αισθανόμαστε, ότι θα είναι στο ίδιο επίπεδο με την περσινή χρονιά.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τον Νίκο Προύφα. Γενικά, στο τμήμα βόλεϊ του ΟΦΗ και στους άνδρες και στις γυναίκες υπάρχει έντονη κινητικότητα και ειδικά για την ανδρική ομάδα είναι περίοδος, θα λέγαμε, ότι είναι με περισσότερες υποχρεώσεις και βέβαια και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για την κρητική ομάδα. Έχει και νέο προπονητή, τον Βέλγο προπονητή, και υποχρεώσεις για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΦΗ στο βόλεϊ στην Ευρώπη. Συμμετοχή στο Challenge Cup με στόχο να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία και να προχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί ο ΟΦΗ στην διοργάνωση. Αυτά και με το τμήμα βόλεϊ. Να πω ότι σε λίγο θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, να το διορθώσω. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, θα ασχοληθούμε με το τοπικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν αρκετές ειδήσεις και βέβαια μεγάλο μέρος της δεύτερης ώρας θα το αφιερώσουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Κύβος ερήφθη για τη φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο αφού το Υπουργείο επέλεξε τις πρώην αποθήκες Κουλούδη για τη χωροθέτηση της δομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στη τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων στα τείχη στο αγάλμα του Βενιζέλου θα προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μετά το πράσινο φως που άναψε η αρχαιολογία λόγω των πτώσεων που έχουν σημειωθεί στο σημείο, με τελευταίο περιστατικό το σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι πληγέντες στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος παραμένουν χωρίς αποζημιώσεις. Οι ίδιοι ζητούν άμεση νομοθετική παρέμβαση με αναδρομικές αιτήσεις, απλούστερους ελέγχους και επίγουσα στελέχωση των υπηρεσιών. Με καθυστέρηση 3-4 ημερών περνάει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των καυσίμων στη λιανική αγορά σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Προβλέπουν σταδιακή αποκλιμάκωση με τις τιμές της αμόλυβδης το καλοκαίρι να κινηθούν ανάμεσα στο 1,80 και 1,90 το λίτρο. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις 65.594 υποχώρησαν οι γεννήσεις το περασμένο έτος από 68.467. Η Διμερή Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν υπεγράφει εξ αποστάσεως ανοίγοντας ένα κρίσιμο διπλωματικό διάλογο διάρκειας 60 ημερών στη Γενέβη για την εφαρμογή της. Η κατάσταση όμως παραμένει εξαιρετικά έθραυστη λόγω της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και των συγκρούσεων στον Νότιο Λίβανο. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

εσύ. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλή βάρδια στο Μανώλη. Συνεχίζουμε με μπάση εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αναμένεται σύντομα να κλείσει το θέμα προπονητή. Υπάρχει μια σιγουριά ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την μη συνέχιση της συνεργασίας με τον Εντγίν Αταμάν, και βέβαια θα έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα για το θέμα προπονητή. Στον Παναθηναϊκό που φαίνεται ότι θα γίνουν και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, και μία από τις περιπτώσεις που απασχολεί το Παναθηναϊκό είναι του Καμπεγγέλε, του σέντερ, ενός πολύ καλού σέντερ. Παναθηναϊκός ο οποίος θα κινηθεί για δύο ψηλούς, και η περίπτωση του Καμπεγγέλε είναι μια που, περίπτωση που αποσχολεί. Πέρσι έπαιζε στην Ντουμπάι, έκανε καλό πρωτάθλημα με μέσο όρο 14,2 πόντους, 6,1 rebound σε 36 παιχνίδια, από τα οποία τα 35 τα ξεκίνησε βασικός. Στον ΠΑΟΚ χθες είχαμε την ανακοίνωση της πολύ σπουδαίας μεταγραφής του Καλάθη, του Νικαλάθη, ο οποίος βέβαια είναι στα 37 του χρόνια, αλλά παραμένει έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Έκανε και μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Παρτιζάν. Έκανε και δηλώσεις σήμερα ο Καλάθης για την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που γύρισα στην Ελλάδα, πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για μένα, και είμαι προφανώς πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ και τον coach Τρινκέρι. Είχαμε με τον προπονητή κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ θα είναι κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού. Για μένα κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός, και ακόμα έχω την ίδια αγάπη από τότε που ξεκίνησα να παίζω μέχρι τώρα. Οπότε μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε ξέρετε προφανώς θα έρθει η ώρα να το αφήσω. Αλλά για μένα κάθε φορά που βγαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους φιλάθλους, ακόμα νιώθω την ίδια νευρικότητα και το κίνητρο που χρειάζομαι. Και για τον στόχο που είπε, για τον στόχο του ΠΑΟΚ, είναι να ανεβάσουμε επίπεδο την ομάδα. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν στο EuroCup μπροστά μας και νομίζω ότι ο κύριος στόχος θα ήταν να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά προφανώς αυτό θα γίνει βήμα-βήμα. Κατέληξε στις δηλώσεις του ο Νικαλάθης. Είναι πολύ πιθανό η Basket League την νέα σεζόν να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και να πάει στο κανάλι του Sky. Η πρόταση που έκανε ήταν πολύ καλύτερη από την πρόταση της ΕΡΤ, η οποία είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αλαφούζος, ο ισχυρός άνδρας του Sky, έκανε πρόταση 6,2 εκατομμύριων ευρώ και 7 εκατομμύρια για το χρόνο, για την επόμενη περίοδο, και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις. Η πρόθεση του Sky είναι να δώσει έτσι περισσότερα κίνητρα για να αναδείξει ακόμη περισσότερο το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, της Basket League. Είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Αμερικανού KK Jackson από την Καρδίζα. Πρόκειται για έναν γνώριμο στο ελληνικό κοινό, καθώς πέρασε από τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της περσινής περίοδου. Τέλειωσε στην πολωνική Γκλίβιτσε και πλέον αποτελεί παίχτη
της ομάδας της Καρδίτσας. Να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, στις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες του Ηρακλείου που μετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στον ΠΟΑ είχαμε μία ακόμη κίνηση. Η ομάδα του Ατσαλένιου φέρνει ξανά στο δυναμικό της τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Λευτέρη Αμανάκη, ποιος επιστρέφει στο Ηράκλειο έπειτα από την παρουσία που είχε τα τελευταία χρόνια εκτός Κρήτης λόγω σπουδών. Είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Θήλα Σερών και θα αποτελέσει παίχτη του ΠΟΑ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στον Εργοτέλη υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ζωάο Τόμας, ο οποίος, τον Πορτογάλο, ποιος ήταν στο Τιμπάκι, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην ομάδα της Μεσαράς και την αδυναμία έτσι να εκλεγεί νέα διοίκηση και με ορατό το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει η ομάδα στην τρίτη εθνική, πολλοί παίχτες έχουν αποχωρήσει από το Τιμπάκι, ένας από αυτούς είναι και ο Ζωάο Τόμας και φαίνεται ότι την περίπτωση απόκτησής του εξετάζουν στον Εργοτέλη. Στην Χερσόνησο παρελθόν αποτελεί από την ομάδα ο Γιώργος Καπετανάκης, δεν συνεχίζει όπως έγινε γνωστό στην ομάδα της Χερσονήσου ο έμπειρος μέσος και στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Χερσονήσου τον ευχαριστεί για την προσφορά του, σημαντική προσφορά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Γιούχτας αναμένεται να κλείσει σύντομα, μάλλον να ανακοινώσει τον νέο προπονητή, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το έχουμε πει αρκετές φορές στην εκπομπή, είναι ο Νέστης Αναστασιάδης. Στο τεχνικό team του Γιούχτα δεν θα βρίσκεται ο προπονητής τερματοφυλάκων ο Κώστας Χανιωτάκης, ο οποίος θα συνεχίσει στον Πανθηραϊκό, σύμφωνα και με δημοσίευμα του site santorinisport.gr, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Πανθηραϊκού, όπου θα βρει τον Μανώλη Παπαμαθιάχη. Είναι προπονητής και όλα δείχνουν ότι μετά από την επιτυχημένη συνεργασία που είχαν Γιούχτας και Κώστας Χανιωτάκης τα τελευταία χρόνια, ο πρώην τερματοφύλακας του Όφη και είναι προπονητής τερματοφυλάκων θα συνεχίσει στην ομάδα του Πανθηραϊκού στη Σαντορίνη στο πλάι του Μανώλη Παπαμαθιάχη.

0: Λοιπόν, πάμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Σήμερα ξεκινά η δεύτερη αγωνιστική. Αλλά να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά, τα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η Πορτογαλία έκανε μια απογοητευτική πρεμιέρα στο τουρνουά, αν και είχε τις προϋποθέσεις έτσι να φτάσει στη νίκη, καθώς προηγήθηκε απέναντι στο Κονγκό με τον γκολ του Νέβες στο έκτο λεπτό. Στη συνέχεια θα λέγαμε ότι προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και όχι να επιτεθεί. Δεν ρίσκαρε. Ήταν ένα, θα λέγαμε, πολύ μονότονο παιχνίδι από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, και αυτό το πλήρωσε σε μια στιμένη φάση ένα κόρνερ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με κεφαλιά του Γουίσα. Το Κονγκό ισοφάρισε σε 1-1 και μάλιστα πλησίασε το δεύτερο γκολ όταν στο 57 ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μπακαμπού, σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού της εστίας της Πορτογαλίας. Δεν άλλαξε κάτι στη συνέχεια και το Κονγκό πανηγύρισε την ισοπαλία, έχοντας ως βασικό τον μέσο του ατρομήτου, τον Μουτουσαμί, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, και ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά, ήταν από τους παίκτες που πραγματικά έτρεξε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Έκανε 12,14 χιλιόμετρα. Θα κοιτάξω να δω και πόσα χιλιόμετρα έκανε ο Ρονάλντο, ο οποίος πραγματικά χθες ήταν ασορτή με την Εθνική Πορτογαλίας. Μια πολύ μέτρια εμφάνιση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτά έγιναν στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σαφώς καλύτερο ποιοτικά ήταν το ντέρμπι Αγγλία-Κροατία, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, με την Αγγλία να επικρατεί με σκορ 4-2 σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολλές αναλλαγές στο σκορ, πραγματικά μια ποδοσφαιρική πανδεσία, με την Αγγλία να προηγείται 2 φορές και την Κροατία να βρίσκει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Στο 12ο λεπτό με πέναλτι ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ. Στο 36 ο Μάρτιν Μπατούρινα με καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή ισοφάρισε με ίσως το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Στο 42 ο Κέιν με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ράις έβαλε πάλι μπροστά την Αγγλία με 2-1, φτάνοντας στα 10 γκολ με την Αγγλία σε Μουντιάλ, όσα και ο θρυλικός Γκάρι Λίνεκερ. Και ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έλυγε στο ημίχρονο ισόπαλο 2-2, κατάφερε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού να κάνει το 3-2 και να πάρει το προβάδισμα σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και από την Αγγλία και από την Κροατία. Το 3-2 έγινε στο 47, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Μπέλιχαμ, και το τελικό 4-2 από το Ράσφορντ μετά από ασίστ του Σάκα στο 85, σε αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Και στα παιχνίδια τώρα που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, θα λέγαμε ότι επικράτησαν τα φαβορί και στις δύο αναμετρήσεις. Η Κολομβία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν με 3-1, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λουίς Δίας, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ, έδωσε ασίστ και πραγματικά έδωσε μια πολύ όμορφη παράσταση, την οποία παρακολούθησαν 80.000 φίλαθλοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο στάδιο Αζτέκα και όπου είχε γίνει και το παιχνίδι της πρεμιέρας για το Μεξικό. Οι νικητές δυσκολεύτηκαν στο ξεκίνημα απέναντι στο μαχητικό Ουσμπεκιστάν. Πήραν όμως το προβάδισμα με τον Μουνιώθ στο 40. Στο δεύτερο ημίχρονο το Ουσμπεκιστάν μπήκε δυνατά και έφτασε στην ισοφάριση με τον Φαϊζού Λάεφ στο 60. Αλλά 5 λεπτά αργότερα ο Ντίας έβαλε μπροστά την Κολομβία. Το Ουσμπεκιστάν προσπάθησε να ισοφαρίσει και τελικά στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμπάς με κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την Κολομβία. Δύσκολη νίκη πέτυχε και η ομάδα της Γκάνα, η οποία κέρδισε την εισάξιο όπως εμφανίστηκε στο παιχνίδι, ομάδα του Παναμά με 1-0. Ο τερματοφύλακας της Γκάνας, ο Λόρενς Ατί Ζίγκη, ήταν ο καλύτερος για την Γκάνα στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκάστηκε όμως να αποχωρήσει από το παιχνίδι μετά από τραυματισμό. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που έκανε ο Κάρλος και η Ρόζ, η Γκάνα εμφανίστηκε πιο επιθετική και τελικά κατάφερε στις καθυστερήσεις να πάρει τη νίκη με τον γκολ που πέτυχε ο Καλέμ Γιρέγκη από πάσα του Ασάντε. Για την Γκάνα να πούμε ότι δεν έπαιξε ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, ήταν στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε σε κανένα σημείο από τον προπονητή του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν με τα παιχνίδια αυτά η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και πάμε και στις βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο Μεξικό, Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, Τσεχία, Νότια Αφρική χωρίς βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ, Βοσνία έχουν από 1 βαθμό. Τρίτο γκρουπ, Σκωτία πρώτη με 3 βαθμούς, Μαρόκο, Βραζιλία ακολουθούν με 1, Αϊτή χωρίς βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία έχουν από 3 βαθμούς, 0 βαθμούς για Τουρκία και Παραγουάη. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού στην κορυφή με 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρασάου χωρίς βαθμούς. Έκτος όμιλος, Σουηδία πρώτη με 3 βαθμούς, Ιαπωνία, Ολλανδία έχουν από 1 βαθμό, την Ισία χωρίς βαθμούς. Στον 7ο όμιλο έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με 1 βαθμό για Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτο. Το ίδιο ισχύει και στον 8ο όμιλο, όπου Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι έχουν από 1 βαθμό. Στο 9ο γκρουπ Νορβηγία και Γαλλία προηγούνται με 3 βαθμούς, Σενεγάλη, Ιράκ έχουν 0 βαθμούς. 10ος όμιλος, στην πρώτη θέση Αργεντινή, Αυστρία με 3 βαθμούς, Ιορδανία, Αλγερία χωρίς βαθμούς. Και στον 11ο όμιλο, Κολομβία στην πρώτη θέση με 3, Κονγκό, Πορτογαλία έχουν από 1, Ουσμπεκιστάν κανένα. Και 12ος όμιλος, στην κορυφή Αγγλία και Γκάνα με 3 βαθμούς, Παναμάς και Κροατία δεν έχουν κανένα βαθμό. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται στη φάση των 32 οι δύο πρώτοι των ομίλων, των 12 ομίλων, συνολικά 24 ομάδες, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα συνεχίσουν στην διοργάνωση. Δηλαδή από τις 48 ομάδες θα αποκλειστούν 16 ομάδες από τη φάση των ομίλων και θα προχωρήσουν στην φάση των 32 οι υπόλοιπες. Είπαμε για τις βαθμολογίες, πάμε και στον πίνακα των σκόρερ. Εκεί μετά την πρώτη αγωνιστική έχει πάρει κεφάλι ο Λιονέλ Μέση με το hat-trick που έκανε κόντρα στην Αλγερία. Έχει 3 γκολ. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν από 2 γκολ και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ. Είναι ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ, ο Νεοζηλανδός Τζαστ, ο Γερμανός Χάβερτς, ο Νορβηγός Χάλαντ, ο Αμερικανός Μπαλογκάν και ο Σουηδός Αγιάρη. Όλοι αυτοί έχουν από 2 γκολ, 1 λιγότερο από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αύριο τα ξημερώματα, με τα οποία ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο. Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να πάμε και στα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε και αύριο τα ξημερώματα για την δεύτερη πλέον αγωνιστική. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και συνεχίζεται το πρόγραμμα με την δεύτερη αγωνιστική. Συγκεκριμένα απόψε θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 7, Τσεχία-Νότια Αφρική. Ένα παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες, γιατί ξεκίνησαν και οι δύο με ήττα τον πρώτο όμιλο. Η Τσεχία ιτήθηκε 2-1 από την Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική 2-0 από το Μεξικό, απογοητεύοντας. Και η ομάδα που θα επικρατήσει θα έχει προβάδισμα πρόκρισης και αυτή που θα χάσει θα είναι πολύ δύσκολο μετά να προκριθεί στην επόμενη φάση. 7 η ώρα το παιχνίδι.

όπως είπαμε, ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότια Αφρική, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ 2 Sport. Στις 10 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Είναι παιχνίδι για τον δεύτερο

Βοσνία από την πλευρά της έφερε 1-1 με τον Καναδά. Αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και πάμε και στα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα. Δύο παιχνίδια αύριο τα ξημερώματα. Καναδάς Κατάρ είναι για τον ίδιο όμιλο, το δεύτερο όμιλο που μετέχουν η Βοσνία και η Ελβετία. Όποια ομάδα κερδίσει θα έχει προβάδισμα πρόκρισης. Καναδάς έχει το πλεονέκτημα της έδρας σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί μία τα ξημερώματα αύριο από την ΕΡΤ 2 Sport. Και ο Καναδάς και λόγω έδρας είναι το φαβορί σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Βανκούβερ με διαιτητή τον Χιλιανό Γκαράι, ένα γήπεδο χωρητικότητας 54.000 θέσεων. Και το άλλο παιχνίδι που θα γίνει πιο δύσκολη ώρα από το παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και τον Κατάρ, Μεξικό-Νότια Κορέα, 4 τα ξημερώματα, μετάδοση από την ΕΡΤ 1, ένα παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Μεξικού, έχει το προβάδισμα του Μεξικού, αλλά η Νότια Κορέα έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στο στάδιο Εστάντιο Ακρών, στο Ζαποπάν, θα δείξει αυτό το παιχνίδι, ένα στάδιο χωρητικότητας περίπου 46.000 θέσεων. Και εδώ το Μεξικό, αν κερδίσει την Νότια Κορέα, κλειδώνει την πρόκριση και πιθανότητα θα κλειδώσει και την πρώτη θέση του ομίλου, που θα φέρει και ένα πιο προσιτό αντίπαλο στην φάση των νοκάουτ αναμετρήσεων, στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λοιπόν, πάντα στους αριθμούς του παγκοσμίου κυπέλλου, προσπάθησα να βρω πόσα χιλιόμετρα έκανε ο Κριστιανό Ρονάλντο στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής στοιχεία για τα χιλιόμετρα που έκανε ο Ρονάλντο, αλλά υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την ισχνή αγωνιστική του παρουσία στο χθεσινό παιχνίδι, όπου έπαιξε 90 λεπτά. Είχε 25 επαφές με την μπάλα. Είναι οι λιγότερες που είχε ποτέ ο Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Πραγματοποίησε 21 πάσες, 19 από αυτές ήταν σωστές, επιτυχημένες, όμως οι 17 είχαν παραλείπτει προς τα πίσω, δηλαδή η μπάλα πήγε με σιγουριά προς τα πίσω. Κέρδισε δύο από τις τρεις εναέριες μονομαχίες που έδωσε, όμως έχασε και 3 φορές την κατοχή της μπάλας. Είχε ευκαιρίες, 2 ευκαιρίες, όμως καμία από αυτές δεν βρήκε το στόχο. Αυτά έτσι για τα στατιστικά του Κριστιανού Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι όπου περισσότερο από όλους έτριξε ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου. Έκανε πάνω από 12 χιλιόμετρα. Ένας πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αυτά λοιπόν και για τον Κριστιανό Ρονάλντο και για τα παιχνίδια που θα γίνουν, που έγιναν χθες και που θα γίνουν τις επόμενες ώρες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσει που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Έχουν γίνει πολλά παράπονα και από παίχτες και από προπονητές για τα διαλύματα ενυδάτωσης που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε ημίχρονο παιχνιδιού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σταματάνε εκεί οι παίχτες για περίπου 3 λεπτά κάθε ημίχρονο και είχαμε δηλώσεις και από πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές για αυτά τα cooling break που ονομάζονται και από τον Ολλανδό Φαντάικ. Άφησε αιχμές για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία, όπως είπε, το κάνει για καλό, για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Αλλά υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι αυτά τα διαλύματα είναι περισσότερο για τις διαφημίσεις και τα έσοδα της FIFA μόνο από αυτά τα διαλύματα έχουν φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε ένα τεράστιο ποσό που μπαίνει στα ταμεία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό το ποσό από τα διαλύματα αυτά που γίνονται σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα αν είναι υψηλές οι θερμοκρασίες ή αν είναι πιο χαμηλές. Αλλά συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους ποδοσφαιριστές για αυτά τα διαλύματα. Θα πάμε και σε άλλες ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο πολύ σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία και σχολίασε την εμφάνιση του Χάρι Κέιν, αλλά δεν στάθηκε τόσο στα 2 γκολ που πέτυχε ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, όσο στη συμβολή του στην αμυντική λειτουργία της Αγγλίας. Είπε λοιπόν ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς ότι ο Χάρι Κέιν πέτυχε 2 γκολ, αλλά αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν η αποφασιστική του απόκρουση στην περιοχή του στο τέλος του αγώνα. Όταν βλέπεις ένα παίχτη του διαμετρήματός του να αμήνεται έτσι, εντυπωσιάζεσαι από την αυτοθυσία του. Θέλει να νικήσει και είναι πρόθυμος να κάνει πράγματα που ένα στάρ δεν θα έκανε κανονικά, είπε σε συνέντευξή του ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο προπονητής ο μέσος μάλλον της Εθνικής Κονγκό, ο Μουκάο, είπε ότι ο προπονητής τους δεν είχε βγάλει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση του Κριστιανού Ρονάλντο. Δεν υπήρχε, είπε, πραγματικά σχέδιο για τον Ρονάλντο και για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρουμε ότι δεν είναι τώρα ο ίδιος.

ως παίκτης που ήταν στην ακμή του. Είναι λίγο μεγαλύτερος τώρα, αρκετά μεγαλύτερος θα έλεγα εγώ. Είπε ο μέσος της Λίλ για τον Ρονάλντο, ο οποίος έχει τα διπλάσια χρόνια από τον Μουκάου. Ο Μουκάου είναι 21, ο Ρονάλντο πάει για τα 42. Αλλά πρόσθεσε με πολύ σεβασμό ότι παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία, οπότε τον σέβομαι πολύ, τόνισε ο μέσος της Εθνικής Ομάδας του Κονγκό. Να πάμε και στον προπονητή της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, τον Ιταλό, τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την Κολομβία, η ομάδα του ιτήθηκε με 3-1, είπε ότι είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου, το να παίζει το Μουντιάλ είναι κάτι υπέροχο, είναι κάτι που θα θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Είναι η πρώτη φορά που οι παίκτες μου έπαιξαν σε αυτό το στάδιο για το Μουντιάλ και θα το θυμούνται πάντα. Όταν μια μικρή ομάδα όπως η δική μας λειτουργεί όπως σήμερα, είναι σαφές ότι η ήττα με 3-1 είναι υπερβολική, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον μιας ομάδας όπως η Κολομβία. Όταν κάνεις λάθη απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, τα πληρώνεις ακριβά, τόνισε ο προπονητής της ομάδας του Ουσμπεκιστάν, ο Ιταλός Φάμπιο Καναβάρο.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής να ολοκληρώσουμε με κάποιες ειδήσεις από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Μια πολύ ωραία κίνηση που έγινε από τους παίκτες της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, οι οποίοι είχαν καλή παρουσία στο παιχνίδι με την Κολομβία, έχασαν με 3-1, όμως συζητιέται πάρα πολύ η κίνησή τους μετά το τέλος του αγώνα να καθαρίσουν τα αποδυτήρια. Πραγματικά τα άφησαν να στράφτουν τα αποδυτήρια που είχαν και ήταν μια κίνηση που εκθιάστηκε από πολλούς. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έκανε μια δήλωση μετά την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι με την Αλγερία και ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο Μέση να παίζει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Είπε λοιπόν ο Βραζιλιάνος πρόεδρος ο Λουίς Ινιάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι σκέφτομαι να υπογράψω τον Μέση για να παίξει στην εθνική Βραζιλίας, μια δήλωση που έκανε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελβετία μετά από τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής που έγινε εκεί. Και από τον πρόεδρο της Βραζιλίας πάμε στον βετεράνο άσο της Γαλλίας, ο οποίος έκανε δηλώσεις για ένα άλλο μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου. Αναφερόμαστε στον Τιερί Ανρί, ο οποίος σχολίασε την εμφάνιση του Ρονάλντο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός. Είπε ότι ο Ρονάλντο θα πρέπει να κοιτάζει να σκοράρει η Πορτογαλία και όχι αυτός. Η ομάδα σου θα πρέπει να σκοράρει, ήταν το σχόλιο του Τιερί Ανρί για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και όχι ο Πορτογάλος να ψάχνει το γκολ για την ατομική του διάκριση. Είχαμε ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στην πρώτη αγωνιστική, καθώς τρεις παίχτες της Bayern κέρδισαν το βραβείο του MVP με τις εθνικές ομάδες. Ο Harry Kane για το 4-2 επί της Κροατίας, ο Λίσε στη νίκη που πέτυχε η ομάδα του και η Γαλλία το 3-1 επί της Σενεγάλης και ο Λουίς Ντίας τη νίκη που πέτυχε η Κολομβία επί του Ουσμπεκιστάν. Τρεις παίκτες στην Bayern αναδείχθηκαν MVP της φάσης των ομίλων και αυτός ο εντυπωσιακός συγχρονισμός επέτρεψε στην Bayern να ξαναμπεί στα βιβλία της ιστορίας του Μουντιάλ, αφού αυτή ήταν μόλις η 8η φορά σε όλη την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που τρεις παίκτες από την ίδια ομάδα αναδείχθηκαν MVP στην ίδια αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Είχαμε δηλώσει και από τον Εμπαπέ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δέχθηκε πολύ κριτική τους τελευταίους μήνες, όμως ήταν πάρα πολύ καλός στην πρεμιέρα. Πέτυχε 2 γκολ στο 3-1 επί της Σενεγάλης. Έκανε και δηλώσεις ο

Εμπαπέ, ο οποίος είπε ότι όταν τον ρωτήθηκαν αν ήταν αυτή η εμφάνιση μια απάντηση στην κριτική που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, είπε ο Εμπαπέ: «Δεν παίζω για να πάρω εκδίκηση. Αν ήθελα να κάνω τους επικριτές μου να σιωπήσουν, θα έπρεπε να παίζω μέχρι τα 80 μου χρόνια. Επικεντρώνομαι στο να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για τη Γαλλία και αυτό είναι όλο. Παίζω για να γράψω ιστορία με τη χώρα μου και να οδηγήσω την ομάδα μου στον τελικό για να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο». Και κλείνουμε μία είδηση που έχει να κάνει με ένα ποδοσφαιριστή της Ακτής Ελεφαντοστού, τον Έλιε Γουαχή, ο οποίος του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά γιατί φέρεται να εμπλέκεται με την κατηγορία χειραγώγησης αγώνα. Η Ακτή Ελεφανταστού δηλώνει άγνοια για μια νομική διαδικασία που τον αφορά, τονίζοντας ότι παραμένει κανονικά μέλος της ομάδας. Ωστόσο, δεν μπορεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να ταξιδέψει στον Καναδά για το παιχνίδι με τη Γερμανία και έτσι θα παραμείνει στη βάση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι έτοιμη να μας πει τους τίτλους ειδήσεων η καλή συνάδελφος η Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθεί στις 5 η εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και κάθε βράδυ στις 10 το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, της πρώην αποθήκης Κουλουδής στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επέλεξε το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, ενώ νωρίτερα διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων. Θύελλα αντιδράσεων έχει σηκώσει το θέμα των εργασιών που έχουν ξεκινήσει στο εμβληματικό μνημείο των Λιονταριών. Με εκείνη η παρέμβασή τους, 13 τοπικοί φορείς εκφράζουν τη δυσφορία τους. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία υπεραμείνθηκε της απόφασής της, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις ήταν επιβεβλημένες και επίγουσες. Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες κτηνοτρόφων για προβλήματα που συνδέονται με το κτηματολόγιο και τις αγροτικές ενισχύσεις. Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο «Η Ελπίδα». Ζητείται άμεση νομοθετική ρυθμίση αναδρομικής καταβολής, ώστε να αποζημιωθούν όσοι πολίτες αποκλείστηκαν από την ενίσχυση πρώτων βιωτικών αναγκών και την αποζημίωση οικοσκευής. Νέα ευκαιρία να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την εφορία χωρίς να τρέχουν στα δικαστήρια έχουν οι φορολογούμενοι, εξασφαλίζοντας κούρεμα έως και 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Ο αγώνας δρόμου για την κατάρτιση της τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκινά από αύριο Παρασκευή, μετά και την επίσημη τελετή υπογραφής ύστερα από την ψηφιακή του μνημονίου των 14 σημείων. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

με ένα παλιό λαϊκό τραγούδι σε νεότερη εκτέλεση ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα. Σωκράτης Μάλα μας, ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Εμείς δεν έχουμε σκοπό σήμερα να αφήσουμε τα παλιά να πάνε στην ευχή. Θα έχουμε αρκετές φορές την ευκαιρία μέσα στην εκπομπή μας αυτό το απόγευμα να ακούσουμε και να θυμηθούμε μαζί ξεχωριστές μελωδίες και στίχους από το παρελθόν. Αρκεί να μείνετε μαζί μας μέχρι

0: Ένα από τα τραγούδια που, όπως και να το κάνουμε, μυρίζουν μοσκοβολούν Κρήτη. Και βέβαια όταν το τραγουδά αυτή η υπέροχη φωνή του Μανώλη Δάκη, γίνεται ακόμη πιο όμορφο και πιο ξεχωριστό. Ένας αποχαιρετισμός που νομίζω πως τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση είναι πολύ νωρίς για να το κάνουμε, γιατί βρισκόμαστε στο ξεκίνημα, στο πρώτο ημίωρο, και έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί.
1: Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

Αυτές οι δεύτερες εκτελέσεις που όπως και να το κάνουμε ζωντανεύουν ξανά, δίνουν καινούργια πνοή και καινούργιο άκουσμα σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια από τα παλιά. Αργοσβήνης μόνοι, εμείς δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε και αυτό το απόγευμα όλους εσάς εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε χαμηλώνοντας τους τόνους και τραγουδώντας μαζί, τι άλλο, την αγάπη. Χρήστος Τιβαίος με την αγάπη, οδηγό του για τα επόμενα λεπτά.

Είναι πραγματικά πολλά τα τραγούδια. Νομίζω πως τα περισσότερα τραγούδια που τραγουδάμε στην ελληνική αλλά και στη διεθνή μουσική σκηνή έχουν να κάνουν αυτό ακριβώς, με την αγάπη, με τις διάφορες μορφές της, με τα ζευγάρια, με αυτούς που χωρίζουν, με αυτούς που χάνουν την αγάπη τους, με αυτούς που την αναζητούν. Νομίζω πως τις περισσότερες φορές όλα τα τραγούδια μιλούν για αγάπες που ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε, για αγάπες που έχουμε χάσει. Εμείς πάμε να αφήσουμε την αγάπη και να χορέψουμε. Να χορέψουμε συντροφιά με τη Χαρούλα Αλεξίου και ένα ταγκό. Ένα πολύ όμορφο ταγκό που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά.

Να όμως που σιγά σιγά εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και πώς θα το ολοκληρώσουμε με ένα μουσικό ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια σε ό,τι αφορά την διεθνή μουσική σκηνή είναι ένα τραγούδι που ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή από το Ράδιο Κρήτη. Simon & Garfunkel και το τραγούδι The Boxer που θα μας φτάσει στις 5:30.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Honda Center.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14.000.

Λίγο μετά τις 5.30 στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής μας βρισκόμαστε, απόγευμα Πέμπτης, ένα απόγευμα που το περνάμε μαζί εδώ στο Ράδιο Κρήτη, ξεφυλίζοντας και ακούγοντας όμορφες στιγμές, όμορφα τραγούδια από την ελληνική και την ξένη μουσική σκηνή. Πάμε να χαμηλώσουμε τους τόνους και να πετύχουμε να βρούμε τελικά αυτό που μας

Είναι κάτι που συνήθως ακούγεται σαν απειλή, όμως στην δικιά μας περίπτωση και στην περίπτωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη έγινε ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Αν σε πετύχω, και εμείς που προσπαθούμε και θα πετύχουμε τελικά του στόχου μας να ακούσουμε όμορφα και ξεχωριστά τραγούδια. Πάμε για μία ακόμη φορά να αλλάξουμε σιγά σιγά το ρυθμό και να ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο.

Τι να πεις αλήθεια για αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την μοναδική μουσική και βέβαια τους υπέροχους στίχους από τους Rolling Stones, το τραγούδι Angie. Και εμείς που αφήνουμε την Angie, αφήνουμε τον κόσμο και ερχόμαστε στα δικά μας. Ένα γυναικείο όνομα θα ακούσουμε τώρα, θα τραγουδήσουμε τώρα. Το συγκρότημα το 2002 GR, ένα τραγούδι που μας πηγαίνει πάνω από 30 χρόνια πίσω, το τραγούδι Anna.

Ο Ηλίας Ασβεστόπουλος και η παρέα του 2002GR. Ένα συγκρότημα που τη δεκαετία του 80 και κάπου και μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 κατάφερε να κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τραγούδια που ακούγονται ακόμη και σήμερα, τα θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς ακόμη και σήμερα. Ένα από αυτά, αυτό που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι «Άννα». Αφήνουμε την Άννα και πάμε στην Άβρα. Ένα ακόμη τραγούδι από εκείνη την εποχή, περίπου λίγα χρόνια μετά, ίσως και καμιά δεκαετία, για να πω την αλήθεια, πιο μετά, αν θυμάμαι καλά. Ήταν στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, όταν ο Δημήτρης Παναγόπουλος κατάφερε να κάνει τη μία και μοναδική μεγάλη δική του επιτυχία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, την Άβρα.

τραγούδια που σίγουρα ξυπνούν αναμνήσεις. Το είπαμε και στο ξεκίνημα άλλωστε της εκπομπής μας, πως δεν θα αφήσουμε στην ευχή τα παλιά και θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, να ξεφυλίσουμε μαζί, να θυμηθούμε και να γνωρίσουν και κάποια τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, που έγιναν μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 με αγάπη.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πορεία διαμαρτυρίας από τους κατοίκους των Αθανάτων, Γουρνών, Αυγενική, Βενεράτου αλλά και άλλων περιοχών στην Ηρακλείου Μυρών που αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το πρώην κτίριο εμπορίας και αποθήκευση ελαιολάδου που θα αξιοποιηθεί για την προσωρινή εγκατάσταση των μεταναστών. Η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου συνεδρίασε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τουριστικών φορέων της πόλης, θέτοντας στο επίκεντρο τη συντήρηση της Κρίνης Μοροζίνη και την πορεία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Στο μεταξύ, παραμένουν οι αντιδράσεις των φορέων για τα έργα με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να υποστηρίζει ότι οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη συντήρηση και την προστασία του μνημείου. Πολύ σοβαρά εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, σχεδιάζοντας την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης

0: ανακυλώστους αλής που το ψαρεύουν. Σύσκεψη την Παρασκευή υπό τον Υφυπουργό Θανάση Καβαδά για την κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου. Σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ με το κλίμα να επιβαρύνεται μετά την ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική σε ευρωπαϊκές χώρες και ανακοίνωσε επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και η εξελίξη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα το περνάμε εδώ μαζί συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη με όλους εσάς. Ο Λευτέρης Φωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια μας συντροφεύουν ένα ακόμη απόγευμα.

Οι Beatles και ένα τραγούδι που νομίζω πως δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις πιο μεγάλες τους επιτυχίες και ένα τραγούδι που πραγματικά το έχει ακούσει ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η φίλιος. Το τραγούδι Let It Be, και εμείς που επιστρέφουμε στα δικά μας και πάμε να ακούσουμε ένα ντουέτο. Ο Κώστας Χατζής και ο Αντώνης Ρέμος βλέπουν και θαυμάζουν τον κόσμο από ψηλά.

Ο κόσμος που μοιάζει και δεν ξέρω αν τελικά είναι και πιο όμορφος από ψηλά. Πάντως αρκετοί καλλιτέχνες έχουν τραγουδήσει γι' αυτό, το πώς μπορείς να δεις τη γη από τη σελήνη, από τον ουρανό, από ένα αεροπλάνο. Γενικά πώς μπορείς να δεις τη γη όταν απογειωθείς. Εμείς που συνεχίζουμε να τραγουδάμε αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον καλό, όπως θα μας πει για τα επόμενα λεπτά ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος Ψιλούρης.

Αυτή ακριβώς είναι ζωή, όμορφη και ξεχωριστή για κάποιους και δύσκολη και απρόσιτη για τους περισσότερους. Η ζωή που κάνει τα δικά της παιχνίδια και κάποιες φορές μπορεί να είμαστε στα κάτω μας, κάποιες άλλες όμως καταφέρνουμε και βρισκόμαστε εκεί ψηλά στον αφρό. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο με ένα ακόμη ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Αυτή τη φορά ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα μας πάει μουσικά στη Νέα Υόρκη.

0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε

0: και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6:30 σιγά σιγά φτάνουμε, βρισκόμαστε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μου στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Φωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι μαζί μας και μας κρατάνε συντροφιά.

Είναι κάτι που το ζητάμε, που το θέλουμε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Κάποιες φορές, κάποιες στιγμές θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, αυτό το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη από τώρα και μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7, παραδοσιακά παίζουμε τα καλύτερα, αφήνουμε τα καλύτερα όπως λέμε για το τέλος. Έτσι λοιπόν καλό θα ήταν να μείνετε κι εσείς μαζί μας μέχρι το τέλος.

με στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Και βέβαια μπορούμε να πιούμε κι εμείς λίγο απόψε παραπάνω, αρκεί να μην οδηγήσουμε μετά και αρκεί να μην το παρακάνουμε. Πάντως σίγουρα μπορούμε να γευτούμε λίγο παραπάνω τη μουσική. Με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια τώρα της Κρήτης, ο Μανώλης Ζητάκης για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας σήμερα, και ένα, είπαμε, από τα αγαπημένα τραγούδια της Κρήτης, «Άστρα μη με μαλώνετε».

Έλατε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε συντροφιά μας στο μπουζούκι. Δύο γυναικείες φωνές, δύο από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, με μεγάλη πορεία για την κάθε μία από αυτές μέσα στο ελληνικό τραγούδι, η Μελίνα Κανά και η Γιώτα Νέγκα. Αγάπαμε και πούλαμε και Ανοιχτή λογαριασμή, δύο αγαπημένα τραγούδια που θα μας συντροφεύσουν για τα επόμενα λεπτά.

Και εμείς που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη θα είναι κοντά σας και θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Πολλές ευχές για να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις έξω από τις αποθήκες Κουλούδη με τους κατοίκους από χωριά της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου να διαμαρτύρονται για την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία προσωρινού κλειστού χώρου φιλοξενίας μεταναστών εκεί. Έκλεισαν την Ηρακλείου Μυρών οι κάτοικοι. Παράλληλα, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται. 59 λωδαποί διασώθηκαν από σκάφος της Frontex νότια των Γκαλό λιμένων. Αργότερα το βράδυ αναμένονται στο Ηράκλειο. Με κάγκελα ασφαλείας θωρακίζονται τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά πτώσεων, ειδικά από το σημείο πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας. Σε απόγνωση κτηνοτρόφοι της Κρήτης από τις σοβαρές επιπτώσεις που επιφέρει διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και της κτηματογράφησης στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Νέες έρευνες της αστυνομίας στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη φέρουν στο φως μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις τελευταίες κινήσεις της. Οι αντιφάσεις στις ημερομηνίες της εξαφάνισης περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς διαφορετικά πρόσωπα δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πότε χάθηκαν τα ίχνη της. Το Υπουργείο Εργασίας παρουσίασε νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές και τις προσλήψεις. Οι εργοδότες υποχρεούνται πλέον να αναγράφουν το μισθολογικό εύρος στις αναγγελίες πρόσληψης και απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Την ακύρωση της προγραμματισμένης τελετής υπογραφής του μνημονίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, καθώς υπογραφή έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, οπότε και δεν θα χρειαστεί να υπάρξει συνάντηση και τελετή. Στα αθλητικά, με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Νότια Αφρική αυτή την ώρα και Ελβετία-Βοσνία στις 10 το βράδυ, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια.

0: διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τέπτα μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας, 5η 18 Ιουνίου. Φεύγει και ο Ιούνιο σιγά σιγά, φεύγει το καλοκαιράκι. Όχι, δεν θέλετε τέτοια, το ξέρω. Εδώ είναι το καλοκαίρι, ζούμε στην Κρήτη. Το καλοκαίρι θα είναι μέχρι τον Οκτώβρη, οπότε καμία ανησυχία. Εμείς είμαστε εδώ να περάσουμε ακόμη ένα όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι γεμάτο από μουσική, από επιλεγμένα τραγούδια, σκέψεις και στιγμές που μας φέρνουν λίγο πιο κοντά. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες θα αφήσουμε για λίγο πίσω την ένταση της καθημερινότητας και θα ταξιδέψουμε μέσα από τα επιλεγμένα τραγούδια μας, αλλά και διάφορα θεματάκια που αγγίζουν όλους μας. Για τις ανθρώπινες σχέσεις θα πούμε για τις αξίες της ζωής, τις μικρές χαρές και όλα εκείνα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο ουσιαστική. Όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στην εργασία σας, στο δρόμο και οδηγείτε προσεκτικά, ζώνη, κράνος, τα λέμε αυτά συνέχεια. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να μοιραστείτε αυτό το 2ωρο μαζί μας. Ανεβάστε την ένταση και

Πολλές φορές θαυμάζουμε τους ανθρώπους που πετυχαίνουν μεγάλους στόχους, όμως πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται συνήθως η συνέπεια. Είναι αυτή η καθημερινή προσπάθεια, ακόμη και όταν δεν υπάρχει διάθεση ή άμεσο αποτέλεσμα. Η συνέπεια είναι αυτή που χτίζει η εμπιστοσύνη τόσο απέναντι στους άλλους όσο και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Μας βοηθά να εξελισσόμαστε και να προχωράμε σταθερά προς αυτά που επιθυμούμε. Δεν χρειάζονται πάντα πολύ μεγάλα βήματα. Αρκούν μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνονται όμως με σταθερότητα. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη που βρίσκεται στη διάρκεια. Και πολλές φορές να ξέρετε πως η συνέπεια νικά ακόμα και το ταλέντο.

Στη ζωή όλων μας υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης. Μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, να είναι ένας γονιός, ένας φίλος ή ακόμη και κάποιος που δεν γνωρίσαμε ποτέ πολύ καλά. Αυτοί οι άνθρωποι μας δείχνουν με το παράδειγμά τους τι σημαίνει επιμονή, τι σημαίνει ήθος, τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Και προφανώς μας ενθαρρύνουν να γίνουμε καλύτεροι και να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Η επιρροή αυτών των ανθρώπων συχνά ξεπερνά τα λόγια. Αποτυπώνεται στις πράξεις τους και στις αξίες που μεταδίδουν. Και αυτό είναι κάτι που μένει για πάντα.

Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε ανθρώπινης σχέσης. Χτίζεται πάρα πολύ αργά μέσα από πράξεις και συνέπεια και χρειάζεται χρόνο για να δυναμώσει. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια να εκφραστούν και να μοιραστούν όλα όσα έχουν μέσα τους. Αντίθετα, όταν η εμπιστοσύνη χαθεί, δύσκολα αποκαθίσταται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς αλλά και αξιόπιστοι στις σχέσεις μας. Η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, είναι ένα δώρο που κερδίζεται και όταν υπάρχει κάνει τη ζωή πιο όμορφη και πιο ουσιαστική. Γι' αυτό το νου σας.

0: πείτε στόπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ζωή είναι γεμάτη αλλαγές. Άλλες τις επιλέγουμε και άλλες έρχονται απρόσμενα. Πολύ συχνά μπορεί να μας φοβίζουν γιατί μας βγάζουν από αυτή την ζώνη άνεσής μας. Όμως πολλές φορές από τις καλύτερες στιγμές αυτές της ζωής που μπορούμε να θυμηθούμε ήταν εκείνες οι στιγμές που ξεκίνησαν από μία αλλαγή που αρχικά μπορεί να μην θέλαμε ή μπορεί να μην περιμέναμε. Οι αλλαγές μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι, να εξελισσόμαστε, να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες και να βλέπουμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Όσο δύσκολες κι αν μπορεί να μας φαίνονται στην αρχή, να θυμάστε πως πολύ συχνά κρύβουν νέες ευκαιρίες.

Ο σεβασμός είναι μία από τις σημαντικότερες αξίες που μπορούμε να καλλιεργήσουμε οι άνθρωποι. Και δεν αφορά μόνο τον τρόπο που φερόμαστε στους άλλους, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο σεβασμός σημαίνει να ακούμε χωρίς να διακόπτουμε. Να διαφωνούμε, γιατί είμαστε και διαφορετικοί όλοι οι άνθρωποι, αλλά χωρίς να προσβάλλουμε και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Είναι η βάση ο σεβασμός για υγιείς σχέσεις και για μια καλύτερη κοινωνία, αν φυσικά τη θέλουμε. Όταν δείχνουμε σεβασμό, δημιουργούμε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Και αυτό, αν το σκεφτείτε, είναι πολύτιμο σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Τα ταξίδια δεν είναι μόνο οι προορισμοί που επισκεπτόμαστε, είναι οι εμπειρίες που αποκτάμε, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και οι εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Κάθε ταξίδι μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τον κόσμο με νέα μάτια, να γνωρίσουμε διαφορετικές κουλτούρες και να εκτιμήσουμε όσα έχουμε. Ακόμη και μία μικρή απόδραση μπορεί να μας γεμίσει νέες ιδέες και όμορφα συναισθήματα. Τα ταξίδια είναι αυτά που ανοίγουν τους οριζοντές μας και φυσικά εμπλουτίζουν τη ζωή μας με νέες εμπειρίες.

Αχ, αυτή η συγχώρεση, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη, είναι όμως πολύ απελευθερωτική. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι όταν συγχωρούμε ξεχνάμε αυτό που έγινε ή δικαιολογούμε όλους όσους μας πλήγωσαν. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει όμως ότι επιλέγουμε να μην αφήσουμε το θυμό να καθορίζει τη ζωή μας. Γιατί κρατώντας μέσα μας την πικρία, επιβαρύνουμε κυρίως τον εαυτό μας. Η συγχώρεση λοιπόν είναι μια πράξη ωριμότητας, αλλά και εσωτερικής δύναμης. Και μας βοηθά να προχωρήσουμε μπροστά και να αφήσουμε χώρο για πιο θετικά συναισθήματα.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη ως προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το ακίνητο, ζητούν συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ παράλληλα προγραμματίζουν μαζική παρουσία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Στο κύμα των σφοδρών αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει σε τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου απάντησε και χαρακτήρισε ως ανακριβή τα όσα της καταλογίζονται σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη. Ακόμα φορείς του τουρισμού ζήτησαν την αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο με επιστολή τους προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση με τα τροχιά ατυχήματα από ηλεκτρικά πατίνια στην Κρήτη. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στις δαφνές. Παραμένει ο 16χρονος από το Ρέθυμνο, καθώς υπέστη πολλαπλά τραύματα και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Άμεση αποκλιμάκωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ εδώ και τώρα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, χαιρετίζοντας την ιστορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απίφθινε σαφές μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, καλώντας τον να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολυοδομίες της χώρας. Ακυρώνεται η τελική υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η συμφωνία ήδη υπεγράφει. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες, υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσα από τη δουλειά, τα χόμπι, τις ιδέες και τις λύσεις που βρίσκουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας, η δημιουργικότητα μας βοηθά να βλέπουμε τις νέες δυνατότητες εκεί που μπορεί άλλοι άνθρωποι να βλέπουν μόνο αδιέξοδα. Είναι λοιπόν μία πηγή έμπνευσης αλλά και προσωπικής έκφρασης και όσο περισσότερο την καλλιεργούμε, γιατί μπορεί πολλοί άνθρωποι να λέμε ότι δεν είμαστε δημιουργικοί, δεν κάνουμε κάτι δημιουργικό, αλλά όσο περισσότερο την καλλιεργούμε τη δημιουργικότητά μας, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε και τις δυνατότητές μας.

Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής είναι πολλές φορές αυτές που δεν είχαμε καν σκεφτεί, που δεν είχαμε σχεδιάσει. Ας πούμε, μία πρόσμενη συνάντηση ή μία μικρή έκπληξη μπορούν να γίνουν αξέχαστες αναμνήσεις. Και ξέρετε, εμείς τις δημιουργούμε τις αναμνήσεις μας καθημερινά, κάθε λεπτό. Η ζωή έχει ένα δικό της τρόπο να μας προσφέρει όμορφες εμπειρίες, όταν δεν το περιμένουμε κιόλας. Γι' αυτό αξίζει να αφήνουμε λίγο χώρο, δεν σας λέω πολύ, αλλά αφήστε λίγο χώρο στο απρόβλεπτο. Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε κιόλας να το κάνουμε αυτό. Μερικές φορές αυτό που αρκεί να κάνουμε είναι να ζούμε τη στιγμή.

Η αυτογνωσία είναι ένα ταξίδι που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο συνειδητές επιλογές μπορούμε να κάνουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει και ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Η αυτογνωσία μας βοηθά να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια η αυτογνωσία για την προσωπική μας ανάπτυξη. Ας αφιερώνουμε λίγο χρόνο καθημερινά στον εαυτό μας.

Ο εθελοντισμός είναι μια υπενθύμηση πως όλοι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία. Κάτι μικρό. Δεν χρειάζονται μεγάλα μέσα ή ιδιαίτερες δυνατότητες. Αρκεί η διάθεση αυτή, η ανθρώπινη διάθεση, να βοηθήσουμε κάποιον. Μέσα από τον εθελοντισμό θα γνωρίσουμε και ανθρώπους, θα αποκτήσουμε και εμπειρίες και σίγουρα θα νιώσουμε ότι συμβάλλουμε και εμείς σε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους. Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο, να θυμάστε πως πάντα έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές και συχνά, να ξέρετε, αλλάζει πρώτα τη δική μας ζωή.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 ευρώ.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Οι στόχοι είναι αυτοί που δίνουν κατεύθυνση στη ζωή μας. Μας βοηθούν να οργανώνουμε τις προσπάθειές μας και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε όσα έχουν σημασία. Δεν χρειάζεται φυσικά να είναι μεγάλα ή εντυπωσιακά αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Ακόμη και μικροί καθημερινοί στόχοι μας δίνουν ένα κίνητρο να προχωράμε. Κάθε βήμα προς ένα στόχο είναι μία μικρή νίκη. Και αυτές οι μικρές νίκες είναι που χτίζουν και την αυτοπεποίθησή μας, αλλά, πολύ σημαντικό, και την πρόοδό μας.

Η οικογένεια είναι συχνά το πρώτο μας καταφύγιο στις δυσκολίες της ζωής, στις δύσκολες μας στιγμές. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες μας, αλλά συνεχίζουν να μας αγαπούν. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνουμε τις πρώτες αξίες και δημιουργούμε τις πρώτες μας αναμνήσεις. Κάθε οικογένεια, ναι, προφανώς έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, όμως η αγάπη και η στήριξη παραμένουν αναντικατάστατες. Είναι ένας δεσμός που συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή.

Η ειλικρίνεια είναι μια αξία που χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού. Μπορεί κάποιες φορές να είναι λιγάκι δύσκολη, όμως μακροπρόθεσμα είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Οι ειλικρινείς άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ελευθερία γιατί δεν χρειάζεται να κρύβονται πίσω από ψέματα ή διάφορες έτσι προσποιήσεις. Η αλήθεια, το ξέρω, μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστη, αλλά δημιουργεί όμως σταθερές βάσεις σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και αυτό είναι που έχει αξία.

Να θυμάστε πως κάθε πρωί είναι μία νέα αρχή. Είναι μία ευκαιρία να αφήσουμε πίσω όλα όσα μας βαραίνουν και να δοκιμάσουμε ξανά. Η ανατολή του ήλιου μας θυμίζει ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι κάθε μέρα κρύβει νέες δυνατότητες. Ακόμη και όταν τα πράγματα φαίνεται να μην πηγαίνουν όπως ακριβώς θα θέλαμε, μία νέα μέρα μπορεί να φέρει κάτι απρόσμενα όμορφο. Γι' αυτό αξίζει να την υποδεχόμαστε με αισιοδοξία και φυσικά ανοιχτή καρδιά.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας συντροφιάς. Ελπίζω τα τραγούδια που ακούσαμε και οι σκέψεις που μοιραστήκαμε να σας κράτησαν όμορφη παρέα και να έδωσαν λίγη αισιοδοξία στο βράδυ σας. Η ζωή, ξέρετε, είναι γεμάτη μικρές στιγμές που αξίζει να τις ζούμε, να τις μοιραζόμαστε και να τις θυμόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέα, την εμπιστοσύνη και το χρόνο που αφιερώσατε. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και να βρίσκετε πάντα λόγους να χαμογελάτε. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή αύριο στις 7, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, υγεία, δύναμη και πολλές όμορφες μουσικές στιγμές. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω με τα λόγια του Ανδρέα Λασκαράτου. Όποιος θέλει, βρίσκει καιρό. Όποιος δεν θέλει, βρίσκει πρόφαση. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέγονται ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό την απόφαση του Υπουργείου. Ήδη κλιμάκια του Υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία στο χώρο και βρίσκονται σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με στόχο τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Στο μεταξύ, κλιμακώνονται αντιδράσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς να διαμαρτύρονται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των Αθανάτων για την εγκατάσταση της προσωρινής δομής στην περιοχή τους. Οι κάτοικοι αντιδρούν λέγοντας ότι δεν πρόκειται για κατάλληλο χώρο, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ανησυχία στην Κρήτη από τα συχνά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια με σοβαρούς μάλιστα τραυματισμούς. Αποσωληνώθηκε και βρίσκεται εκτός άμεσου κινδύνου ο 14χρονος που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στις Δαφνές. Σύμφωνα με τα τελευταία ιατρικά δεδομένα, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σταθεροποίηση, επιτρέποντας τους γιατρούς να το βγάλουν από τη μηχανική υποστήριξη. Διασωληνωμένος παραμένει ο 16χρονος από το Ρέθυμνο που έχασε τον έλεγχο του δικού του ηλεκτρικού ποδηλάτου και έπεσε από γέφυρα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή. Μπαίνουν άμεσα προστατευτικά κάγκελα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, καθώς ξεπεράστηκαν οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες που καθυστερούσαν το έργο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση του Δήμου Ηρακλείου μετά τα ανησυχητικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί με τελευταίο τον 19χρονο που έπεσε στο κενό από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο το θέμα των εργασιών συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη με επίκεντρο τη περίφραξη που τοποθετήθηκε περιμετρικά του μνημείου. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματοδοτικότητας του Δήμου Ηρακλείου, με τους 13 συνολικά φορείς της αγοράς και του τουρισμού να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για το γεγονός ότι οι εργασίες ξεκινούν εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα, ζήτησαν την αναβολή των εργασιών έως τον Νοέμβριο με επιστολή τους προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από την πλευρά των αρχαιολόγων και της αρμόδιας υπηρεσίας αρχαιοτήτων, υπογραμμίστηκε αναγκαιότητα άμεσης προστασίας και συντήρησης του μνημείου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να διαρκεί μέχρι τον Οκτώβριο. Ένα διαχειριστικό σχέδιο για την κυκλοφορική αποφόρτιση της Αγίας Τριάδας ζητάει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της

0: περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξύτατα προβλήματα που υπάρχουν στους κατοίκους που συνεχώς εγκλωβίζονται έξω από τα σπίτια τους. Όπως προκύπτει, η παράνομη στάθμευση στην ιστορική συνοικία δημιουργεί καθημερινά προβλήματα, καθώς λόγω της στενότητας των δρόμων μπλοκάρουν συνεχώς την κυκλοφορία. Η Κρήτη πραγματοποιεί ένα στρατηγικό άνοιγμα στην ταχαίως αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά της Ινδίας, με βασικό στόχο να τετραπλασιάσει τους Ινδούς επισκέπτες στο νησί, αυξάνοντας τον αριθμό τους από 28.000 σε 100.000. Στο πλαίσιο αυτό, 10 κορυφαίοι Ινδοί τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα επίσημη επίσκεψη εξοικείωση στο νησί. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας από τα Χανιά, την ώρα που η ημερομηνία που χάθηκε τα ίχνη της παραμένει ασαφής. Ο αδελφός της 45χρονης δήλωσε στις αρχές ότι η Σταυρούλα εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Αυτή η ημερομηνία καταχωρήθηκε επίσημα στην αστυνομία και εκδόθηκε το Missing Alert από το χαμόγελο του παιδιού. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τελευταία της εμφάνιση στην εφαρμογή Viber ήταν στις 30 Μαΐου. Η ανατροπή έρχεται από τον ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος εξετάζεται για τρίτη φορά, και μία γυναίκα που την είδε. Και οι δύο επιμένουν ότι η τελευταία του συνάντηση και οι αγροτικές εργασίες που έγιναν στο κτήμα της στο Βαρύπετρο συνέβησαν την Παρασκευή 29 Μαΐου και όχι στις 30 του μήνα. Το σήμα για άμεση μείωση των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αφορμή στάθηκε επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρνει ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετάσχει στη Σύνοδο των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συζητήσει στα συμπεράσματά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή φαίνεται να δημιουργεί ένα νέο πεδίο έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, με τον Λίβανο να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαφωνιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώθηκε επισήμως, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως από τις εμπλεκόμενες πλευρές και έχει τεθεί άμεσα σε ισχύ σύμφωνα με δηλώσεις και από τις τρεις πλευρές που συμμετείχαν στη διαδικασία. Στα αθλητικά, Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί αναμέτρηση Ελβετία-Βοσνία. Σημαντική διάκριση για τον αρχηγό του Όφη, Θανάση Ανδρούτσο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής της Super League στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πίσω από τον Πινέδα της ΑΕΚ και τον Τζολάκη του Ολυμπιακού. Από την ΠΑΕ Όφη διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5 στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας. Έως και τα μεσάνυχτα θα μείνουμε στη συντροφιά σας, ο Αντώνης Γεναράκης θα μιλήσει μαζί σας και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα και απόψε.

ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή η βροχή.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, φίλοι μου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Δεκεμβρίου του 1944. Οι πρόγονοί του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη νομική σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Μάλιστα είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών, όπως του Bob Dylan και του Frank Zappa, με αυτή τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά με αυτούς τους ιδιαίτερους διεισδυτικούς στίχους.

Ο Διονύσης Αβούπλος άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη την σταδιοδρομία αυτή που βάδισε, τόσο στη μουσική αλλά και με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967. Έγραψε πάρα πολλά τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό αλλά και σκοπτικό περιεχόμενο. Το 1986, μεταξύ 86 και 87, για περίπου ένα χρόνο, παρουσίασε μάλιστα και την τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα τραγούδια του ήταν γραμμένα από τον ίδιο τόσο σε στίχους όσο και σε μουσική.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδου, γνωστή με το χαϊδευτικό Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του. Είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Κορνίλιο και τον Ρωμανό, και είχε δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Αντρέα. Έφυγε από τη ζωή στις 21 του Οκτώβρη του 2025, σε ηλικία 80 ετών, στο νοσοκομείο Υγεία, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία λόγω επιπλοκών του καρκίνου, από τον οποίο υπέφερε τα τελευταία 4 χρόνια.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει.

σαν καρδούλα μου. Να κοιμάει ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, φίλοι μου, ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Όπως προείπαμε, συνθέτης, στιχουργός και βέβαια πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, που χαρακτήρισε τη γενιά του και μάλιστα δημιούργησε μια σχολή στο τραγούδι, με αυτό τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο, καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του.

0: Που έχω δυο λόγια να σου πω.
1: Βρε πως έχει στρογγυλέψει.
2: Θεβα, θεβα.
1: Την καρδιά μου έχει κλέψει. Στο λέω δίχως να τραφώ. Ρε νιονιο, κάποτε δεν πορεύαμε.

τραγούδια του συνιστούν τομή για την ελληνική μουσική, γιατί καθιέρωσαν στα νεότερα χρόνια ένα παμπάλαιο είδος που πριν από το Σαββόπουλο ήταν ακατάστατο και ταξινόμητο, συγχρονίζοντας έτσι το αίσθημα της ελληνικής παραδοσιακής τραγουδοποιίας με τα σύγχρονα παγκόσμια μουσικά ρεύματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε επιλέξει από την αρχή της καριέρας του να σκηνοθετεί ο ίδιος τις παραστάσεις του, που έγιναν σημείο αναφοράς τόσο για τη θεατρικότητά τους, όσο και για τους χώρους βέβαια που παρουσιάστηκαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι δημιουργούσε σκηνές και τις διαμόρφωνε όπως εκείνος οραματιζόταν.

0: δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε, καθότι μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική και για την Ελλάδα βέβαια, η συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το 1985. Το στάδιο που μετέπειτα έγιναν οι τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στις οποίες πρωτοστάτησε. Όπως και το καλοκαίρι του 2017 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο με τη συμμετοχή 60.000 θεατών.
1: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά.

μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος, φίλοι μου, ήταν αυτοδίδακτος, πρικισμένος δημιουργός, εκπληκτικός performer και αφηγητής. Εξέδωσε 14 κύκλους τραγουδιών σε δίσκους βινιλίου και ακτίνας, καθώς και πολλές ζωντανές ηχογραφίες της εμφανίσεών του. Όλοι οι δίσκοι του κυκλοφορούν και στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ελληνισμός παντού.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να στο μοιραστώ είναι ότι κέρδισε το βραβείο μουσικής για το Happy Day το 1976 στο κινηματογράφο, αλλά αρνήθηκε να το παραλάβει. Εκτός βέβαια από τη μουσική, ο Διονύσης Σαββόπουλος εξέδωσε 5 βιβλία με παρτιτούρες, στίχους και τα κείμενά του. Ενώ το Δεκέμβρη του 2003 κυκλοφόρησε την επιτομή του συνόλου των στίχων του, καθώς και 2 βιβλία αφιερωμένα στη ζωή και το έργο του από τον Κώστα Πιάτικα και τον Δημήτρη Καράμπελα.

Δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στις 22 Νοεμβρίου του 1966, όπου ήταν η ώρα του φορτηγού. Ένας δίσκος που σηματοδότησε μια τομή για το ελληνικό τραγούδι. Εφάμιλοι με εκείνο τον δίσκο τον Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και του Σταύρου Ξαρχάκου, από την ίδια εποχή άλλωστε. Αλλά από μια άλλη σκοπιά.

0: Στο φορτηγό καταγράφεται η ερωτική διάθεση, η συννεφούλα, το μη μιλάς άλλο για αγάπη, όπως επίσης καταγράφεται και μια συγκλονιστική μαρτυρία, συμπληρωμένη μάλιστα με μόνιτες εικόνες, για την άλλη Ελλάδα, της επαρχίας, του περιθωρίου, των πλανόδιων θειάσων. Στο φορτηγό βέβαια θα συναντήσουμε και ένα εκπληκτικό ντουέτο που πουλάει λίγο και που κάνει βέβαια το Σαββόπουλο να αναρωτιέται για το πώς θα πορευτεί σε τέχνη και ζωή.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

ελπίδες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σου.

στόμα μου με επιπλάκες σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη βιτριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

Αφήνουμε το Διονύση Σαββόπουλο να ταξιδέψει στην αιωνιότητα και χαιρόμαστε που μας αφήνει παρακαταθήκη τους στίχους, τους ήχους του και βέβαια εκείνη την όμορφη ατμόσφαιρα μιας Ελλάδας προηγούμενων δεκαετιών. Και τον καληνυχτίζουμε ως εξής, με τα δικά του λόγια. Ο Σαββόπουλος, έλεγε, είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια. Αυτός ο τύπος με τα στρογγυλά γυαλιά, τις τυράντες, αργότερα το γεννάκι, να βγαίνει στη σκηνή, να φτιάχνει αυτά τα τραγούδια, να κάνει σχόλια και να λέει ιστορίες. Τώρα όμως τον χρειάζομαι πιο πολύ, γιατί μεγάλωσα και θα ήθελα να δω πώς ήμουν πιτσιρικάς, πώς φέρθηκα στον επαγγελματικό μου βίο, πώς ήμουν σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς και ακόμα πώς ήμουν σαν πολίτης, σαν φίλος και σαν γιος. Σε αυτό είναι καλός ο Νιόνιος.

0: Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

να μιλήσουμε για το νέο κύμα, ένα ρεύμα του ελληνικού τραγουδιού που αναπτύχθηκε λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και αποτελούσε μια προσπάθεια ανανέωσης του ελαφρού τραγουδιού. Ο όρος νέο κύμα είναι μετάφραση του ομώνυμου κινηματογραφικού κινήματος που επικράτησε στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1950 και μεταφέρθηκε στην ελληνική μουσική από τον Γιάννη Σπανό.

Περισσότερο βέβαια ο όρος νέο κύμα χρησιμοποιήθηκε ως διαφημιστικό σλόγγαν από την εταιρεία Δίσκων Λύρα και ήταν μια ιδέα του εφιέστατου και ικανότατου παραγωγού του Αλέκου Πατσιφά. Ενορχιστρωτικά χαρακτηρίζεται από μια λιτότητα, συχνά η συνοδεία του τραγουδιστή είναι μόνο μια κιθάρα. Το νέο κύμα χαρακτηρίζεται από συνθέσεις με εκφραστική λιτότητα και ευαισθησία, ενώ περιείχε αρκετά στοιχεία δανεισμένα από την μπαλάντα.

Το νέο κύμα βασίστηκε στην ευαισθησία διακεκριμένων συνθετών της εποχής, κυρίως όμως του Μάνου Χατζηδάκη. Γρήγορα όμως απέκτησε την δική του αυθυπαρξία. Οι καλλιτέχνες αρχικά ερμήνευαν τα τραγούδια τους συνήθως με μία κιθάρα και με ένα πιάνο σε μικρές καλλιτεχνικές αίθουσες, τις λεγόμενες μπουάτ, και οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στην Αθήνα, στην περιοχή της Πλάκας. Οι στίχοι στα τραγούδια του νέου κύματος έχουν περιεχόμενο ερωτικό, κοινωνικό, αλλά και για εκείνα τα χρόνια και πολιτικό.

Ο Γιάννης Πανός έπαιζε πιάνο στις Παριζιάνικες Μπουάτ και έγραφε τραγούδια για την Μπριζίτ Μπαρντό. Όταν τον βρήκε ο Γιώργος Παπαστεφάνου και τον έφερε στην τότε δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Από τους βασικούς συνθέτες του νέου κύματος. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ήταν ο Λίνος Κόκοτος, ο Νότης Μαυρουδής, ο Αντρέας Τριέζας, ο Γιώργος Κρυμιζάκης, ο Ηλίας Καραγιάννης, ακόμα και ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης, έζησαν ήχους νέου κύματος. Έζησαν και

Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Όμως τα τραγούδια, πιο πολύ ίσως από τη φωτογραφία, έχουν τη δύναμη να ζωντανεύουν εποχές, μέρες, στιγμές που ζήσαμε. Και τα χρόνια του νέου κύματος είναι σίγουρα μια εποχή που αξίζει να θυμόμαστε, που οι πιο μεγάλοι την νοσταλγούν και οι νεότεροι θα ήθελαν να την έχουν ζήσει. Γιατί το νέο κύμα έγινε πια μύθος, όπως και οι πλακιώτικες μπουάτ που άνθησα μαζί του. Και σήμερα που το τραγούδι κυκλοφορεί μέσα στη νύχτα όλο και πιο συχνά ημίγυμνο, επιτρέψτε μου, μπορούμε να το πούμε το νέο κύμα και οι δημιουργοί που το γέννησαν και το ανέδειξαν, οι οποίοι είχαν ευγένεια και ήθος, ως μια κληρονομιά. Τα τραγούδια τους ήταν μια γνήσια καλλιτεχνική έκφραση, μια κατάθεση ψυχής από ανθρώπους με ευαισθησία, με παιδεία, με ταλέντο, που πολύ λίγο νοιαζόταν για το παιχνίδι της αγοράς και τους κανόνες του μάρκετινγκ.

Η Κέτι Χωματά, με καταγωγή από την Άξο, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1946 στην Αθήνα και έζησε τα νεανικά της χρόνια στην Πλάκα. Ταυτίστηκε με το νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού στα μέσα της δεκαετίας του 60. Η Κέτι Χωματά σπούδασε κλασικό χορό και με το τραγούδι ασχολήθηκε εντελώς τυχαία. Στις αρχές του 1960, όταν εξαιτίας μιας αποβολής από το σχολείο βρέθηκε στην εκπομπή «Νέα Ταλέντα» που παρουσίαζε ο Γιώργος Οικονομίδης στους ραδιοθαλάμους του ΕΙΡ στο Ζάπιο, όπου την άκουσε ο Αλέκος Πατσιφάς, ήταν παραγωγός και ιδιοκτήτης τότε της εταιρείας Λύρα. Την σύστησε στο συνθέτη Γιάννη Σπανό, που εκείνη την εποχή πήγαινε ερχόταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, Παρίσι, Αθήνα, και αναζητούσε νέες και άφθαρτες φωνές. Ο συνθέτης ενθουσιάστηκε με τη φωνή της Κέτι Χωματά και της έδωσε το πρώτο της τραγούδι, «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Ένα τραγούδι που υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Η Κέτι Χωματά ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τα πρώτα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, που σηματοδότησαν την αρχή του νέου κύματος, ενός βραχύβιου μουσικού κινήματος. Η Κέτι Χωματά συνεργάστηκε ακόμα με τους συνθέτες Χρήστο Λεοντή, Νίκο Μαμαγκάκη, Γιώργο Κρυμιζάκη, ενώ είπε πολλά τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και του Σταύρου Ξαρχάκου.

Δύο φωνές που σημάδεψαν την παιδική μας ηλικία ήταν και αυτές του Γιάννη Πουλόπουλου και της Πόπης Αστεριάδη, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα στο νέο κύμα αλλά και ευρύτερα στο ελληνικό τραγούδι. Ξεχωριστή θέση βέβαια στην καρδιά μας έχει και η φωνή του Λάκη Παπά, καλλιτέχνες που εκτός από άψογες αισθαντικές ερμηνείες είχαν και ήθος. Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό όταν πήγαινα σε σπίτια συμμαθητών και φίλων και άκουγα τραγούδια όπως το «Ένα στέρι πέφτει πέφτει», το «Ξημερώνει η Κυριακή», το «Σκληρό μου αγόρι» και πολλά άλλα. Τραγούδια σε ωραίες εποχές, κάτι από γεύματα ή και βραδάκια στο μπαλκόνι με μία πορτοκαλάδα και με παιδικά όνειρα.

Ένα τραγούδι λέει: άκρη δεν έχει ουρανός, αρχή δεν έχει δύση, τέλος δεν έχει ο καημός, το χαμόγελο θλίψει. Μία ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου σε στίχους του Γιάννη Κακουλίδη και με μουσική του Νότι Μαυρουδή. Και αν άκρη δεν έχει ουρανός και όλα είναι κύκλος, και θα ξανακάνουμε τον κύκλο μας μέσα από στίχους και τραγούδια. Με σημείο συνάντησής μας, το Ράδιο Κρήτη. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας και ταξίδεψε με όλους εσάς στην εποχή του νέου κύματος. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: κάνω, για να βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνω κάθε στιγμή.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2, ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Κρήτη. Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.